0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: 2000 FM.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E-Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Softies χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
13: Η διοίκηση έχει διάθεση, μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που να κάνει καλή πορεία και στην Ευρώπη. Προφανώς δεν περιμένει κάποιος ότι θα πάρει ο Όφη το Europa, γιατί όχι, αλλά λέμε τώρα. Αλλά μια καλή πορεία μπορεί να την κάνει. Και δεύτερον, ο Όφη κατέβηκε χθες στον πρώτο αγώνα στο Europa League με 9 Έλληνες παίκτες. Και αυτό λέει κάτι σε όλους τους υπόλοιπους που πάνε και παίρνουν το τριτσαπίδουλα, ξέρω εγώ, από τα βάθη της Αφρικής ή από τα ύψη της Νορβηγίας και το φέρνουν εδώ με πολλά λεφτά, με έτσι μαλλιώς, με μανατζερ ηλίκια. Και μετά καταλαβαίνεις ότι ο Φων Τριτσαπίδουλας ήταν χειρότερος από τον Έλληνα Τριτσαπίδουλα, που μια χαρά θα μπορούσε να κάνει δουλειά και να παίζει ωραία μπαλίτσα. Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα διαφορετική, επειδή μας έχει πιάσει και μια ξενομανία. Πάρα πολλές φορές λέμε ότι, ξέρω εγώ, αν ο Τάδε Παπαδόπουλος, ας πούμε, έπαιζε, που παίζει δεξί εξτρέμ στην Καλαμάτα, λέμε τώρα τυχαία, λεγόταν Παπαδόπουλιτς και ήταν από την Κροατία, θα τον φέραμε εδώ πέρα με τα ίδια λεφτά. Ή ακόμα περισσότερο, άμα λεγότανε κάπως, ξέρω εγώ, πώς λένε εκεί στη Λατινική Αμερική, Ρωμάριο Παπαδόπουλος, αρχόταν εδώ πέρα, θα το σηκώναμε στα χέρια στο αεροδρόμιο. Αλλά είναι αυτό το ξένος παιδάκι. Πώς ήταν η Ελληνίδα από την Κυψέλη που λέει ξένος, ξένη παιδάκι, άλλο πράγμα, ξένη. Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη ήταν η ταινία. Εδώ είμαστε λοιπόν για να ξεκινήσουμε και αυτή την Παρασκευή. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη. Καιρό είχα να το πω, αλλά επειδή ξεκίνησε πια η δουλειά, να το πούμε, να το θυμηθούμε και αυτό. Ο καιρός καλός, πρόβλημα δεν θα υπάρξει. Σήμερα επιστρέφουμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες που λένε. Δροσιά έχει γενικά και αυτό είναι καλό για να μπορούμε να κινηθούμε χωρίς να σκάμε. Δεν θα έχει βροχές, ό,τι είδαμε είδαμε. Εντάξει, τώρα τις επόμενες μέρες πάλι θα ξαναδούμε, αλλά προς ώρας έθριος ο καιρός, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και μπράβο του, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Να μπορεί να κινηθεί και ο κόσμος με μεγαλύτερη ευκολία. Κίνηση στους δρόμους, τα γνωστά. Έχει ξεκινήσει και φορτώνει ήδη ο Κηφισός στην άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι και λίγο πριν την Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί στα Ανοπατήσια περίπου στην άνοδο. Από την Στρατηγού Καλάρη, λίγο πριν τη Στρατηγού Καλάρη, μέχρι και τα Σεπόλια στην κάθοδο, και μετά από λίγο ξανά έχει κίνηση μέχρι και μετά την Λένορμαν. Έχει αρχίσει λοιπόν και φορτώνει κανονικά ο Κηφισός. Κίνηση στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμάγκα. Κίνηση πολύ λίγη εκεί στην έξοδο, σιγά σιγά μαζεύεται όμως και εκεί στην λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά. Γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει λίγο και μαζεύει και εκεί η κίνηση. Κατά τα λοιπά, συγκλονιστικά πράγματα δεν βλέπω αλλού. Έχει αρχίσει και φορτώνει λίγο η άνοδος της Συγκρού, εκεί στα γνωστά σημεία, και η Καλλιρόης, όπου μαζεύεται όλα τα αυτοκίνητα από τις πολλές λωρίδες της Συγκρού στις δύο παρακάτω της Καλλιρόης, και εκεί μπλέκουν τα πράγματα. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο προς ώρας στην κίνηση στους δρόμους. Πλούσια ατζέντα λοιπόν, πολλά τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα την ενεργειακή ακρίβεια, που μοιάζει να κάνει τον χειμώνα να δείχνει πάρα πολύ δύσκολος, πάρα πολύ βαρύς. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι εκτιμήσεις, ότι γενικά σε επίπεδο θερμοκρασιών δεν θα είναι πολύ βαρύς ο χειμώνας, δηλαδή δεν θα δούμε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να αναγκαστούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα να κάψουμε πάρα πολύ τα πετρέλαια, πάρα πολύ πετρέλαιο, πάρα πολύ αέριο και τα λοιπά, πολύ air condition για όσους δεν έχουν ούτε πετρέλαιο ούτε αέριο. δίνει μια, αφήνει μια χαραμάδα αισιοδοξία ότι μπορεί να μας κάψει η ενεργειακή ακρίβεια. Να μου πεις τώρα, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, διότι ήδη στα βόρεια της χώρας έχει ξεκινήσει και κάνει την ψύχρα του. Ήδη σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανάβουν τζάγια και φουφούδες. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να ανάψουν και τα καλοριφέρ. Πρέπει να γεμίσουν τις δεξαμενές όσοι δεν έμειναν με πετρέλαιο από πέρυσι. Άρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την πολύ ακριβή ενέργεια. Δύο πράγματα. Ένα, η ΔΕΘ, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πόσο ήταν, πριν από 10 μέρες, 12 πόσο ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν είπε κάτι, ένα σχέδιο ολιστικό για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας που υπήρχε. Ήδη από τότε ξέραμε, λέγανε ειδικοί, ότι αν ανοίξει σήμερα, το λέγανε τότε, αν ανοίξει σήμερα η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανοίξει με 1,90-1,95. Άρα δεν είναι ότι μέσα αυτές τις 10-12 μέρες άλλαξε κάτι συγκλονιστικό, ούτε έγινε κάποια κλιμάκωση στον πόλεμο, ούτε μάθαμε κάτι διαφορετικό. Απλά μάλλον η κυβέρνηση είδε μετά τη ΔΕΘ ότι ναι μεν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ακούμπησαν κάποιους, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ενεργειακό. Αυτό μάλλον το είδαν και από τις δημοσκοπήσεις, και αυτό δεν το ακούμπησε καθόλου η κυβέρνηση. Είπε κάτι αόριστο για το ρεύμα σε βάθος τριετίας, όπου δεν σημαίνει τίποτα για την επόμενη μέρα. Άρα αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να βγει και η κυβέρνηση λίγο άρον-άρον και να ανακοινώσει μέτρα. Είναι ενδεικτικό ότι εχθές που έγινε αυτή η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, που προσπαθούσαν να ρίξουν τους τόνους και να πούνε δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι μια σύσκεψη που γίνεται συχνά για να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και να δούμε και τα ταμιακά αποθέματα, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Η πληροφορία ήταν ότι να δούμε πώς πάει η αγορά ενέργειας, οι διεθνείς αγορές ενέργειας, πώς θα πάνε στις αρχές του Οκτωβρίου. Όσο πλησιάζουμε στην 15η του Οκτώβρη που ξεκινάει η διάθεση, τότε θα αποφασίσουμε και κάτι. Αλλά μάλλον κάτι τους έκανε να επισπεύσουν τις αποφάσεις. Και τι αποφάσισαν? Αποφάσισαν κάτι που μέχρι τώρα η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, δηλαδή να υπάρξει επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75. 1,75 είναι το επίπεδο που έκλεισε πέρυσι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης εκεί στα μέσα του Απρίλη. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι αυτή ήταν η υψηλότερη τιμή της περσινής χρονιάς, διότι ήταν ο πόλεμος στα εντελώς πάνω του, μόλις είχε ξεκινήσει, άρα είχαν φουντώσει τα πάντα. Αν σκεφτείς ότι ξεκίνησε η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι το 1,10, κάτω από το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός, είναι πραγματικά εξαιρετικά υψηλό. Δεν είναι καλύτερο από τα 2 ευρώ? Είναι πολύ καλύτερο από τα 2 ευρώ. Αν μιλάμε για μια τιμή που είναι, ξέρω εγώ, 25, 30 ή και 40 λεπτά χαμηλότερη από τα 2 ευρώ, προφανώς και θα είναι πολύ καλύτερη. Αλλά θα παραμένει μια ακριβή τιμή. Άρα τι άλλο χρειάζεται? Χρειάζεται να βοηθηθούν οι καταναλωτές και αλλιώς. Θα αυξηθεί οριζόντια το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή για όλους όσοι το παίρνουν, και μάλλον θα διευρυνθεί μεγαλώσουν τα κριτήρια, θα διευρυνθούν τα κριτήρια ώστε να μπορούν περισσότεροι να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Την επόμενη εβδομάδα θα εξειδικευθούν τα μέτρα από το οικονομικό επιτελείο. Επιστρέφει ένα μέτρο που καταργήθηκε πριν από πολύ λίγο διάστημα, δηλαδή το πλαφόν στο περιθώριο κέρδος στην αγορά των καυσίμων καταργήθηκε τώρα, τον Ιούλιο. Και τώρα τι συζητάμε? Συζητάμε να ξαναμπεί πλαφόν στην αγορά. Είμαι πολύ βέβαιος ότι δεν το βλέπουν με πολύ καλό μάτι ούτε οι πρατηριούχοι, ούτε οι υπόλοιπες αλυσίδες της αγοράς. Θα το δούμε αναλυτικά στην πορεία. Θα παραταθεί η επιδότηση στην Αγγλία για τον ντίζελ, ώστε να μην εκτιναχθεί η τιμή, και για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε μια μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όχι στο ΦΠΑ, μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί ο Πρωθυπουργός λέει ότι είναι κατανοητό ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανεβάζει πάρα πολύ την τιμή, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί δεν μας αφήνουν οι Ευρωπαίοι. Γιατί δεν μας αφήνουν οι Ευρωπαίοι, γιατί είναι το δημοσιονομικό σύμβολο σταθερότητας που μας βάζει το ταβάνι των δαπανών, άρα εμείς δεν μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα. Δεν είναι ακριβές αυτό, ή μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μας το είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι περίπου έτσι. Δηλαδή, η Ευρώπη δεν μας απαγορεύει να μειώσουμε ή να αυξήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Ευρώπη βάζει ταβάνι και πάτωμα. Σου λέει ότι δεν μπορεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να πέσει κάτω από αυτό το όριο. Εμάς στη βενζίνη ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πολύ πάνω από το όριο. Το όριο είναι γύρω στα 300 τόσα ευρώ στα 1000 λίτρα. Εμείς στη βενζίνη είμαστε στα 700 ευρώ στα 1000 λίτρα. Στο πετρέλαιο κίνηση είμαστε λίγο χαμηλότερα. Είμαστε στα 400 κάτι ευρώ στα 1000 λίτρα. Άρα υπάρχει περιθώριο, αν θέλουμε, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θεωρητικά εμείς έχουμε προϋπολογίσει κάποια έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αν αυτά τα έσοδα δεν τα πάρουμε, μπορεί να μας δημιουργηθεί πρόβλημα δημοσιονομικό, στην εκτέλεση προϋπολογισμού και στις ταβάνες. Στο ταβάνι δαπανών. Το ταβάνι δαπανών όμως είναι κάτι που μπορούμε να το ορίσουμε εμείς. Δηλαδή, πώς θα πάμε, αν χάσουμε για παράδειγμα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να κερδίσουμε από κάπου αλλού. Πού είναι το κάπου αλλού? Θα ήταν, για παράδειγμα, ένα έσοδο που μπορεί να έρθει από διαφορετική πηγή. Ή, για παράδειγμα, να. Μια σκέψη. Να μειώσουμε τις απευθείας αναθέσεις που έχουν φτάσει στο Θεό αυτά τα τελευταία χρόνια και να κερδίσουμε, για παράδειγμα, μερικά εκατομμύρια, δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια, διότι είναι δισεκατομμύρια οι απευθείας αναθέσεις. Εκατοντάδες εκατομμύρια μπορούμε να κερδίσουμε, άρα να έρθουμε μία άλλη. Η αλήθεια είναι ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και τον Ιούλιο και στο οκτάμηνο δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά διότι μειώνεται η κατανάλωση. Άρα μπορείς να πεις ότι μήπως εάν μειώσω εγώ τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και πέσει η τιμή στην αντλία, τελικά αυξηθεί η κατανάλωση και ίσως και λύσω την απώλεια των εσόδων από τη μειωμένη κατανάλωση. Μήπως, λέω, επειδή τους βλέπω μονόμπατα, είναι σαν να έχουν πιαστεί στο σβέρκο, κοιτάνε μόνο από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά δεν κοιτάνε να δουν μήπως υπάρχει και άλλη λύση. Είναι το «δεν μπορώ μάνα μου τι να κάνω, δεν με αφήνει η Ευρώπη». Είναι ωραία απάντηση αυτό το «δεν με αφήνει η Ευρώπη» για όλα, διότι να αποπληρώσουμε περισσότερο χρέος μας αφήνουν. Να μειώσουμε λίγο την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην αντλία είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να ρωτήσουμε, να πάμε στο πρωτόκολλο, να ανεβείτε στο δεύτερο, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, κατεβείτε στο ισόγειο, πάρτε μια στρογγυλή σφραγίδα, ξαναελάτε, ένα χαρτόσημο του νόμου τάδε, μια υπεύθυνη δήλωση ότι εσείς είστε ο πρωθυπουργός, μα εγώ είμαι ο πρωθυπουργός, δεν με βλέπετε, όχι, θέλω υπεύθυνη δήλωση, φέρτε μαζί σας και κάποιον συγγενή να το επιβεβαιώσει. Τέτοια πράγματα, τέλος πάντων, θέλει η Ευρώπη. Σήμερα είναι ανοίγω παρένθεση. Κάνουμε συσκέψη χθες στο Μέγκα για το δελτίο ειδήσεων. Μπύρι, τα θέματα έτσι αλλιώς και αλλιώτικα. Και γυρνάει μια συνάδελφος και μου λέει: αύριο έχει ένα κρίσιμο Eurogroup μέλους σε κρύους υδρότας. Δηλαδή, ανατρίχιασα. Νόμιζα ότι είναι πάλι το μνημόνιο που κάναμε. Κάθε δύο εβδομάδες κάναμε και ένα κρίσιμο Eurogroup και πρέπει να το παρακολουθήσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Η ζωή μας, πώς πάει αυτό, μήπως μας κόψουν τίποτα πάλι και τέτοια. Λέω από παιδιά, μην λέτε κρίσιμο Eurogroup. Ένα Eurogroup είναι άτυπο κιόλας, όπου θα ξεκινήσουν οι Ευρωπαίοι να συζητάνε το ενδεχόμενο, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση στην αγορά ενέργειας, η οποία είναι στον Θεό. Αλλά επειδή μιλάμε για την Ευρώπη, αυτό θα πάρει χρόνο, διότι και αυτή είναι, περάσει το πρωτόκολλο, ανεβείτε στο δεύτερο κτλ. Είναι άτυπο το Eurogroup, αλλά δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Θα το αναθέσει τα όργανα να κάνει μια έρευνα στο επόμενο Eurogroup, να το συζητήσουμε, να το δει η Κομισιόν, να ξαναγυρίσει το Eurogroup. Φέξα μου και γλίστησα. Τέλος πάντων, κουράστηκα και μόνο που τα λέω. Είναι πολλές οι χώρες, μεταξύ αυτών και η Γερμανία, όπου ζητάει να μειωθεί το ΦΠΑ στην ενέργεια από το 19 στο 7. Απλά για να βρει τον δημοσιονομικό χώρο να το κάνει, γιατί αυτή είναι η συζήτηση. Το συζητάγαμε όταν θεσπίστηκε το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας για την Ευρώπη, ότι είναι πολύ στενά τα όρια και είναι πολύ καλό αυτό το σύμφωνο όταν υπάρχει ανάπτυξη και όλα πηγαίνουν καλά. όταν δηλαδή δένουμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Εάν έρθει καμιά δυσκολία μπροστά και η ανάπτυξη δεν τρέχει πάρα πολύ και χρειαζόμαστε επεκτατικές πολιτικές, δηλαδή να ρίξουμε χρήμα στην αγορά για να μπορέσει να αντέξει τα προβλήματα, μάλλον το νέο σύμφωνο σταθερότητας θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Λέγανε στους αντιευρωπαϊστές, θέλετε να τρώτε τα λεφτά, να φουσκώνετε τα ελλείμματα, να ξαναπέσουμε στο 2007 και στο 2008, να ξαναμπούμε σε μνημόνια, και να που ήρθε η στιγμή, και τώρα για να πάρουμε ανάσα από την ακριβή ενέργεια πρέπει να μας το επιτρέψει ο χαρτογιακάς της Βρυξέλλες που κάθεται και βλέπει το Excel και λέει «Δεν βγαίνω, μάνα μου, δεν μπορώ να σου δώσω άλλη ελάφρυνση». Και σε όλα αυτά θα έχουμε και τον Καναδά να έρχεται ως συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνει κόγκσες στον Ντόναλντ Τραμπ ο Καναδάς. Οπότε σου λέει, αντί να γίνω υπό την 21η πολιτεία στις ΗΠΑ της Αμερικής, ας γίνω μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Ψώνεις από σβέρκο. Το μόνο που έχει να κερδίσει είναι ότι λέει θα μετέχει και στην Eurovision. Αυτό μάλιστα. Ναι. Ένα ωραίο πανηγύρι, μια εξαιρετική διοργάνωση για να μπορείτε να πείσω ότι κάτι κάνω. Διότι δεν έχει Eurovision οι ΗΠΑ. Σε αυτή τη χώρα που όλα τα κάνουμε, όλα τα λύνουμε, όλα πρόβλημα δεν έχουν και πέφτουμε διαρκώς από τα σύννεφα, πήγαν και μπλόκαραν την πολεοδομία στην Μύκονο, την φυλάνε για να μην μπει κανένας μέσα, μην τους την πάρει κανείς και φύγει μάλλον, την φυλάνε. Τη φυλάνε γιατί υπάρχει ένα ζήτημα, μάλλον πέφτουν από τα σύννεφα. Υπάρχει κάποιο κύκλωμα εκεί στο νησί που κάνει ό,τι γουστάρει και κάνει όπως θέλει τα πράγματα στο νησί και θα πάει κλιμάκιο από την Σύρο για να ελέγξει από Δευτέρα. Άλλο αυτό. Ωραίο πράγμα και αυτό. Τώρα είναι το πρόβλημα. Από Δευτέρα θα πάμε. Αλλά έτσι πάνε οι εργασίες. Τι να κάνεις. Κάνουν λοιπόν ένα lockdown στην πολεοδομία της Μυκόνου. Μάλλον η έρευνα συνδέεται με την εξάρθρωση κυκλώματος στην Αττική το περασμένο Ιούνιο. Αποτελεί κοινό μυστικό πως υπήρχαν και ακούγονταν χρηματικές ταρίφες με στόχο το πάγωμα των ελέγχων. Υπήρχαν έγγραφα όπου υπήρξαν προσωρινές αναστολές εκτέλεση των καθηκόντων σε υπαλλήλους πολεοδομίας στη Μύκονο όπου εμπλέκονταν με διάφορες περίεργες ιστορίες. Να δούμε και εκεί τι γίνεται, αλλά ξαναλέω, δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Όπως δεν πέφτουν από τα σύννεφα, ότι υπάρχουν διάφορες κιτζίδες που δηλώνουν γιατροί. Και δυστυχώς είναι άλλο να δηλώνω εγώ δημοσιογράφος και να είμαι σκιτζής. Άντε, να πω καμιά κουταμάρα στον αέρα. Άντε, να πω κανένα λάθος μέτρο. Άντε, να στείλω κανέναν άνθρωπο σε καμιά υπηρεσία που δεν πρέπει και να τον ταλαιπωρήσω μέχρι εκεί. Αλλά να είσαι σκιτζής και να δηλώνεις γιατρός είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Παίζουμε με τη ζωή των ανθρώπων, όχι απλά να καθόμαστε να το συζητάμε μεταξύ μας. Και εδώ υπάρχει πάλι ένα ζήτημα με τους ελέγχους. Δεν κάναμε τους ελέγχους που έπρεπε, ήμασταν πολύ λίγοι. Καταργήσαμε και τους επιθεωρητές υγείας και τώρα θα τους ξαναφέρουμε, γιατί έτσι γίνεται συνήθως. Καταργούμε κάτι και λέμε «Α, γιατί δεν έκανε και γιατί δεν έρανε», και μετά όταν βλέπουμε ότι κάναμε λάθος, το επαναφέρουμε. Τους επιθεωρητές υγείας, υπνοτιστές, κβαντικοί γιατροί, αστρολόγοι, ξέρω ότι διάφοροι τσαρλατάνοι αποκαλύπτονται σε όλη αυτή την ιστορία μετά τον θάνατο του Μαζονάκη, που δυστυχώς πήγε σε ένα γιατρείο που γιατρείο δεν ήταν, με μια γιατρό που γιατρός δεν πολύ ήταν από ό,τι φαίνεται, να κάνει μια γιατρική πράξη που κανείς δεν ήξερε και πώς να την κάνει και αν έπρεπε να την κάνει, και δυστυχώς χάθηκε στα χέρια τους. Η απεργία πείνας του γιατρού του άλλου κράτησε μερικές ώρες. Μεγάλος αγωνιστής και αυτός. Με το που μπήκε, λέει, στις φυλακές, ανακοίνωσε ότι σταματάει την απεργία πείνας. Ετοιμάζεται τώρα να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης μόνο για τον εαυτό του. Ο γιατρός, σε μια λογική να σπάσει τις υποθέσεις, να μην τον σέρνει γιατρός που έχει πολλά. Μπήκε και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην υπόθεση ο κύριος Βρουλιώτης, ο επίτιμος εισαγγελέας, για να δει από πού χάθηκαν, μάλλον πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα που φέρεται να έβγαζαν αυτοί οι δύο άνθρωποι από το ιατρείο. Αυταπάκελτα μπήκε. Δεν έχει βρει κάτι ακόμα. Ψάχνει να βρει τι μπορεί να γίνει. Ξεκινάει από πριν για να πιάσει το νήμα από την αρχή και να δει που μπορεί να καταλήξει. Στην Τουρκία, μάλλον η Τουρκία κάνει τσαμπουκάδες απέναντί μας, στέλνει κομάντος, ανεβάζει κλιμακώνει λίγο την ένταση στο Αιγαίο, το οποίο και ο Πρωθυπουργός εχθές. Δεν είναι εντελώς ήρεμη η θάλασσα στο Αιγαίο. Ερντογάν, όπου στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί και με τον Τραμπ και μάλλον με τον Μακρόν. Ο δικός μας Πρωθυπουργός δεν έχει συνάντηση ούτε με τον Ερντογάν, ούτε με τον Τραμπ, ούτε με τον Μακρόν. Περιμένουμε το Ρούμπιο 6 με 8 Οκτωβρίου στην Ελλάδα και εκεί μάλλον θα λυθούν όλα μας τα προβλήματα. Και μια μαύρη επέτειος, 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα από μαχαίρι φασίστα, εκεί όπου δεν υπάρχει συζήτηση. Σήμερα το ραντεβού, το ετήσιο ραντεβού στην Αμφιάλη, ο Ρουπακιάς, ο οποίος δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα, και ήταν σαν ο αφέτης να δώσει το σήμα της εκκίνησης για να αρχίσει να τρέχει διαφορετικά η υπόθεση της Χρυσής Αυγής, για να καταλήξει τελεσίδικα ότι ήταν μια εγκληματική οργάνωση και να μπουν στην φυλακή διάφοροι από το Διευθυντήριο και διάφορα μεσαία στελέχη. Όχι ένα πολιτικό κόμμα, αλλά μια εγκληματική οργάνωση. Ένα από αυτά τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης βγήκε μετά από 7 χρόνια, ο Ηλίας Κασιδιάρης, και προσπαθεί να μας πείσει ότι τίποτα δεν συμβαίνει. Για την ακρίβεια, προσπαθεί να μας πείσει ότι τίποτα δεν άλλαξε από το παρελθόν. Διότι τον είδαμε πάλι με διάφορα παλικάρια μπρατσωμένα, με μαύρα, να είναι γύρω του και να τον φυλάνε και διάφορα άλλα τέτοια ωραία πράγματα που ζήσαμε. Φεύγω οι διαφημίσεις.
14: 2000 FM. 2000 FM.
13: 1880-880, όπως σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα, ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Απέναντί μου είναι η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει τους ήχους. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στη μουσική επιμέλεια ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως 9, είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και πολύ ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Διαβάστε στην Απογευματινή πώς διαβάζουν τα κόμματα τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αναδρομικά 11 μήνου. Ποιοι δικαιούνται έως 4.000 ευρώ. Τα ποσά ανά ταμείο. Υπό αστυνομική φρούρηση η αμαρτωλή πολεοδομία της Μυκόνου. Τι ερευνούν οι αρχές. Η εξέταση αίματος που ανοιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην κάτε

0: 18 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα 18 Σεπτεμβρίου του 2013, δολοφονείται στην Αμφιάλη ο Παύλος Φίσας, γνωστός και με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Κίλα Πι, με δύο μεχεριές από τον φασίστα Χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Η δικαστική διαδικασία απέδειξε την εμπλοκή και άλλων στελεχών στην δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό το τραγούδι, το «Πάντα θα ξημερώνει», το έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Γιατί όσο και αν θέλουν κάποιοι, πάντα θα ξημερώνει. Αδαμάντιε, αυτό το «για αυτούς δεν λέτε και για αυτούς δεν λέτε» είναι γιατί εσείς δεν θέλετε να λέμε για τους άλλους. Διότι εμείς λέμε για όλους. Λέμε και για αυτούς που δολοφονούνται από εδώ και για αυτούς που δολοφονούνται από εκεί όταν υπάρχει αφορμή. Τώρα λέμε για τον Παύλο Φίσα. Δεν θα πούμε «ο Παύλος Φίσα δολοφονήθηκε σήμερα, σαν σήμερα πριν 13 χρόνια, αλλά ο Τάδε πριν 4 χρόνια τον Οκτώβρη και ο Δίνα πριν 6 χρόνια τον Νοέμβρη». Σήμερα λέμε για τον Παύλο Φίσα. Αν θέλετε κάποιοι να ξεχάσουμε ότι φασίστες δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα, μάλλον δεν θα το καταφέρετε. Ούτε να το βάλετε σε ζυγαριά όσοι δολοφονούν, προφανώς, και δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μας δημοκρατία. Είτε δηλώνουν δημοκράτες, είτε δηλώνουν φασίστες. Με τη δική μας δημοκρατία δεν έχουν σχέση αυτοί που δολοφονούν. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πανεπιστημιακό, τον καθηγητή εργατικού, τον άνθρωπο που ως πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ προσπαθεί να αναδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν στα ασφαλιστικά και στα συνταξιοδοτικά και όχι μόνο. Υπενθυμίζω, 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο για τα μηνύματά σας για τον κύριο Μητρόπουλο, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, καλημερίζω τους ακροατές. Θα αναμένουμε μέσα στις μέρες να πάει στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα έχει το πακέτο της Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένου και των προϋποθέσεων για την χορήγηση του 400άρικου. Έχουμε πει στην εξαιρετική σας εκπομπή, ενώ η κυβέρνηση αποφάσισε να διευρύνει τους δικαιούχους, τον αριθμό των δικαιούχων και να καταργήσει τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Άρα και αυτοί με τις μεγάλες συντάξεις που αποκλείστησαν πέρυσι με το 250 άρικο, με τη μεγάλη περιουσία και βεβαίως το εισόδημα, θα πάρουν. Ενώ έχουν αποκλειστεί πάνω από 400.000, εγγίζουν τις 500.000, με δεδομένο ότι ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι οι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι 1.900.000 παρακάτι, αλλά το σύνολο των συνταξιούχων είναι 2,5 εκατομμύρια και πάνω. Συνεπώς εμείς βλέπουμε ότι περίπου 400.000-500.000 χάντρων συνταξιούχων, ορφανά, ναυτεργάτες, καθαρίστριες, οικοδόμοι που μπορούν και βγαίνουν ακόμη πρώτου 65ου, είναι ο ηλικιακός κόφτης που έχει θέσει η κυβέρνηση. Όλοι αυτοί θα αποκλειστούν εκτός από τους αμαία συνταξιούχους που θα το πάρουν ανεξαρτήτως ηλικίας και εκτός από τις χείρες, αλλά μόνο τις χείρες που είναι λιγότερες, που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας και δεν έχουν σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Αυτές και αυτοί, κυρίες και κύριοι, είναι το όριο το 60, αντί το 65. Άρα λοιπόν αναμένουμε και τις λεπτομέρειες, και πιστεύω στην εξαιρετική σε εκπομπή και ραδιόφωνο θα επανέλθουμε να εκλαϊκέψουμε τις κατηγορίες, τους αποκλεισμένους, τους αντικειμένους, να μην επαναληφθεί ακόμα σε κύριε Κλώση αυτό που έγινε με τις χείρες και τους χείρους. Βέβαια χτες πήραμε και μια πρωτοβουλία, οι χείρες, οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου που αποκλειστήκανε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, διότι η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει το 70% της σύνταξης χειρίας σε φόρους ζωής μόνο στους συνταξιούχους λόγω θανάτου, χείρες κύριοι, μετά το νόμο Κατρούγκαλου, και απέκλεισε τις χείρες πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, που αυτές θα συνεχίζουν να έχουν μεγάλη περικοπή των συντάξεών τους. Δύο αδικίες που και χθες πήραν μια πρωτοβουλία και συναντήθηκαν για να θέσουν το θέμα στην κυβέρνηση. Μήπως μέχρι τις εκλογές επεκταθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις χείρες μετά το νόμο και σε αυτές πριν τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στα ερωτήματα, να ζητήσω τη γνώμη σας για όλη αυτή τη συζήτηση που ξεκινήσει τώρα για το επίδομα ανεργίας, να δίνεται μια πρόταση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και έχει σηκώσει πολύ σκόνη. Να δίνεται μόνο για 2 μήνες, μετά να γίνεται αυτά τα χρήματα να γίνονται επιδότηση για την εργασία και όχι επιδότηση για την ανεργία, όπως λέει.
1: Οι νόμοι 70 ετών, αυτό διδάσκουμε στους φοιτητές μας και έχουμε γράψει στα συγγράμματά μας, οι νόμοι για την καθιέρωση και ισχύ της εισφοράς υπέρ ανεργίας που πληρώνουν σήμερα που μιλάμε 4,5 εκατομμύρια υπόχρεου, είναι όλοι οι εργάτες του ιδιωτικού τομέα, είναι όλοι οι δημόσιοι που ενώ δεν παίρνουν επιδόματα ανεργίας πληρώνουν από το 2011 με ισχύοντα ακόμη μνημονιακό νόμο το 2% του μειχτού μηνιαίου μισθού υπερανεργίας, και είναι όλοι οι ελευθεροπαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες που και αυτοί ελάχιστοι παίρνουν αλλά πληρώνουν ένα 10 ευρώ και εσείς ένα 10 ευρώ το μήνα υπερανεργίας. Η κυβέρνηση, κύριε Κλώσσα, μαζεύει κάθε έτος 3 με 3,5 δισεκατομμύρια από την εισφορά υπερανεργίας. Διαθέτει για τα επιδόματα 1 δισεκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Παρακρατά από αυτή την εισφορά 2,5 δισεκατομμύρια. Είναι ντροπή που και νομικοί ακόμη, που έχουν διδαχτεί 2-3 από αυτούς που πήραν θέση, υπήρξαν και φοιτητές μου, διαβάσαν τα συγγράμματά μου και την ερμηνεία αυτή που λέω εδώ, που πατάει σε νόμους. Είναι ντροπή να θέτουμε σήμερα ότι χρήματα τα οποία προορίζονται, πληρώνουμε όλοι μας για να αντιμετωπίσουν οι άνεργοι και οι οικογένειές τους τη δύσκολη περίοδο της ανεργίας, και από αυτά κρατάει το 55 με 60% το κράτος για αλλότερους στόχους, είναι ντροπή, είναι ανήθικο, είναι προσβολή για αυτές τις οικογένειες να λέμε ότι από το δεκάμινο ή δωδεκάμινο της επιδότησης θα το κάνουμε δίμηνο. Είναι ντροπή και περιμένω κάποιοι να ζητήσουν συγγνώμη. Και όταν λένε επιδότηση εργασίας, ο ίδιος ο ιδρυτικός νόμος για την εισφορά το απαγορεύει. Παρά το ότι τα τελευταία χρόνια με το πρόσχημα και με την επίνευση και ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής τεχνοδομής, λέει στις κυβερνήσεις, αρκετά χρήματα από αυτά που πάνε σαν έργους να τα δίνετε για επιδότηση. Αυτό είναι καταστρατήγηση του στόχου, του θεσμού και επιδοτούμενης ενέργειας. Άρα λοιπόν να σταματήσει κάθε συζήτηση. Άλλωστε σας στείλαμε στοιχεία χτες.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά τα τελευταία δεν τα έχει ο Πρωθυπουργός που μίλησε για πορτογαλοποίηση και αποβουλγαροποίηση των μισθών. Για πρώτη φορά τα τελευταία 8 χρόνια μειώθηκαν οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα το 2026 σε σχέση με το 2025. Σας στείλαμε επίσης προχθές στοιχεία επίσημα του Υπουργείου Εργασίας ότι τον Ιούλιο, ο μόνος Ιούλιος ή από τους λίγους Ιούλιους που ενώ είναι μήνας έντασης απασχόλησης, είχαμε αύξηση της ανεργίας και έκρηξη απολύσεων και έκρηξη της μερικής απασχόλησης. Και σας στείλαμε επίσης προχτές 2 οργανισμοί, Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, που έβγαλε 375.000 στους ανέργους, 7,9%, αλλά την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, για τον ίδιο λαό, για τους ίδιους ανθρώπους, η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ έβγαλε διπλάσιους ανέργους, 715.000, 15%. Μπορούμε να μιλάμε. Εμείς μιλετάμε και ερευνούμε και δεχόμαστε μόνο τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, του ΑΕΔ, διότι εκεί πάνε οι απολυμμένοι να πάρουν τα επιδόματά τους. Μπορούμε να συζητάμε για σύντμηση στο δίμηνο του επιδόματος ανεργίας, όταν έχουμε κατά τον επίσημο ιστορικότερο οργανισμό 715.000 ανέργους, 15%. Άρα λοιπόν και όταν υπάρχουν χρήματα τα οποία επαλαμβάνω πληρώνουμε όλοι και καλώς αυτή την εισφορά υπερανεργίας για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Είναι ντροπή που τίθεται αυτό το θέμα, το έβαλε ο Μέρκελ στη Γερμανία. Γι' αυτό το 70% των εργατών, των γυναικών και των συνταξιούχων, επειδή τους πήγε 70 όριο συνταξιοδότησης για τους σημερινούς 30, και αναρωτιούνται οι ανόητοι στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη γιατί ο κόσμος πάει στις ακραίες δεξιές πολιτικές προτάσεις όταν οι ίδιοι φταίνε με τις προτάσεις τους, τους συλλογισμούς τους, τις παρεμβάσεις τους, είτε τις κάνουν ως προσωπική άποψη είτε ως εκπρόσωπη κυβέρνηση.
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό και αυτή είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να την κάνει σοβαρά η Ευρώπη, γιατί και πάλι μετά θα πέφτουμε βασίνεφα πόση ακροδεξιά ανέβηκε.
1: Μα ψηφίζει νόμο κατά καλό καιρό στη Γερμανία ότι οι σημερινοί τριαντάριδες Γερμανοί και Γερμανίδες θα βγουν στη σύνταξη στα 70. Και για ποια σύνταξη, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές? Για ποια σύνταξη και για ποιο μισθό?
0: Σωστό.
1: Και εκεί κατρακυλούν οι μισθοί και βέβαια και οι συντάξεις.
0: Να σας κάνω μερικά από τα ερωτήματα που μας έχουν στείλει οι ακροατές και κρατάω και τα υπόλοιπα για την επόμενη Παρασκευή. Γιάννης από το Γέρακα, είναι δημόσιος υπάλληλος 58 ετών, με σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 100%. Αν μπορεί να βγει στη σύνταξη πριν τα 62 με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη?
1: Μπορεί με πλήρη σύνταξη, με ορισμένες προϋποθέσεις. Η διάταξη αυτή ήταν πιο ευνοϊκή και την χάλασε τα μνημονιακά χρόνια. Με την ηλικία που έχει, θα ρωτήσει, μπορεί να μας ρωτήσει και εμάς, να ρωτήσει ένα εξειδικευμένο πάντως νομικό. Παρέχεται η δυνατότητα ακόμη σε συζύγους, σε γονείς αναπήρων αδελφών, γονέων ή παιδιών με 25 χρόνια ασφαλιστικού βίου και ηλικία άνω του 55 να βγουν σε πλήρη σύνταξη επικαλούμενοι την ασθένεια και την αναπηρία συζύγου, αδελφού ή τέκνου, όπως ο αξιότιμος κύριος ακροατής. Ναι. Δύναται να βγει νωρίτερα σε σύνταξη.
0: Καλά νέα είχατε για τον Γιάννη από το Γέρακα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Θωμάς από την Άρτα είναι 80 ετών, συνταξιούχος του ΟΓΑ. Η σύζυγός του απεβίωσε την 31η Ιανουαρίου του 2022. Φέτος, μετά τη συμπλήρωση 3 ετών, του έκοψαν τη σύνταξη. Γιατί?
1: Γιατί με έναν απαράδεκτο νόμο που ψήφισαν και τα τρία μνημονιακά κόμματα, είναι το τρίτο μνημόνιο, ο νόμος 4336 του 2015, μέχρι το 2031, όταν υπάρχει ζευγάρι αγροτών, η τραγωδία των αγροτικών συντάξεων, πώς τα ψήφισαν τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου αυτή τη διάταξη, μέχρι το 2031, όταν ετείται ο επιζών αγρότης τη σύνταξη κυρίας του θανόντος, της θανούσης, τότε κόβεται η βασική του σύνταξη. Αυτό που λέμε η μεγάλη εθνική σύνταξη. Ναι. Στους αγρότες είναι μικρότερη. Με μία διάταξη μέχρι... Ναι. Στους αγρότες είναι μικρότερη. Με μία διάταξη μέχρι το 2031, μέχρι το 2031, λέει ο νόμος του 2015, θα κόβεται. Και έτσι, όταν υπάρχει ζευγάρι αγροτών, ο επιζών ή επιζώσα να ρωτούν, να συμβουλεύονται ή έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ ή έναν νομικό, για να δουν, να ρωτούν αν τους συμφέρει να μείνουν με τη μία σύνταξη ή να αιτηθούν και τη σύνταξη κυρίας, που πολλές φορές το ποσό από τις δύο γίνεται μικρότερο από το ποσό από τη μία.
0: Ναι. Νομίζω ότι και το επόμενο ερώτημα σχετίζεται με το προηγούμενο. Η Σοφία από το Περιστέρι: αν κάποιος λαμβάνει σύνταξη από τον ΟΓΑ, μπορεί να λάβει ποσοστό από τη σύνταξη του σύζυγου του, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα?
1: Αν είναι, δεν μας λέει αν ο αποβιώστας ήταν συνταξιούχος ή εν ενεργεία ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ΟΓΑ. Ναι. Ισχύει ό,τι προείπαμε. Ναι. Αλλά τα θέματα είναι μεγάλα. Εχθές μας κάλεσε με τον πρόεδρο του δικτύου συνταξιούχων, τον κύριο Χατζόπουλο και τον κύριο Παγιοργίου, από το κλίμα του συνταξιούχου, να μιλήσουμε χείρες που αποκλείστηκαν από την τελευταία ευεργετική ρύθμιση. Ναι. Δηλαδή προ. Και αυτά τα θέσανε. Κυρίως ήταν χείρες με αποζευγάρι αγροτών. Εκεί γίνεται η απόλυτη παλωτρία και καλό μέσα της εξαιρετικής εκπομπής σας η κυβέρνηση να καταργήσει αυτή τη ρύθμιση που θα ισχύει έως το 2031. Θα κατρακυλούν οι συντάξεις των αγροτών και των αγροτιστών μας αν αυτή η ρύθμιση μείνει μέχρι το 2031 σε ισχύ.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ και για την σημερινή συνομιλία.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Και ακούγοντας τον Τζίμι Χέντριξ να βγάζει αγγέλους από την κιθάρα του, είναι το περίφημο Voodoo Child. Το τελευταίο τραγούδι που έπαιξε ο Τζίμι Χέντριξ σε συναυλία πριν αφήσει το μάτι του το κόσμο. Να πω στο Βαγγέλη ότι όπως

καλά θα ακούς και τώρα, παίζουμε και ξένη μουσική και πολύ ξένη μουσική σε αυτή την εκπομπή. Επειδή λες ότι μόνο ελληνικά παίζεται, και μου κάνει και εντύπωση, γιατί ακούς και το πρώτο πρωινό και πάρα πολιτικά. Εδώ παίζουμε, προσπαθούμε να παίζουμε, ή τέλος πάντων νομίζουμε ότι παίζουμε καλή μουσική. Πριν πάμε στη διαφημίση, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όλοι ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά, και λίγο και λογικό όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτες, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους. Η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο esonegoretail.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Πένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
15: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
16: Σε Eklanti Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
17: Παραπολύ.

0: 18 Σεπτεμβρίου του 1946 και στο θέατρο Κωτοπούλη στην Αθήνα εμφανίζεται μια μικροσκοπική Γαλλίδα μόλις 30 ετών που αρχίζει ήδη να κατακτά την Ευρώπη. Η μετά περίφημη Edith Piaf. Η συναυλία γίνεται στις 6.30 το απόγευμα και οι κριτικές εποχής περιγράφουν κάτι εντυπωσιακό. Μόλις η Piaf αρχίζει να τραγουδά, είναι σαν να ψηλώνει πάνω στη σκηνή. Και όταν τελειώνει τα τραγούδια της, το κοινό αργεί μερικές στιγμές να χειροκροτήσει για να καταλάβει τι είναι αυτό που του συνέβη λίγα λεπτά πριν. Η Piaf γνωρίζει τον Δημήτρη Χόρν και τον ερωτεύεται παράφορα εδώ στην Αθήνα. Επιστρέφει στο Παρίσι και δύο μέρες αργότερα, στις 20 του Σεπτεμβρίου, του γράφει μια συγκλονιστική ερωτική επιστολή. Λέει ότι τον αγαπά όσο δεν έχει αγαπήσει κανέναν και ότι είναι έτοιμη να αφήσει τα πάντα για εκείνο, για εκείνον μόνο που ο Χόρν δεν ανταποκρίνεται. Δύο χρόνια αργότερα η Piaf θα ηχογραφήσει ένα τραγούδι που μοιάζει σχεδόν σαν να γράφτηκε για να μας βοηθήσει σήμερα να αφηγηθούμε αυτή την ιστορία. Οι εραστές του Παρισιού, οι δικοί μας εραστές βέβαια γνωρίστηκαν στην Αθήνα, δεν συναντήθηκαν ποτέ στο Παρίσι και για να είμαστε ακριβείς, εραστές δεν έγιναν ποτέ. Αλλά εδώ ο Δημήτρης Χόρν μας τραγουδάει για δύο άλλους εραστές. Τους εραστές της Αθήνας κατά από την Ακρόπολη τότε, με την Μάρο Κοντού.
1: Είναι ακόμα σκοτεινός και η μηδαλίνα.
0: Με αυτή την μουσική ιστορία θα σας αφήσω για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό Μη Λείψει Κανείς.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλειες

0: ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Πάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
5: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
7: 2000.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ γυρνάμε το 1976, όπου ο Βλάσης Μπονάτσος φτιάχνει μετά του Σπέλωμα Βοκιού έναν δίσκο, την επικίνδυνη ισορροπία, νομίζω με τα ωραιότερα τραγούδια, ή τέλος πάντων από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Βλάσης Μπονάτσος. Πολύ ιδιαίτερος, πολύ ενδιαφέρον δίσκος, πολύ επηρεασμένος από την μουσική της εποχής προφανώς. Σπύρος Βλασόπουλος στη μουσική και Ανδρέας Αγγελάκης στην ποίηση. Έχει καμία σχέση με τον Ανδρέα Αγγελάκη? Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντι μου και κάνει ποίηση στους ήχους των Παραπολιτικών 90,1. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στη δεύτερη ώρα της ακρόασης του πρώτου πρωινού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα είναι Παρασκευή, 18 έχει ο Σεπτέμβρης. Έχουμε και γιορτές. Και σήμερα έχουμε γιορτές, βεβαίως. Γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμιλία. Αυτή είναι η Τζάνι Τζόπλιν. Έφυγε και αυτή στα 27 της, όπως έφυγε στα 27 του ή στα 27 του και ο Τζιμ Χέντριξ, που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα. Αλλά Τζάνι Τζόπλιν τη θυμήθηκα γιατί σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έγινε πάρα πολύ γνωστός όσο οι διάσημοι φίλοι του, αλλά τα τραγούδια του τα τραγούδησαν μερικοί και μερικές από τις μεγαλύτερες φωνές των blues. Ο Γκραβενίτης στα ελληνικά, Γκραβενάιτς, κάπως έτσι λεγόταν στα αμερικάνικα. Ο Νίκ, γεννημένος στο Σικάγο από Έλληνες γονείς, βρέθηκε στην καρδιά του blues και της ψυχεδελικής rock σκηνής του Σαν Φραντζίσκο, δίπλα στο Bloomfield, τον Butterfly Flight, τους Electric Flag και τους Big Brother and the Holding Company. Κάπου εκεί συναντήθηκε με την Τζάνις Τζόπλιν το 69, όταν η Τζάνις άφησε τους Big Brother και ετοιμάζει το πρώτο προσωπικό άλμπουμ. Ο Νίκ της δίνει δύο δικά του τραγούδια, το As Good As You've Been To This World και το Walk Me Lord. Αυτό που ακούμε.

Τώρα, αν είσαι στην άνοδο του Κηφισού, μπορεί και να λες «Ελέησέ με, κύριε», όχι απλά «Work me, Lord», όπως λέει η Τζάνι Τζόπλιν. Έχει κίνηση στην άνοδο, το βλέπετε όσοι είστε εκεί. Όσοι δεν είστε εκεί, αν μπορείτε να την αποφύγετε, καλό θα είναι. Ξεκινάει από την Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο έχει κίνηση από την Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, όπου από το Χαϊδάρι ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά, έχει ξεκινήσει και φορτώνει και ισχυστού στην έξοδό της. Κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, κίνηση στην έξοδο από τον Πειραιά προς την παραλία, ξεκινάει από, μπορώ να πω από το λιμάνι ξεκινάει η κίνηση, αλλά okay, ας πω ότι ξεκινάει από την Λεωφόρο Αμφιθέας και προχωράει μετά και μετά την, μέχρι και την Λεωφόρο Αλίμου βλέπω ότι έχει κίνηση στο ρεύμα της εξόδου. Κίνηση έχει και η Εθνάρχου Μακαρίου και η Μικρές Ασίας στο μπες του Πειραιά. Η άνοδος της Συγκρού συνήθως στο τέλος της έχει κίνηση. Έχει αρχίσει και φορτώνει πια η Αρδιτού πολύ, όπως και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, και φτάνει και λίγο μέχρι την λίγο μετά την Μιχαλακοπούλου η κίνηση. Η έξοδος της Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση προς το παλιό Hilton, The Elysians λέγεται πια, όπως επίσης βλέπω ότι έχει κίνηση και η Κηφισίας στην κάθοδο στο ύψος του γεροκομείου και στην άνοδο στο ύψος του νέου ψυχικού. Κίνηση στο περιφερειακό του Καρέα γενικά έχει ξεκινήσει και φορτώνει για Παρασκευή αρκετά πολύ.

Αυτή είναι η Ingles του 1979. Μια μέρα σαν σήμερα οι Ingles κυκλοφορούν το Her Fate's Tonight, και η ιστορία του ξεκινά όχι στο στούντιο αλλά στο σπίτι του Souther, στους λόφους πάνω από το Los Angeles. Εκεί ο Souther με τον Frey ακούν δίσκους του Sam Cooke, συζητούν για εκείνο το χαρακτηριστικό ήχο των παλιών rhythm and blues, και κάποια στιγμή ο Frey αρχίζει να χτυπά παλαμάκια και να τραγουδά μια ιδέα. Κάπως έτσι γεννιέται η πρώτη στροφή του τραγουδιού. Μετά μπαίνει ο Don Henley και δουλεύουν όλοι μαζί τους στίχους. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα: δεν έχουν ρεφρέν. Οπότε ο Frey τηλεφωνεί στον φίλο τον Bob Seger και του τραγουδά αυτό που έχουν μέχρι τότε, και μπαίνει και το ρεφρέν. Και οι τέσσερις συνθέτες που έχουν ξεκινήσει να γράφουν το τραγούδι θέλουν ακόμα ένα, και μπαίνει και ο Walsh και προσθέτει την εισαγωγή για την χαρακτηριστική κιθάρα που ακούγεται στο τραγούδι. Και το τραγούδι κάπως έτσι, με πέντε δημιουργούς, φτάνει πολύ γρήγορα στο νούμερο ένα των παγκόσμιων charts.

0: Κάθε μέρα, τέτοια μέρα, θα θυμόμαστε ότι ο Παύλος Φίσας με την δολοφονία του έδειξε στους πολλούς, ή τέλος πάντων σε αυτούς που δεν ήθελαν να καταλάβουν, ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν ένα ευαγές ίδρυμα, δεν ήταν καλοί κύριοι που περνάγανε γριούλες από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, δεν ήθελαν να φροντίσουν για τους κακούς πολιτικούς που κάνουν κακό σε όλους μας και πληγώνουν την χώρα μας, ούτε για τους κακούς ξένους που έρχονται εδώ και μας τρώνε το ψωμί και διάφορα τέτοια. Ήταν απλά μια εγκληματική οργάνωση που μετά επιβεβαιώθηκε και με την βούλα του δικαστηρίου. 13 χρόνια μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα και λίγες μέρες αφού ο Ηλίας Καστιδιάρης εξέτησε την ποινή του και βγήκε έξω στην κοινωνία και επιστρέφει και η ρητορική και οι κραυγές και ο κίνδυνος ή τέλος πάντων η ανησυχία ότι η ακροδεξία μπορεί να σηκώσει πάλι κεφάλι. Ζήτησε από τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του σημείου, αλλά κυρίως εκπαιδευτικό, και αυτό ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία στις εποχές που ζούμε, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στις ακροάτες και στους ακροατές σας.
0: Τι σκεφτόμαστε, σε ποιο σημείο είμαστε 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα?
1: Ξεκινώντας από την ίδια την ημέρα και τη δολοφονία, νομίζω πως η επαιτειακή υπόμνηση αυτών που συνέβησαν έχει μια σημασία ουσιαστική, δεν είναι απλώς ένα συμβολισμός. Θέλω να πω ότι ο Φίσας με την δολοφονία του, η οποία ήταν, ας το θυμηθούμε όλοι, ήταν μια προσχεδιασμένη δολοφονία, αυτό που αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο μετά το modus operandi αυτής της ομάδας, αυτής της οργάνωσης, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ότι από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η παρουσία του εκεί στη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα που έβλεπαν μαζί στην καφετέρια Κοράλη και μέχρι το τέλος του αγώνα, πόσο είναι αυτό, 45 λεπτά, μία ώρα. Μέσα σε μία ώρα, μέσα από μία διαδοχή μηνυμάτων ιεραρχικά ανώτερων προς κατώτερους, είχαν συγκεντρωθεί απ' έξω αρκετές δεκάδες οπλισμένοι και αποφασισμένοι άνθρωποι, και επίσης είχε ξεκινήσει και αυτός που έλαβε την εντολή να τον τελειώσει, ο Ρουπακιάς, να κάνει ακριβώς αυτό, να πάει με ένα μαχαίρι να τον σκοτώσει. Θέλω να πω ότι μιλώντας και μόνο για το σκηνικό εκείνης της νύχτας, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι η Χρυσή Αυγή ήταν μια εγκληματική οργάνωση με τα όλα της, μαφιόζικου τύπου, ένα συνδικάτο του εγκλήματος με ναζιστική προβιά, και ότι αυτό ως κίνδυνος, ως απειλή για τις κοινωνίες, δηλαδή το να υπάρχουν οργανώσεις, να υπάρχουν μορφώματα με τέτοια χαρακτηριστικά που εκμεταλλεύονται τη συγκυρία και αποκτούν ισχύ και δύναμη και μετά βυθίζουν κοινωνίες στο φόβο και στην ανασφάλεια, είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Mm-hmm.
0: Παρ' όλα αυτά, η ακροδεξιά παίρνει κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκμεταλλευόμενη τα λάθη των κομμάτων και του πολιτικού κόσμου, αυτού που λέμε του δημοκρατικού τόξου. Στην Ελλάδα βλέπουμε να επιστρέφει η ακροδεξιά χωρίς να έχει αλλάξει μανδύα, χωρίς να έχει βάλει γραβάτα και σακάκι, με τον Ηλία Καστιγιάρη να βγαίνει από την φυλακή και να λέει ότι θα φτιάξει κόμμα, αλλά και με γραβάτα και σακάκι, με διάφορους πολιτικούς που...
1: Έχετε δίκιο. Ναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση. Ναι. Η Χρυσή Αυγή ήταν ακροδεξιά, αλλά νομίζω πως ο προσδιορισμός της μόνο ως ακροδεξιάς εν μέρη είναι και λίγο στρεβλωτικός της πραγματικότητας. Ναι. Η Χρυσή Αυγή ήταν μια νεοναζιστική βίαιη οργάνωση που τη βία ήταν το μέσο, το μήνυμα και ο σκοπός της. Ναι. Η ακροδεξιά είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο που, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, με διάφορες εκδοχές της και ιδίως αυτή η νέα εναλλακτική δεξιά, η alt-right, αποκτά μεγάλη δύναμη και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική και στην Ασία. Επιστρέφει σε σχήματα του παρελθόντος που είναι σχήματα διαχωρισμού, σχήματα σκληρά ταυτωτικά, ο εθνικισμός, η ομοφοβία, ο ρατσισμός, και ουσιαστικά εκμεταλλεύεται τη συγκυρία της ακρίβειας, την κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης, τα λάθη του πολιτικού συστήματος, όπως είπατε. Εκμεταλλεύεται νομίζω όμως και κάτι ακόμη που έχει σημασία να το πούμε. Δείτε το διάλογο τις τελευταίες εβδομάδες στην ελληνική δημόσια σκηνή. που είναι ένας διάλογος κυρίως ανάμεσα στη συντηρητική παράταξη και στα δεξιά της και στην mm-hmm. ακροδεξιά, γύρω από θέματα όπως είναι τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ για στο σεξουαλικό προσανατολισμό, όπως είναι θέματα δηλαδή τέτοια ταυτωτικά ή το μεταναστευτικό. Όταν αυτός ο διάλογος γίνεται διαρκώς και η ατζέντα μετατοπίζεται εκεί, κανονικοποιείται αυτός ο λόγος. Άρα όταν βγαίνει ένας Κασιδιάρης και λέει αυτά και λίγο πιο ακραία, δεν σοκάρει τόσο πολύ, δεν προκαλεί το δημοσίο αίσθημα, δεν λέμε μα τι είναι αυτά που λένε. Mm-hmm. Όταν ακούει κανείς πρόσωπα πιο συστημικά, πιο στο κέντρο της πολιτικής κίνησης να λένε ότι θα μπορούσαμε και να τους πνίγουμε στη θάλασσα, αυτό δεν εννοώ ότι θα το κάνουν αυτοί που το λένε, mm-hmm. Μερικές φορές μπορεί και να το κάνουν, αλλά κυρίως ότι αυτό νομιμοποιεί μια μετατόπιση ολόκληρου του πολιτικού άξονα προς πιο αντιδραστικές και φοβικές αντιλήψεις.
0: Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε αυτό το φαινόμενο να ξαναφουντώνει και το πιο επικίνδυνο κατά την άποψή μου, και εσείς ξέρετε καλύτερα από την ιδιότητά σας ως εκπαιδευτικός, είναι ότι ξαναφουντώνει και στα σχολεία. Το είχαμε δει πολύ πριν από καμιά δεκαετία να είναι πολύ έντονο. Βλέπουμε ότι ξαναφουντώνει στα σχολεία πάλι αυτό, ο ακροδεξιός λόγος ή ομάδες με ακροδεξιές προεκτάσεις.
1: Υπάρχει μία ένταση του φαινομένου, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει μία. Παρατηρούνται, ας πούμε, ομαδώσεις τέτοιες, οι οποίες έχουν κάτι ενδιάμεσο ή ανάμεικτο, έχουν και οπαδικά χαρακτηριστικά, έχουν και πάρα πολύ της εφηβείας, αυτή τη μάτσο διάθεση, ιδίως των αγοριών. Και έχουν και αυτόν τον λόγο, ο οποίος είναι σκληρά εθνικιστικός και mm-hmm. ρατσιστικός και ομοφοβικός. Εγώ αυτά τα τρία θα προσδιορίζω στα βασικά του χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή μια διάδοση, και το ανησυχητικό είναι ότι είναι σε ηλικίες γυμνασίου, δηλαδή όχι απλώς σε ανήλικα παιδιά, αλλά σε παιδιά 13, 14, 15 ετών, που εκμεταλλεύονται κάποιοι, γιατί μοιάζει ότι είναι μια συγκεκριμένη προσπάθεια αυτή, εκμεταλλεύονται κάποιοι τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, την ορμή, την ευπιστία, ας το πω έτσι, και την ανάγκη αναζήτησης κάποιων ταυτοτήτων. Δυστυχώς υπάρχει και ένα έλλειμμα από την πλευρά της των δυνάμεων που υποστηρίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, τη συμπερίληψη, τη δημοκρατία, να συγκροτήσουν γύρω από αυτές τις έννοιες ταυτότητες, οι οποίες να προσελκύουν με την ίδια ένταση τους πιτσιρικάδες. Οπότε εκεί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να στηριχτούν οι σχολικές κοινότητες, να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί. Το λέω γιατί όταν ένα σχολείο αποκτήσει έτσι με ένταση ομάδες με αυτά τα χαρακτηριστικά, αργά ή γρήγορα είναι μια σχολική κοινότητα η οποία θα αρχίσει να καταβυθίζεται σε φαινόμενα συγκρουσιακά, ναι, και απαξίωσης και της ίδιας εκπαιδευτικής πράξης. Το έχουμε δει αυτό. Με την έννοια αυτή, εγώ αυτό που πιστεύω ότι είναι μεγάλη ανάγκη να γίνει είναι και η πολιτεία και το Υπουργείο να έχει μηχανισμούς τέτοιου στήριξης των εκπαιδευτικών που στοχοποιούνται, γιατί υπάρχουν συναδελφοί μου εκπαιδευτικοί που έχουν στοχοποιηθεί. Υπάρχουν συναδελφοί μου, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουν στοχοποιηθεί επειδή οργάνωσαν τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Που εξακολουθεί η γιορτή του Πολυτεχνείου να αποτελεί εμβληματικά για τον χώρο της ακροδεξιάς το θέμα, ας πούμε, ναι, έναν αιώνιο εχθρό. Λοιπόν,
0: εδώ το βλέπουμε από πολιτικούς και υπουργούς που είναι στο χώρο της κεντροδεξιάς θεωρητικά να αποτελεί το Πολυτεχνείο έναν αιώνιο εχθρό.
1: Έτσι, έχω
0: και
1: την αίσθηση.
0: Μύθο.
1: Έχετε δίκιο. Έχω την αίσθηση ότι και η νεότερη γενιά, εννοώ των ανθρώπων που είναι σήμερα από 15, 20 μέχρι και 30 χρονών και είναι σε ένα χώρο υπερσυντηρητικό ή ακροδεξιό, υπάρχει μια ανοιχτή ρεβάνς που πρέπει να πάρουν από τη μεταπολίτευση mm-hmm. και από το 1974. Mm-hmm. Αυτό ισχύει.
0: Άρα το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι? Η κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου στην καθημερινότητά μας, αυτό το ότι πια δεν διαχωρίζουμε τι είναι ακροδεξιό και τι είναι φυσιολογικό και κανονικό.
1: Νομίζω ότι ένα πρόβλημα είναι αυτό. Εάν μιλήσουμε σε πολιτικό επίπεδο, θεωρώ το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη, πια και φάνηκε και στη Γερμανία αυτό, το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ότι κυρίως ο χώρος της χριστιανοδημοκρατίας, της συντηρητικής παράταξης, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τα δεξιά κόμματα των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ για αρκετές δεκαετίες, ακόμη και αν πιέζονταν από τα δεξιά τους κάπως, είχαν σκληρά αναχώματα, νομίζω πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια όσμωση ανάμεσα στις συντηρητικές παρατάξεις και στην ακροδεξιά. Αυτό είναι φανερό ότι συμβαίνει σε πολλές χώρες. Και προσπαθώντας να αποτρέψουν αυτή τη διολίσθηση, αρθρώνουν ένα λόγο ο οποίος είναι όλο και πιο συντηρητικός, ιδίως σε θέματα μεταναστευτικά και ταυτοτήτων, έμφυλα ζητήματα κτλ. Αλλά όταν αρθρώνουν αυτό το λόγο, συνηθίζει η κοινή γνώμη να ακούει τέτοια πράγματα και μετά θα αποζητήσει το αυθεντικό. Mm-hmm. Δεν έχει λόγο να πάει σε κάτι που θα είναι ημιτασιόν, όταν ο λόγος της ακροδεξιάς είναι ένας λόγος που τον έχουμε ακούσει και στη χώρα μας και τον ακούνε. Είναι ένας λόγος που είναι κοφτερός, με γωνίες, επιθετικός, ατακαδόρικος. Θέλω να πω ότι έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά της ευκολίας και του λαϊκισμού, mm-hmm. που σε περιόδους έντασης ακούγονται πιο ευχάριστα στα αυτιά.
0: Σωστό. Κλείνω με τον τίτλο της σημερινής συνέντευξης που έχετε δώσει στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ο παραδοσιακός αντιφασιστικός λόγος έχει τα όρια του, λέτε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι έχει μια σημασία. Κάνουμε ένα λάθος πολλές φορές όσοι μιλάμε για αυτά τα θέματα και εγώ ως εκπαιδευτικός το νιώθω αυτό. Στα δύσκολα καταφεύγουμε στην ιστορία. Mm-hmm. Θα πούμε για το τέρας του φασισμού, για τη νίκη κατά του φασισμού, θα πούμε για την δικτατορία και το πολυτεχνείο και τη νίκη της δημοκρατίας. Αυτά έχουν τη σημασία τους ως οδοδείκτες, ως οδόσημα, αλλά δεν μπορεί ο λόγος να βασίζεται σε αυτά. Ακριβώς γιατί στο μυαλό και στα αυτιά των νέων ανθρώπων, και είναι λογικό αυτό γιατί mm-hmm. οι γενιές προχωράνε, ο χρόνος περνάει, όλα αυτά ακούγονται ένα πολύ μακρινό παρελθόν. Δεν διαφέρουν πάρα πολύ από το 1821, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα νομίζω ότι εκτός από την ιστορία πρέπει να μιλάμε και με όρους σύγχρονους. Πρέπει να λέμε, ας πούμε, στο ζήτημα της μετανάστευσης με πολύ καθαρό λόγο, γιατί οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς μετανάστευση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να λέμε με καθαρό λόγο πράγματα και όχι να προσπαθούμε να καταφεύγουμε σε ένα μακρινό παρελθόν, την ασφάλεια αυτού του λόγου, γιατί δεν λειτουργεί πια μόνο αυτό.
0: Ναι. Κύριε Παπαγιάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. 13 χρόνια μετά, το θέμα είναι όχι απλά να μην ξεχνάμε, αλλά να μην σταματάμε να παλεύουμε κιόλας, να προσπαθούμε να αναδείξουμε τι σημαίνει ακροδεξιά και τι σημαίνει νεοναζιστικές οργανώσεις.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ.

Αυτή είναι η Who και το Won't Get Fold Again. Το 1989, μια μέρα σαν σήμερα, ανεβαίνουν στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Στην πραγματικότητα είναι μια ακόμα από τις μεγάλες επιτυχίες των Who. Δεν μιλάω άλλο γιατί θα μου κάνει επίθεση Χριστίνα Αγγελάκη.

Κοίτα να δεις τώρα, από τον καύσωνα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ενώ από την αύξηση της θερμοκρασίας, από την κλιματική κρίση, από την κλιματική αλλαγή, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το πει, όλο αυτό που ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε. Μεγάλα προβλήματα που η οικονομία αρχίζει και οι αναλυτές αρχίζουν και τα μετράνε. Γιατί θα επηρεάσει την ανάπτυξη των οικονομιών, θα αυξήσει το κόστος, θα αυξήσει τα μεροκάματα, θα μετακινηθούν πληθυσμοί από τη μια χώρα στην άλλη, από τη μια περιοχή στην άλλη, γιατί δεν θα έχουν νερό ή δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν τα προϊόντα τους. Ήδη λέει η Ευρώπη αντιμετωπίζει έλλειψη πατάτας, καθώς ο καύσωνας του καλοκαιριού έπληξε την παραγωγή και περιόρισε την ανάπτυξη της καλλιέργειας. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατέστρεψαν περίπου 3,1 εκατομμύρια τόνους πατάτας αξίας μεταξύ 400 και 620 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ανάλυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Energy and Climate Intelligence που επικαλούνται οι Financial Times. Η απώλεια αυτή έρχεται να προσθεθεί στους περίπου 3,6 εκατομμύρια τόνους που δεν καλλιεργήθηκαν φέτος μετά την υπερπαραγωγή του 2025. Οπότε πατάτες θα λέμε και θα κλαίμε που λένε, ή μάλλον για την ακρίβεια, ένας ακόμα λόγος για να λέμε γιατί έχουμε ακρίβεια στα αράφια των σούπερ μάρκετ και των οπωροπολίων και των μανάβικων και όλων αυτών. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και την
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM.
10: Φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Κάθε που θελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευανθία για τα καλά της λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που της αρέσει η εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη που επίσης στέλνει πολύ καλά λόγια. Ευχαριστώ τον Αναστάση που έλεγε πριν ότι είναι στο γραφείο. Απ' έξω είναι κάτι κομπρεσέρ, λέει, και βαράνε. Και ήταν απόλαυση ο Βλάσης Μπονάτσος νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι σε νιώθω στην ψυχούλα μου μέσα. Το να βαράνε τα κομπρεσέρ, κάνουν ανακοινήσεις διαρκώς στην πολυκατοικία που μένουμε. Και απ' τη μία είναι καλό, από την άλλη, άστο, δεν έχουμε βρει ησυχία για ησυχία. Η Βικτωρία γράφει: χάσαμε τους άντρες μας, μείναμε μόνες να παλεύουμε με ένα μισθό όταν τον βρίσκαμε και αυτόν. Σε όλα τα επιδόματα αυτά πρέπει χρόνια. Ήμασταν πολύ μικρές όταν μεγαλώσαμε, δεν ήμασταν αρκετά μεγάλες. Πώς ζούσαμε και κυρίως πώς ζουν αυτά τα αρφανά παιδιά που συνέχισαν τη ζωή τους ήδη με την πληγή της απώλειας. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Με λίγα λόγια, δεν τη λέω τη λέξη Βικτωρία, αλλά καταλαβαίνω και δυστυχώς αυτή. Αυτό το πράγμα δεν έχει τέλος. Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Νικόλα, κρατήσου λίγο, γιατί θα πέσει από τα σύννεφα. Δηλαδή, πραγματικά στο λέω, θα πέσει από τα σύννεφα και είναι πάρα πολύ άδικο. Θα διαβάσω το μήνυμά σου έτσι όπως ακριβώς μου το έχει στείλει. Και το εσουρού θα τα μοιραστούμε οι δυο μας τα λεφτά, άμα μας το κόψει, έτσι. Ποιος δολοφόνησε, βρε μαλάκα, τον Παύλο Φίσα, σκουπίδι, μήπως τα ποσοστά είναι το πρόβλημά σας? Κρατήσου. Κρατήσου. Διότι τον Παύλο Φίσα τον δολοφόνησε ο Ρουπακιάς, ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Τον δολοφόνησε πριν από 13 χρόνια μια μέρα σαν σήμερα και είναι στη φυλακή. Οπότε μην πεις από τα σύννεφα, υπάρχει κάποιος που τον δολοφόνησε και ήταν και μέλος της Χρυσής Αυγής. Άντε, περαστικά σου τώρα. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα που λένε και στις τηλεοπτικές εκπομπές όταν πηγαίνουν από τα πολύ σοβαρά στα ελαφρά. Εμείς πηγαίνουμε από τα πολύ σοβαρά στα σοβαρά. Διότι χθες είχαμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Ανακοινώσεις που δεν τις περιμέναμε, είναι η αλήθεια, γιατί είχαν γίνει άλλες ανακοινώσεις λίγο καιρό πριν από τον Πρωθυπουργό πάλι στην ΔΕΘ. Τώρα ξαφνικά έχουμε νεότερα. Νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια πίεση, μια σφίξη, ότι οι τιμές δημιουργούν ζήτημα στην αγορά και στα νοικοκυριά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νικόλα Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Δεσματικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να συζητήσουμε λίγο τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πρώτα απ' όλα, σε ποιο επίπεδο είμαστε σήμερα, σε επίπεδο τιμών?
1: Έχουμε φτάσει στα 2 ευρώ και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Είμαστε ακριβώς στα 2 ευρώ, 1,99 και κάτι, και 1,99 και κάτι για το πετρέλαιο.
0: Ναι. Εντυπωσιακό, αλλά αν δεν κάνουμε κάτι θα έχει και παραπάνω, φαντάζομαι.
1: Συγγνώμη, φτάσαμε στα 2,20, 2,19 ναι. Και κάτι, 2,19 και κάτι.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε.
0: Η αλήθεια είναι, το βλέπουμε και είναι απίστευτο και λες, μπα, κάτι λάθος θα είναι. Μάλλον έχει μπει ένα ψηφίο που δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 2,20, 2,19 και τα 2.
1: Να
0: ναι, καλό θα ήταν να είμαστε. Έτσι όπως φτάσαμε, θα θέλαμε να είμαστε 2 ευρώ. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το
1: ναι,
0: σημείο.
1: Ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολα, αλλά έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν σταματάει αυτό. Είμαστε ακόμα στη μέση, μάλλον.
1: Κοιτάξτε, από τις αρχές Αυγούστου υπάρχει μια παρατεταμένη ακρίβεια, η οποία συνεχόμενη αύξηση τιμών, η οποία έρχεται από τα συνεχόμενα αρνητικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στους δύο πολέμους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάθε μέρα έχουμε μια ενημέρωση για χτυπήματα τα οποία είναι κέρια και στις δύο περιοχές, δηλαδή και στη Ρουσία-Ουκρανία, τον πόλεμο, αλλά και στον πόλεμο του Ιράν στον κόλπο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει τραβήξει τις τιμές προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Είχαμε ξεκινήσει από τα 73 δολάρια το βαρέλι στις αρχές Αυγούστου και έχουμε φτάσει, φτάσαμε στα 108 ενδοσυνεδριακά, 104 περίπου είναι σήμερα.
0: Ναι. Τέτοιες τιμές έχουμε ξαναδεί το βαρέλι, δεν έχουμε ξαναδεί σε αντιστοιχεία στην Αγγλία, δηλαδή έχουμε ξαναδεί τιμές και τώρα, στο πρόσφατο παρελθόν. 108-110 δεν ήταν στα 2,20 η αμόλυβδη στην Αττική, ήταν πολύ κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Κοιτάξτε, τώρα πια, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση αυτή, πολύ λίγο επιδρά στο ειδικό βάρος της τιμής, της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής, η τιμή του πετρελαίου Brent. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Επιδρά κατά 30% στη διαμόρφωση της τελικής τιμής. Δεν είναι πλήρως εξαρτώμενο η τιμή του βενζίνης και του πετρελαίου από την τιμή του Brent. Αυτό που παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην τελική τιμή είναι η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια και η προσδοκία, η αρνητική προσδοκία που έχουν οι αγορές.
0: Ναι.
1: Για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα ενέργειας στο μέλλον. Ναι. Αυτό είναι κυρίως που επιδρά στην τιμή. Μην ξεχνάμε ότι και τα δηλησμένα προϊόντα είναι χρηματιστηριακά. Τα δηληστήρια, τα ελληνικά δηληστήρια, πολλούν τις βενζίνες και τα πετρέλαια και στο εξωτερικό. σε μια τιμή που είναι σε ένα διεθνές πεδίο. Mm-hmm. Αυτή την τιμή λοιπόν, αυτή η τιμή είναι που αναποκατεβαίνει ανάλογα και με την ψυχολογία.
0: Ναι. Okay. Όλο αυτό οδήγησε την κυβέρνηση λίγες μέρες μετά την ΔΕΘ να ξαναετοιμάσει ένα πακέτο ενεργειακό αυτή τη φορά, κυρίως για τα καύσιμα. Εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, που όπως είπε θα ανοίξει στα 2 ευρώ αν δεν κάνουμε κάτι, θα ανοίξει πολύ κάτω από το 1,75.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Mm-hmm. Έτσι, δεν γίνεται το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο είναι ένα προϊόν κοινωνικό, είναι ένα προϊόν για να ζεσταίνει όλους τους ανθρώπους, τους ασθενέστερους οικονομικά, τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Βόρειο Ελλάδα, που έχουν ανάγκες σε πετρέλαιο θέρμανση, γενικά σε ενεργειακά προϊόντα, για να ζεσταθούν. Όλο αυτό λοιπόν ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι έγινε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου να έχουμε τέτοιου είδους ανακοινώσεις δεν έχει ξαναγίνει. Ακόμα ούτε στον πόλεμο.
0: Ναι. Της Ουκρανίας.
1: Της Ουκρανίας. Ναι, ναι, ναι. Όπου και εκεί είχαμε ζήσει ανάλογες περιπτώσεις. Δηλαδή,
0: εκεί είχε φτάσει γύρω στο 1,80 και το ρίξαμε στο 1,40
1: μπράβο, με τις επιδοτήσεις. Μπράβο, ναι. Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς αυτό ισχύει.
0: Ναι. Εδώ είναι ακόμα υψηλότερα. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αν συζητάμε για κάτω από 1,75, με την ίδια λογική της Ουκρανίας θα μπορούσε να πέσει το πετρέλαιο γύρω στο 1,60. Αν δοθεί μια αντίστοιχη επιδότηση από το 2 ευρώ να πάει γύρω στο 1,60. Είναι αρκετή μείωση για να προμηθευτούν οι πελάτες σας πετρέλαιο θέρμανσης? Γιατί καλή είναι η μείωση, το καταλαβαίνω, αλλά είναι ποσό που θα επιτρέψει στους πελάτες να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης?
1: Οποιοδήποτε γεγονός, οποιαδήποτε ανακοίνωση της κυβέρνησης για ελάφρυνση στην τιμή του ρεύματος, των υγροκαυσίμων, του σικοαερίου ή οτιδήποτε άλλο προϊόν που είναι προς κοινή χρήση και κατανάλωση καθημερινή, προφανώς και είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Έτσι, και εμείς στην αγορά αυτό θέλουμε. Θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης, της πολιτείας, όταν κάτι πάει να ξεφύγει. Το θέμα είναι όμως, είπε ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα κρατηθεί τιμή κατά από 1,75. Αν μετά από 20 μέρες πέσουν οι τιμές, υπάρξει κάποια συμφωνία και πέσουν οι τιμές στο 1,75. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι φτηνό το καύσιμο, άρα δεν θα το επιδοτήσει?
0: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που φαντάζομαι.
1: Όταν πριν από ένα χρόνο το αγόραζαν οι καταναλωτές σε 1,10.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν πριν από 10 χρόνια το αγόραζαν οι καταναλωτές πήρε 1,90.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί από το Οικονομικό Επιτελείο την ερχόμενη εβδομάδα, που θα εξειδικεύσουν τα μέτρα. Αν δηλαδή η επιδότηση έχει χρονική διάρκεια ή έχει διάρκεια ανάλογα με την τιμή του καυσίμου. Δηλαδή, αν δεν πέσει κάτω από ένα σημείο, δεν θα σταματήσουμε να το επιδοτούμε. Θα μας το απαντήσει αυτό το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί, ξαναλέω, νομίζω ότι ακόμα και το 1,60 είναι μάλλον απαγορευτική τιμή για τα περισσότερα νοικοκυριά και τις περισσότερες πολυκατοικίες να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική. Όλα τα ενεργειακά προϊόντα έχει ανέβει τιμή του.
0: Βέβαια, βέβαια. Και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα και βέβαια. Όλα είναι πανάκριβα. Τώρα, το άλλο μέτρο που ανακοίνωσε είναι η επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς στα καύσιμα, κάτι που είχε σταματήσει να ισχύει μόλις τον Ιούλιο.
1: Κοιτάξτε, ο δικός μας ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια με αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Το πρόσφατο πόλεμο, στην πρόσφατη εφαρμογή του μέτρου,
0: ναι,
1: παρατηρώντας τις μολυψίες του Υπουργείου, μπορούσε ο καθένας να καταλάβει εύλογα ότι ειδικά στις μεγάλες αστικές πόλεις δεν φτάσαμε ποτέ το ταβάνι του περιθωρίου του πλαφών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λειτουργεί ο ανταγωνισμός υγιώς και προς το συμφέρον του καταναλωτή. Mm-hmm. Όμως τα πρατήρια υγροκαυσίμων, οι εταιρείες χοντρικής πώλησης και το μεταφορικό δεν είναι το ίδιο σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας. Δηλαδή τα καύσιμα είναι μία ατμομηχανή με βαγόνια πίσω που δεν πάνε όλα στην ίδια διαδρομή. Άρα χρειαζόμαστε πολλές ατομομηχανές, χρειαζόμαστε ευελιξία.
2: Σωστό. Το ζήτημα
1: για να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό ήταν που μεταφέραμε και στον Υπουργό όταν ξεκίνησε η κουβέντα για το πλαφόν στην αρχή του πολέμου. Και κυρίως οι νησιωτικές περιοχές είπαν εμείς κλείνουμε τα πρατήρια.
2: Ναι, γιατί εμείς για το περιθώριο κέρδος που μας δίνεται δεν συμφέρει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί τα λειτουργικά έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα, πολύ περισσότερα.
2: Ωραία, αλλά για να επαναφέρει το μέτρο ο Πρωθυπουργός που είχε βγάλει η κυβέρνηση, που είχε σταματήσει τον Ιούλιο, προφανώς είδε κάτι στην αγορά που δεν του αρέσει, κάποιους να ανεβάζουν το περιθώριο κέρδους πάρα πολύ ψηλά, να υπάρχει στρέβλωση στις τιμές. Δεν λέω μόνο στην Αγγλία, γιατί αδίκως χτυπάμε μόνο την Αγγλία, γιατί εμείς με εσάς έχουμε να κάνουμε. Δεν πάμε στο δηληστήριο να βάλουμε βενζίνη. Στο βενζινάδικο ερχόμαστε, οπότε εσείς τρώτε το συσσαγωγικά ξύλο για την ακριβά τα καύσιμα. Αλλά κάπου είδε προφανώς η κυβέρνηση ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Γι' αυτό βάζει το πλαφόν.
1: Κοιτάξτε, το πλαφόν είναι στην οικονομική βιβλιογραφία ένα μέτρο άμεσης ανάσχεσης των τιμών. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έρχεται μια κρίση, σου λένε οι διεθνείς οικονομολόγοι, εφαρμόζεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Mm-hmm. Στα τρία αυτά πράγματα, το ένα είναι το πλαφόν στην τιμή, σε οποιοδήποτε mm-hmm. προϊόν. Mm-hmm. Αλλά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναφέρουν.
2: Mm-hmm.
1: Εμείς είχαμε 3,5 χρόνια πλαφόν, δηλαδή υπήρχε στρέβλωση, και γι' αυτό και οδηγηθήκαμε στα γνωστά φαινόμενα της λαθρεμπορίας και της κλοπής από τις Αγγλίες.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε πώς αλλάζει η αγορά. Μέσα από μια απόφαση και ένα μέτρο, πώς αλλάζει η αγορά. Mm-hmm. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, τα πρατήρια εργασίου. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε πάταξη λαθρεμπορίου, ελέγχους, σωστή νομοθεσία, δίκαιη και να λειτουργεί η αγορά υπέρ του καταναλωτή.
2: Mm-hmm.
1: Ο καταναλωτής είναι συνεργάτης μας, τα πρατήρια εργασίμων. Τώρα πια. Επισκέπτεται το πρατήριο εργασίμων 2 και 3 φορές την εβδομάδα.
2: Ναι. Για να σας δει, φαντάζομαι, όχι για να βάλει βενζίνη, γιατί με αυτές τις τιμές τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βάζει βενζίνη τόσο συχνά. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνω τι εννοείται. Το άλλο μέτρο που άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι για πρώτη φορά το έβαλε τόσο έντονα στο τραπέζι, είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αν δεν μειωθούν οι έμεσοι φόροι στα καύσιμα, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να δούμε πραγματικά να μειώνεται η επιβάρυνση του καταναλωτή.
1: Κύριε Κλώσσα, όπως θα θυμάστε, ήμουνα, αν όχι ο πρώτος, από τους πρώτους που άνοιξε μια κουβέντα πολύ πριν το από το καλοκαίρι. Mm-hmm. Επειδή έβλεπα τι έρχεται το χειμώνα, γιατί ήταν ρεαλιστικό το σενάριο. Τα χτυπήματα ήταν αντικειμενικά.
2: Ναι.
1: Τα προβλήματα ήταν μη αναστρέψιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα που παρουσιαζόντουσαν από τα χτυπήματα αυτά. Mm-hmm. Ήταν ξεκάθαρο. Έλεγα λοιπόν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι από μόνη της. Προφανώς και είναι πάνω το πρόβλημα. Mm-hmm. Προφανώς και θέλει να βοηθήσει τον πολίτη. Προφανώς και θέλει να βοηθήσει την επιχείρηση. Αλλά δεν μπορεί, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Θα πρέπει να υπάρξει μια ελάφρυνση και μια πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είχε την υποχρέωση να σταθεί στο ύψος της. Να ενισχύσει, να δώσει το δημοσιονομικό περιθώριο, τα κράτη-μέλη, για να ενισχυθεί ο πολίτης του κάθε κράτους. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Ευτυχώς το άκουσα για πρώτη φορά από τα χείλη του Πρωθυπουργού εχθές.
2: Ναι.
1: Και από τον κύριο Πιερακάκη και του Υπουργού Οικονομικών προχτές.
2: Ναι.
1: Ότι θα το θέσει ως θέμα στην Ευρωπαϊκή.
2: Περιμένουμε
1: Επιτροπή.
2: Το σημερινό Eurogroup που είναι άτυπο αλλά δεν παίρνει αποφάσεις. Να δούμε το κλίμα και να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Και νομίζω ότι θα ξαναμιλήσουμε τις επόμενες μέρες για να δούμε
1: ακριβώς
2: όλα αυτά τα μέτρα αν θα αποδώσουν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Purple Haze, Jim Hendrix, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, μόλις τα 27 του χρόνια, μπήκε στο κλαμπ των 27 άριδων, των πολλών σπουδαίων 27 άριδων που έχουν χάσει, που έχουν φύγει από αυτή την ζωή, από τον Johnson τον 38, τον Jones το 69, το ιδρυτικό μέλος και το πολυοργανίστα το Rolling Stones, τον Hendrix το 70, την Joplin ένα μήνα αργότερα, μερικές μέρες αργότερα για την ακρίβεια, τον Οκτώβριο του 70, τον Morrison του 71 και την Amy Winehouse το 2011. Αυτοί που μπήκαν στο κλαμπ των 27 άριδων και μας αποχαιρέτησαν νωρίς, αλλά άφησαν πίσω ένα σπουδαίο έργο όπως ο Jim Hendrix. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Αυτή είναι η Νάντι Χατζηγεωργίου και ο Κρέων Κανακάρης. Έλα να σου πω για τραύμα. Πόσο ανάγκη έχουμε καμιά φορά να γίνουμε απαραίτητοι στους άλλους. Να, όπως εδώ λέει η Νάντι, έχει αναπτήρα για να του ανάβει το τσιγάρο, για να την χρειάζεται. Με τα λέει για τις εξαρτήσεις του τσιγάρου βέβαια και πόσο δύσκολο είναι να τις κόψεις. Μου το στείλε ο Δημήτρης ο Κύρκος αυτό το τραγούδι και μου λέει άκουσε το, είναι πολύ ωραίο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίο και το μοιραστήκαμε. Μόνο φλόγα σου προσφέρω. Ωραία, έτσι είναι έξαλλος με τις τιμές. Έχει στείλει 2-3 μηνύματα και λέει ότι πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει πως ο πληθωρισμός είναι μόνο 3,7 και όχι 4.000%. Γιατί λέει οι τιμές έτσι όπως τις βλέπει γύρω-γύρω είναι 4.000% και όχι απλά 4%. Δεν έχει άδικο. Απλά ο πληθωρισμός μετράει τους μέσους όρους. Και έχει και ένα καλάθι περίεργο. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Και κάνει και μια σύγκριση με τις δραχμούλες του παρελθόντος και με τα ευρώ του σήμερα. 220.000 δραχμές του βασικού μισθού το έτος 2001 είχαν αγοραστική δύναμη των 5.000 ευρώ σήμερα. Αυτό έχει συμβεί. Θα έπρεπε να ήταν 5.000 ευρώ σήμερα ο βασικός για να είχαμε το επίπεδο ζωής του 2011. Δεν έχεις άδικο σε αυτό, αλλά τώρα ποιος ακούει. Όπως λέει, αυτά τα νούμερα που βλέπω στα τιμολόγια και στις ταμπέλες είναι σαν να έχω οπίσθιο υποκαμψικό καταράκτη στα 30 μου. Για να βρίσκει. Παναγιώτης, ο οποίος δουλεύει ταξί, λέει γυρνάει γύρω-γύρω, οι τιμές πάρα πολύ υψηλές. Όπου υπάρχουν πολλά βενζινάδικα, η τιμή είναι σε κανονικά επίπεδα και συγκρατημένη. Όπου είναι ένα, είναι 10 λεπτά πάνω από μόνο του, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Έτσι είναι συνήθως, αυτό κάνει ο ανταγωνισμός, άμα λειτουργεί κανονικά, γι' αυτό. Αυτά για σήμερα. Βασίλη Τέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Μόλις τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθήσω τις Ξενάκης και Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα των Παραπολιτικών 90,1. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. 2000
1: FM. Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια.

0: μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται.
3: Τι σούκλα είναι αυτή?
2: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
3: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
2: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
4: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε. ξεχάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα, Κρεοπολείο, Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Πάμε σήμερα.
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
11: Δηλαδή.
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού.
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: 2000 FM.
14: Είναι περίεργος να ακούσω ότι έχει γράψει το Γιώργο Μαρίνο.
15: Ναι.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, Παρασκευούλα, σήμερα για όσους έχουν πενθεί.
15: Τηλεφωνικό κέντρο, το είπαμε.
14: Α, όχι, δεν το είπαμε.
15: Ναι, ναι.
14: 2-11-10-80-8-80. Τι γελάς εσύ, ρε. Γελάει η άλλη από εδώ.
16: 2-11.
14: Μας έχουν παρέσει τα γεράματα. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα. Καλημέρα, Ελενίτσα μας. Λοιπόν, τα πάω όλα, εντάξει.
15: Θέλει να πλατεί να την ξαναπούμε.
14: Εμάς έχουν παρέσει τα γεράματα. Άλλοι έχουν βάλει πουλόβερ εδώ πέρα μέσα. Δεν κάθονται πάντως. Θέλω να πω. Εμείς είμαστε με τα κοντομάνικα εδώ πέρα τα τέτοια και εσείς είστε με. Αυτό, πάνω που λόβερ. Θα βάλει και γούνα σε λίγο. Δεν είμαι 120, είμαι 105.
15: Δεν πιστεύει τι εξαγγελίε του
14: Πρωθυπουργού. Αλλά είμαι και ένα 90.
15: Δεν πιστεύει τι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού.
14: Είναι
15: τι. Δούμε, τι είπε ο κ. Μητσοτάκη χθε.
14: Κάτσε πέριν, σου έχω δώσει.
15: Μεταξύ άλλων, σιγά-σιγά.
14: Τι
15: βασικέ
14: εξαγγελίε. Βάλε πρώτα για το πετρέλαιο θέρμανση. Το οποίο αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Αρχίζει αυτό παραδοσιακά, νομίζω. Ναι, βάλε αυτό το 8.
17: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτε να μην κρυώσουν
14: σωστά
17: χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
14: Αυτή είναι
17: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
14: Πολύ χαμηλότερα πόσο μπορεί να είναι? Γιατί
15: δεν το ξέρω.
14: Το 1,75 είναι πιο χαμηλά από το 1,90 και το 2 που λέγαμε χθες.
15: Ναι.
14: Αλλά πολύ χαμηλότερα για μένα, πολύ χαμηλότερα, ας πω εγώ, για μένα είναι το 1,60 τουλάχιστον. Τουλάχιστον το πολύ χαμηλότερα.
15: Εγώ θα πω κάτι άλλο που αρχίζει ήδη και συζητείται και έχει πολύ ενδιαφέρον.
14: Για πες.
15: Έκλεισε 1,70.
14: 1,75
15: έκλεισε. Ξεκίνησε, ναι. 1,10.
14: Ναι, μετά έγινε πολύ
15: χαμηλότερα. Πρέπει να δεις όμως, μιλάμε για το βιωτικό επίπεδο. Ναι, έτσι, δεν μιλάμε. Ξέρεις πόσο είναι στα χίλια. Αυτό έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό. 600 ευρώ.
14: Δεν χρειάζεται πολύ μαθηματικό κεφάλαιο. 1100 είναι το ένα, 1750 το άλλο. Ναι, ναι, ναι.
15: 600 ευρώ.
14: Ναι, 600 ευρώ είναι παραπάνω.
15: Θα σου πω, είναι λογαριασμό για τα
14: οικογένεια. Προφανώς. Αλλά αν πάει. Εμείς λέγαμε ότι θα ανοίξει με 2 ευρώ. Αν πάει στο 1,60, λέω εγώ, όχι πω είναι φθηνά.
15: Ναι, ναι, αυτό.
14: Δεν είναι φθηνά, ακριβά είναι. Αλλά είναι αρκετά λιγότερο από αυτό το οποίο φοβούνται όσοι έχουν πετρέλαιο. Δεν είναι καθόλου φθηνά. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι στα 1000 ευρώ που λες, στον ένα τόνο είναι 500 ευρώ παραπάνω. Ακριβώς.
15: Δεύτερη εξαγγελία του.
14: Πάμε στο επίδομα θέρμανσης. Το οποίο, ναι, τι λέγεται επίδομα θέρμανσης? Που αρχίζει, είναι 15 Οκτωβρίου και αυτό. Όχι, αυτό αρχίζει.
15: Το οποίο το
17: οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά.
14: Δηλαδή αυτό θα αφορά, φαντάζομαι, κυρίως τις περιοχές οι οποίες έχουν πολλούς μήνες κρύο, όπως και τώρα δηλαδή αυτό γίνεται. Ισχύει, άλλο είναι τα κριτήρια για την Θράκη και άλλο είναι τα κριτήρια για τη Λακωνία, για παράδειγμα. Το τρίτο είναι πλαφόν. Τι πλαφόν όμως? Ναι.
17: Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
13: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
17: Σε όλη την αλυσίδα.
13: Σε όλη την αλυσίδα.
17: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Και σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο.
14: Αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η επέκταση παρέμβασης, την περιμέναμε αυτήν βέβαια για τον Οκτώβριο, αλλά λίγο πώς θα πάμε έτσι με αυτό το πετρέλαιο. Ούτε με το άλλο θα πάμε δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Θα εξειδικευτούν αυτά, φαντάζομαι, την εβδομάδα. Και το τελευταίο, το οποίο για μένα ήταν μια έκπληξη, να τα ακούσουμε.
17: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.
14: Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, η έκτακτη και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον όμως το επιτρέψει η Ευρώπη. Αυτό, αν το αποφασίσει η Ευρώπη, θα αποφασίσει οριζόντια, φαντάζομαι, ότι μπορούν να το κάνουν όλοι όσοι θέλουν.
15: Όχι, συνήθως γίνεται και αναχώρα.
14: Ναι. Για να το πει, προφανώς το σκέφτεται σοβαρά.
15: Λοιπόν, μία είδηση. Ναι. Και θα το δώσει τώρα. Ξέρει ο Πιερακάκης, είναι πρόεδρος του Eurogroup, ξέρει τους σχετισμούς ο κ. Μητσοτάκης.
14: Σωστό.
15: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, να πω κάτι, μία είδηση για το Eurogroup. Δεν θα πάρει απόφαση σήμερα. Ναι. Θα γίνει μόνο συζήτηση για το αν μπορούν να υπάρχουν ευρωπαϊκά μέτρα. Είναι γκαραντή η πληροφορία.
14: Και η απόφαση.
15: Ας την κρατήσουμε.
14: Η απόφαση.
15: Σε κάποια άλλη προφανώς συνεδρία. Προφανώς δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης.
14: Οπότε γι' αυτό δεν γίνεται συνεδρία. Ναι, σωστά.
15: Όχι, η συνεδρία γίνεται, αλλά δεν θα έχει
14: θέμα.
15: Ναι.
14: Απόφαση. Ναι.
15: Και λοιπόν. Επίσης να δώσω και μια πληροφορία ότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν τα μέτρα να πάνε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θυμάσαι που το λέγαμε όταν επιστρέψει ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
14: Εμένα μου είχαν πει την Κυριακή αυτή.
15: Ναι.
14: Δεν μου είχαν πει αυτό.
15: Εδώ, το λέγανε.
14: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω εμένα μου είχαν πει την Κυριακή αυτή. Την Κυριακή αυτή. Δεν ξέρω τώρα, ναι.
15: Προφανώς δεν πέρασε και καλά το κλίμα στην ΔΕΘ, το είδαμε στις δημοσκοπήσεις, και αυτό επισπεύθηκε. Προφανώς, λέω, μπορεί να ήταν και άλλοι λόγοι, έτσι δεν τους ξέρω.
14: Εντάξει, νομίζω ότι βράζει η κοινωνία για το κομμάτι αυτό και όποιος, και προφανώς αυτό μεταφέρεται από κάτω προς τα πάνω.
15: Ναι,
14: μπορεί να μεταφέρεται. Το εισπράττουν και οι βουλευτές, το εισπράττουν όλοι. Έτσι. Τι ήθελες να πεις για τον κύριο Πέτσα, κάτι ήθελες να πεις?
15: Ο κύριος Πέτσας έκανε μια δήλωση, να τον ακούσουμε λίγο.
16: Μπορεί να γίνει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε προσωρινή είτε μόνιμη. Εγώ πάντα πιέζω για μειώσεις φόρων μόνιμες και όχι προσωρινές. Θα μπορούσε να γίνει με μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω ότι για να το προναγγείλει ο Πρωθυπουργός, έχοντας τον Κυριάκο τον Πιερακάκη πρόεδρο στο Eurogroup και έχοντας δυνατότητα να πιέσει τους εταίρους του μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, όπως ίδιος έχει περιγράψει, πιστεύω ότι είναι εφικτή αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και εγώ προσωπικά θα την προτιμούσα από οποιαδήποτε άλλο μέτρο επιδότησης, γιατί όπως είπε η κυρία Αποστολάκη, δεν είμαστε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο και είναι πολύ πιο εύκολος ο έλεγχος και η διαφάνεια όταν προέρχεται τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής με όλα μέσα.
14: Με αυτό που λέγαμε πριν, είπε ο κύριος Πέτσας.
15: Είπε κάτι άλλο ο κύριος Πέτσας. Είπε μόνιμη, εγώ θα προτιμούσα κανένα άλλο μέτρο.
14: Εντάξει, ωραία.
15: Αλλά αυτό πρόσεξε να δεις. Ναι. Για έναν βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος έχει ένα ενδιαφέρον.
14: Προεκλογικά λοιπόν, το μόνιμο μπορεί να γίνει να ανανεώνεται διαρκώς το έκτακτο μέχρι να φτάσουμε στην εποχή που δεν χρειάζεται θέρμανση. Λέω τώρα εγώ.
15: Δεν ξέρω,
14: είναι δύσκολο.
15: Αλλά...
14: Με δεδομένο ότι εκλογές. Το κρύο θα το έχουμε μέχρι το Μάρτιο. Άντε Απρίλιο, τελειώνει μετά εκεί.
15: Μπορεί όλα να γίνουν. Εγώ κρατώ μια τοποθέτηση βουλευτή. του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο λέει το μόνιμο, γιατί όλα τα άλλα, δεν ξέρω, δεν είμαστε μια κοινωνία αγγελικά πλασμένων, μπορεί να μην πιάσουν.
14: Το σωστό λέει.
15: Το κρατάω.
14: Δεν λέει το λάθος. Το λογικό λέει ο κ. Πέτσας. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως αυτό ήταν εκτός ατζέντα τη κυβέρνηση ως τώρα. Μπαίνει στην ατζέντα αυτή.
15: Το έλεγε χθε, νομίζω. Το κουβεντιάζουμε.
14: Λοιπόν, μπαίνει μέσα στην ατζέντα και θα μπει και σ' άλλα. Περίμενε λιγάκι. Γιατί είναι τεράστια η πίεση από κάτω. Και τώρα που έρχεται ο Σαμαράς θα γίνει ακόμη πιο μεγάλη πίεση.
15: Και είναι 6,5 δισεκατομμύρια το πλεόνασμα το πρώτο οκτάμινο. Είναι τεράστιο το ποσό τώρα, για να είμαστε δίκαιοι. Έτσι.
14: Η πίεση.
15: Το περισσότερο είναι από τα
14: ψέματα. Η πίεση στον Πρωθυπουργό δεν είναι ούτε από τον Τσίπρα ούτε από τον Ανδρουλάκη, μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Η πίεση είναι από τον κόσμο που βράζει. Αυτό είναι η πίεση. Που κάπου βράζει, κάπου θα ξεσπάσει άμα βράζει. Λοιπόν, άμα δεν του δώσει ένα πραγματικό χέρι βοήθεια, πραγματικό που να το καταλάβει κάπω όμω, όχι να είναι θεωρητικό ένα λεπτό, δύο λεπτά, μισό λεπτό χέρι πολύ, τότε αυτό είναι η αντιπολίτευση η οποία κάπου θα βρει τον τρόπο της να εκφραστεί.
15: Χθες έφυγε από το Πασόκ με κατηγορίες κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, η κυρία Ρόζα Βρετού, ήταν από ένα εκπρόσωπο τύπου, νομίζω ήταν και επί Βενιζέλου στέλεχος και μετά επί ΓΑΠ εκπρόσωπος. Αυτό σήμερα φέρει συνάντηση Ανδρουλάκη-Αυλονίτη σήμερα. Και Αυλονίτης θα ενταχθεί, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής Κέρκυρας, θα ενταχθεί στο Πασόκ.
14: Λοιπόν, είμαστε περίοδος μεταγραφών.
15: Θα την έχουμε την κυρία Βρετού.
14: Είμαστε περίοδο μεταγραφών.
15: Και θα έχουμε και το Θήμιο, παιδιά.
14: Μια που λέμε για μεταγραφές, γίνεται ένας διπλός αγώνας στην Νέα Δημοκρατία για την Άλφα Θεσσαλονίκη, για την Άλφα Θεσσαλονίκη του Επικρατείας, για δύο πρόσωπα που είναι από το χώρο των όπλων δυνάμεων. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς εδώ πέρα. Είναι ο κύριος Φλώρος. Τον οποίο δεν νομίζω ότι ενθουσιάζει το κύριο Δένδια στην ιδέα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, άμα τον θέλει ο Πρωθυπουργός, θα τον έχει στο Επικρατείας.
15: Και θα μπαίνει και ένα ερώτημα. Παρακολουθούνταν μια ερώτηση, ρε αδερφέ.
14: Κάτω κάνει ερώτηση, εσύ όταν θα σου
15: έρθει.
14: Λοιπόν, εγώ τώρα λέω το ρεπορτάζ. Μετά για όλους μπαίνουν ερωτήματα. Και για τον Αυλονίτη και για το Εμβρωτού.
15: Πώς αποφάσισε
14: ξαφνικά σήμερα να το κάνει αυτό.
15: Εν προκειμένου. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Παρακολουθείτε, υπάρχει ένα θέμα.
14: Πολύ ωραία, θύμισε.
15: Δεν θέλω να πω Βρετού και Αυλονίτης.
14: Όχι, λέω ρε παιδί μου, για τον καθένα υπάρχουν ερωτήματα. Και με έχω ερωτήματα και θα ρωτήσω πώς τη ζήτησε και Βρετού σήμερα ξαφνικά μετά από όλα αυτά.
15: Σύμφωνοι, αλλά δεν είναι το ίδιο μέγεθος να παρακολουθεί το αρχηγός.
14: Τα μεγέθη κρίνονται. Λοιπόν,
15: κρίνονται Βρετού και ο τέτοιος με
14: τον κρίνονται, λέω, τα μεγέθη. Λέω. Άσε να πω το κάτι χωρί να το σχολιάσει, παιδί μου. Δεν σχολιάσα εγώ.
15: Κουβέντα κάνουμε.
14: Λοιπόν, δεν θα πούμε την είδηση στο τέλος όμως. Λοιπόν, η οποία δεν είναι. Το άλλο όνομα, το οποίο για μένα είναι πιο ισχυρό όνομα, αν μπορέσει να το έχει στα ψηφοδέλτια του Νέα Δημοκρατία, είναι του κύριου Φραγκούλη.
15: Φραγκούλη, Φράγκου.
14: Λοιπόν, για τον οποίο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να κατέβει στην Άλφα Θεσσαλονίκη. Πρώτον, συνάνε οι βουλευτές. Γιατί ξέρουν πώς θα βγει. Και θα βγει και πρώτος. Το λέω με βεβαιότητα. Θα βγει πρώτος. Συνάνε οι βουλευτές. Ήδη οι βουλευτές συνάνε γιατί πάει ο κύριος Φλωρίδης εκεί. Ήδη γιατί μπαίνουν και άλλα πρόσωπα μέσα. Ισχυροποιήθηκε η κυρία Νέστορα με την ιστορία αυτή. Και έχει πολύ μεγάλη φθόνη τη εκλογή και θα είναι ήδη στο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι στη
15: Θεσσαλονίκη.
14: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Και γίνεται μια μάχη. Εδώ στην περίπτωση έχουμε το ανάποδο. Δηλαδή, δεν ξέρω για τον κύριο Δένδια τι θέλει. Ξέρω ότι ο Κυριάκος δεν είναι ενθουσιασμένος με την πολιτική αυτή, αλλά πιέζεται πάρα πολύ. Και πιέζεται και ο στρατηγός. Ούτε και αυτός είναι. Πετάει τη σκούφια του για να πολιτευτεί.
15: Τώρα.
14: Λοιπόν, εκεί γίνεται η προσπάθεια, γιατί που πονάει η Νέα Δημοκρατία πολύ, που πονάει στη Βόρεια Ελλάδα και σε ένα τομέα που τον έχει απολέσει.
15: Ο κύριος Φράγκος Φραγκούλης, πάντα είναι ένα όνομα που συζητιέται στα ψηφοδέλτια.
14: Εγώ τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, θέλω να σου πω.
15: Πάντα.
14: Προσωπικά, σου είπα, είμαι και φίλος με την κόρη του, πήρε μια εξαιρετική συνάδελφωση. Ευτυχία, ναι, ξεχνάω. Λοιπόν, γιατί άλλο θέλω να σου πω τι μεταγραφές, γιατί ακόμα και το ξεχάσα. Είμαστε σε περίοδο μεταγραφών, κυρίες και κύριοι, Κωνσταντικός Αποστολάκης. Θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή στο Πασόκ.
15: Εδώ είναι λίγο αργότερα.
14: Λογικά.
15: Σύντομα, σύντομα. Αλλά θα πάει μετά η κυρία Κασιμάτη. Ψάχνετε η κατάλληλη ημερομηνία.
14: Ναι, και αυτό είναι.
15: Και
14: μπράβο,
15: τελευταία η κυρία Τζάγκρη.
14: Αυτό είναι το δύσκολο.
15: Και τελευταία. Δεν θα είναι δύσκολο, γιατί θα είναι στην τελική προεκλογική ευθεία και κανείς δεν θα μιλάει.
14: Πότε πάρω με εγκαλόν είναι. Πώς το πες εσύ. Και 300-400 ψήφοι τη κυρία Τελιγιορίτου στην Καστοριά που είναι. Είναι 300-400 ψήφοι. Μπορεί να κρυθεί μια έδρα στα υπόλοιπα με 300 ψήφοι.
15: Μπορεί να κρυθεί, μπορεί να
14: μην κρυθεί. Παίζουν, μπορεί να μικρυθεί.
15: Μετράει ο καθένα το οτιδήποτε και κυρίω μετράει τι εντυπώσει.
14: Ακριβώ λοιπόν. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Λιμπερόπουλο σε λίγο. την κυρία Βρετού. Να μιλήσουμε τον κύριο Παπαργύρη. Θα δούμε.
15: Δημοσκόπηση μια... αύριο στα παραπολιτικά με πολύ ενδιαφέρον.
14: GPO,
15: δεν θα μα πει τα αποτελέσματα. Αλλά έτσι μια συζητησούλα, 5 λεφτάκια.
14: Και θα μιλήσουμε επίση. Θα έχουμε και μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο και αφορά. Να πούμε τι αφορά.
15: Ναι.
14: την ιστορία αυτή που θα ξεκινούσε τον Απρίλιο με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων που πήρε αναβολή για τον Νοέμβριο ηλεκτρονική πληρωμή. Μάλλον επειδή είμαστε η χώρα της αναβολής.
15: Όχι, ανακοινώθηκε.
14: Πάει άλλη. Έχουμε και άλλη αναβολή.
15: Δεν έχει. Ανακοινώθηκε. Θα πέτει τον Ιούλιο.
14: Τον Ιούλιο δηλαδή.
15: Μετά τις εκλογές.
14: Φέξε μου τη γλίστρισα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε 1-3 μήνες, καθορίζει το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου, να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Ως ΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθει περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Να πω ότι ένας φίλος μου στέλνει, πες του εδώ. Το μισό υπουργικό συμβούλιο λέει ήταν τώρα, αυτό δεν είναι το θέμα.
15: Για ποιο λες?
14: Γιατί αυτό που σε έχει παρακολουθήσει,
15: δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι.
14: Θέλω να πω
15: δικαιολογία. Ο αρχηγό Γεθά, άλλο πράγμα δεν σκάω γι' αυτό. Μια διόρθωση μόνο. Ο αρχηγό Γεθά.
14: Ναι, ο υπουργό άμυνα είναι.
15: Βεβαίω. Εννοείται. Για 100 υπουργού έχει δίκιο. Αλλά μια και αναφέραμε σε αυτόν. Λοιπόν, να πω μια διόρθωση μόνο δεν ήταν Απρίλιο να ξεκινήσει, ήταν 1η Οκτωβρίου τώρα.
14: Ναι, ποιο. Ναι. Πρώτη 15 είναι το άλλο νομίζω εσύ. Το 1η από 1η Οκτωβρίου. Τώρα 15. Νομίζω.
15: Λοιπόν, αυτό είναι. Τότε ήταν να γίνει δηλαδή το νίκιο και γίνονται μεγάλες κουβέντες. Γιατί δεν έγινε.
14: 1η Οκτωβρίου ήταν να ξεκινήσει.
15: Ναι,
14: 1η Οκτωβρίου. Νομίζω Νοεμβρίου.
15: Όχι, είπε Απριλίου στον αέρα, γι' αυτό λέω ότι αυτό.
14: Όχι, ήταν. Η πρώτη. Δεν είναι, περίμενε. Η πρώτη τέτοια ήταν Απρίλιος. Πήρε παράταση για τον Νοέμβριο.
15: Ναι, σωστό.
14: Και μετά τον Νοέμβριο.
15: Τον
14: Οκτώβριο. Παίρνει παράταση για.
15: Για πάντα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Νίκος Φιλιππίδης. Το κράτος των νέων παρατάσεων λέει. Εκεί που έλεγες ότι, ξέρω εγώ, πάρε ρε παιδί μου, έλεγες για τις φορολογικές δηλώσεις, δεν είναι.
14: Ναι.
15: Θα πληρώνει το κράτος, έλεγες για αυτά, αν γίνονται παρατάσεις. Και τώρα ξαφνικά σε όλα έχουμε παράταση.
14: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί και ο κ. Μητσοτάκης, θες, άκουσα στο πρώτο κομμάτι της δηλωσής του, είπε για την. Θα πληρώσει, λέει, το ένα κομμάτι θα το βάλει το κράτος. Όταν λέμε το κράτος, εννοούμε εμείς, έτσι.
15: Ποιο κομμάτι?
14: Που λέει για το πετρέλαιο και το άλλο τα δικά κομμάτια δηληστήρια. Λέει, ναι, επιβάρυνση θα είναι. Ένα κομμάτι λέει του κράτους,
15: ναι,
14: και ένα των δηληστήριων.
15: Ναι,
14: το κράτος δεν είναι το κράτος.
15: Ναι,
14: δεν είναι δηλαδή ένας ιδιώτης το κράτος. Όταν λέμε το κράτος, εμείς θα το βάλουμε. Και το άλλο θα το βάλουμε τα δηληστήρια. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε.
15: Στο διαφημιστικό διάλειμμα.
14: Μην ανησυχείς, θα έρθει
15: αυτός
14: που θες
15: έχουμε...
14: και θα πηγαίνει μισό λίτρο η βενζίνη.
15: Και θα έχουμε τον κύριο Θύμιο Λιμπερόπουλο μετά, με αφορμή και τις τελευταίες αυξήσεις 10 ευρώ παραπάνω το αεροδρόμιο από το κέντρο της Αθήνας. 10 ευρώ το πάει και ένα.
14: Θα ρωτήσουμε
15: δηλαδή
14: και για τον πρώτο πανέμιση λόγο, ο οποίο είπε χθες αυτά που είπε.
15: Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Και όχι μόνο και πολλά άλλα.
14: Και πώς θα πάει και με τον υπουργό.
15: Ναι, καλά τα πάει.
14: Καλά τα πάει. Για να κλείσουμε λοιπόν. Για λιματάκι επιστρέφουμε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Διαβάστε στην Απογευματινή πώς διαβάζουν τα κόμματα τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αναδρομικά 11 μήνου. Ποιοι δικαιούνται έως 4.000 ευρώ. Τα ποσά αναταμείο. Υποαστυνομική φρούρηση ή αμαρτωλή πολεοδομία της Μυκόνου. Τι ερευνούν οι αρχές. Η εξέταση αίματος που ανιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς.
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
3: 2000 FM.
13: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή είναι μια ένεση τονωτική που δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες. Αλλά με τον καινούργιο υπουργό υπάρχει μια άλλη διάθεση να λύσουμε προβλήματα. Ο κλάδος περνάει τη χειρότερη περίοδο στην ιστορία του, τα 100 χρόνια. Έχει πολλά θεσμικά προβλήματα, έχει δημιουργήσει τρομερές πληγές ο προηγούμενος υπουργός ο κύριος Κυρανάκης, οι οποίες θέλουν διόρθωση και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει.
0: Πρόεδρε μου,
13: επειδή
0: εγώ είμαι συχνός επισκέπτης και επιβάτης στα ταξί, θέλω να πω δεν είναι χειρότερη περίοδος. Δεν βρίσκεις ταξί. Δουλεύουν, λένε οι άνθρωποι μια χαρά. Δεν ξέρω, τα προβλήματα είναι υπαρκτά που λέτε και να τα κουβεντιάσουμε, αλλά η χειρότερη περίοδος δεν μπορεί να είναι από άποψη. Το βλέπουμε στους δρόμους, θέλω να πω.
13: Είναι εικονική αυτή η εικόνα στον πελάτη.
0: Α, τι εικονική που δεν βρίσκω ταξί.
13: Είναι εικονική. Μπορεί να μην βρίσκεται κάποιες ώρες αιχμής. Και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι που είναι μία περίοδο που ουσιαστικά έχουμε καταντήσει να δουλεύουμε σε θερινή περίοδο μόνο λόγω τουρισμού. Η περίοδο που από εδώ και πέρα ξεκινάει, δηλαδή τους πολλούς μήνες το χειμώνα, που ο πελάτης περιορίζεται στο ελληνικό κοινό, έχει στερέψει τη δυνατότητά του από πλευράς οικονομικής να χρησιμοποιεί ταξί.
0: Αυτό είναι σωστό.
13: Θα δείτε σε λίγο καιρό γεμάτες τις πιάτσες.
0: Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό.
13: Έτσι.
0: Αυτό
13: τώρα,
0: είναι σωστό.
13: Αν το καλοκαίρι είχε μια δουλειά καλή, αλλά αυτό συνεπάγεται στο ότι είναι πρώτον ο τουρισμός και δεύτερον ότι και πολλοί ταξιτζίδες μέσα από τη δυσκολία της δουλειάς πάνε και αυτοί διακοπές λίγο να ξεκουραστούν. Και έχει έλλειψη και ταξί.
14: Όχι, εγώ γεμάτες πιάτσες έχω να τις δω από την εποχή του κορονοϊού. Ναι. Δεν τις έχω δει από τότε ξανά γεμάτες πιάτσες. Στη Συγκρού κατεβαίνω. Αυτή η πιάτσα της Συγκρού, πώς το λένε, δεν είναι γεμάτη όπως ήταν.
13: Σωτήρη, μήπως τα βλέπεις λίγο μπλε τα πράγματα.
14: Τα βλέπω όπως τα. Μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση γιατί δεν θα σας αρέσει, Πρόεδρε, αυτή η κουβέντα.
13: Σωτήρη,
14: λοιπόν, δεν θα σας αρέσει.
13: Δεν είναι έτσι.
14: Δεν θα σας αρέσει η κουβέντα αυτή. Στην ίδια κοινωνία ζούμε όλοι, έτσι.
13: Φαντάσου ότι μία αύξηση πολύ μικρή που πήραμε τώρα που δεν ικανοποιεί.
14: Να μην σε ρωτήσουν πώς τα βλέπεις ρόζες
13: όλη,
14: τα πράγματα.
13: Όλη την ώρα πήραμε αύξηση ξανά το 22 όταν είχε το πετρέλαιο 1,30.
14: Ναι, ναι.
13: Πώς θα επιβιώσει ο ταξιτζής που πρώτη
14: αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι, εγώ δεν είπα όχι και γι' αυτό άλλωστε είμαστε
13: δεύτερο.
14: Και συχνά μαζί και τα λέμε έτσι.
13: Δεύτερο. Το τεγματό εισόδημα μας κοροϊδέψανε. Δεν το διορθώσανε σε τίποτα.
14: Ναι. Σας είχαν υποσχεθεί πως θα τα αλλάξουν.
13: Από τη ΔΕΘ δεν πήραμε τίποτα.
14: Σας είχαν υποσχεθεί πως θα τα αλλάξουν το τεκμαρτό. Ποιος σας το είχε υποσχεθεί.
13: Είχαν υποσχεθεί ότι ο κύριος Μαρκόπουλος συγκεκριμένα.
14: Ναι.
13: Ότι τα ποσοστά που είχε να πάρει ο κλάδος είναι 5-0.
14: Ναι.
13: Έτσι ακριβώς μας είχε πει.
14: Ναι.
13: Μας είχε πει ότι εντάξει. Οι τριετίες είναι απαράδεκτες για το ταξί.
14: Ναι.
13: Οι αιτίες δεν μπορεί να αυξάνονται στο ταξί την ώρα που ο ταξιτζής δεν έχει μόνιμους πελάτες.
0: Δεν είναι
13: ένα μαγαζί που δημιουργεί πελατεία και παίρνει και αυξάνονται τα εισοδήματά του.
0: Πρόεδρε, ένα μέσο ταξί, πόσο ζημιώνεται τώρα με την αύξηση του πετρελαίου, στα καύσιμα γενικώς, αναλογώς τι καίει.
13: Από 1,30 που είχε το 22 που πήραμε την τελευταία αύξηση, έχει πάει τώρα 2,2 και... και το φυσικό αέριο και όλα. Τρίτον, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει ναι με το ποινικό μητρό αλλά με το ηλεκτρικό. Δεν αγοράζει ηλεκτρικό κανένας. Δεν είναι επαγγελματικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να προχωρήσει, είναι ανεπαρκέστατο.
0: Ο
13: οδηγός εργαζόμενος επάνω σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να καταλάβει δεν ανεβαίνει. Γιατί δεν τα βγάζει πέρα.
0: Αυτό που λέτε για το ποινικό, και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή, αν κάποιος έχει καταδικαστεί κάποια στιγμή για ένα πλημέλημα, δεν θα τον ανανεώσουν την άδεια. Δεν είναι σωστό.
13: Έχουμε βρει κατανόηση.
0: Δηλαδή, και υπουργός γίνεσαι και ό,τι θες γίνεσαι.
13: Έχει ο υπουργό που πραγματικά είναι ένας ευγενέστατος κύριος. Εγώ είχα χρόνια να δω έναν τέτοιον υπουργό, ο κύριος Κότσιρας. Συζητάει τα πάντα, ναι, οι δυσκολίες που δεν μπορεί να τις ξεπεράσει, αλλά έχει διάθεση να μπορέσει να βοηθήσει. Και αυτό είναι καλό. Και μια ένδειξη άλλης προσαρμογής η κυβέρνηση απέναντι στον κλάδο που μας είχε παραπεταμένους με τους προηγούμενους υπουργούς.
0: Στον προηγούμενο υπουργό κάνατε την αγωγή που λέγατε.
13: Ναι, ναι,
0: την κάνατε.
13: 15 Οκτωβρίου εκδικάζεται.
0: Α, δικάζεται τώρα. Και τι, ζητάτε, και τι ζητάτε από τον κύριο Κυρανάκη, κύριε Πρόεδρε?
13: 30.000 αποζημίωση για ηθική αυτοργία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
13: Να είστε καλά, να είστε καλά και ανοίχτε λίγο διάλογο πολύ με τους ταξιτζίδες, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα και εσείς είστε εκπομπή που αγαπάτε το ταξί. Έχουμε πάρα πολλά. Εγώ μια 2-3 σας είπα.
0: Ο σταθμός συνολικά το κάνει ο σταθμός σε όλες τις εκπομπές και νομίζω και ένα καλό διάλογο με τους ανθρώπους που κρατάνε το τιμόνι τόσες ώρες.
13: Κάνουν το πιο δύσκολο επάγγελμα.
0: Αλήθεια είναι.
13: Αντιμετωπίζουν ένα σωρό κινδύνους, φεύγουν το πρωί και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν το απόγευμα. Το 8ωρο είναι.
0: Και κάτι, ακόμα που κι εσείς πρέπει να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες για τους ανθρώπους, να υπάρχουν κάποιες τουαλέτες που να μπορούν να κάνουν τη σωματική τους ανάγκη, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ντρέπονται γι' αυτό. Απαναγκάζοντας τη σωματική τους ανάγκη με τους θάμνους και οτιδήποτε.
13: Είναι γελίο με τους δημάρχους δηλαδή να μην, που έχουν την ευθύνη να μην φτιάχνουν. Είναι γελίο. Εδώ θα πω και ένα παράπονο και για το σημερινό δήμαρχο. Ο οποίος δεν μπορεί να τον βρει να μιλήσει σε συνδικάτ.
0: Δεν σας έχει μιλήσει ο κύριος Δούκας.
13: Ανύπαρκτος.
0: Εδώ τον ρωτήσαμε μία φορά.
13: Εμείς έχουμε πάρει τηλέφωνα μία φορά, συναντηθήκαμε μόνο μία φορά στην αρχή που βγήκε και μετά τελείωσε.
0: Λοιπόν, θα το ακούει, θα απαντήσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ο κύριος Τιμίος Λιμπερόπουλος.
14: Λοιπόν.
0: Φτιάχνουν οι σχέσεις, Σωτήρη.
14: Και χαλάνε.
0: Όχι, τώρα φτιάχνουν.
14: Ναι,
0: από
14: ό,τι
0: καταλαβαίνω.
14: Ναι, ανθρώπων οι σχέσεις. Φτιάχνουν και χαλάνε.
0: Σωστό.
14: Λοιπόν, για ρώτησε λίγο λίγο τα ταξί που καπνίζουν, πότε θα αλλάξουν, που βγάζουν από την εξάτμιση και λερώνουν το σύμπαν. Δεν βλέπω εγώ πολλά ταξί τέτοια πάντως. Ναι, βλέπω καινούριο στόλο. Ναι. Σχετικά, αλλά προφανώς θα υπάρχουν.
0: Θα υπάρχουν και κάποια από αυτά. Ναι,
14: σωστό. Αυτό, έτσι, για να είμαστε δικοί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με ποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Επίσης να πούμε καλημέρα στη φίλη μας τη Δέσποινα, η οποία πλέκει το εγκόμιο του κύριου, η οποία είναι οδηγός ταξί, πλέκει το εγκόμιο του κύριου Λιμπερόπουλου και μας ευχαριστεί που τον βγάζουμε και, και ακούω τα θέματα των οδηγών, των διοχτητών ταξί και των οδηγών ταξί συνολικότερα. Να είστε καλά, κυρία Δέσποινα, όπως και το φίλο μας τον Μιχάλη. Μας θέλει να μείνουμε κάποιοι 45 άρεδες, αλλά θα το κρατήσουμε να τα διαβάσουμε μετά αυτά. Έχει τα δίκαια του άνθρωπος που συμφωνεί με τη δική σου άποψη. Για τους 45 άρεδες. Το χάσα τώρα και είναι πολύ
0: ωραίο. Θα το διαβάσουμε. Ναι. Ο Βασίλης Ντέτσικας μας πληροφορεί. Δευτέρα τα εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών. Να προσθέσω με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου ή με δήλωση.
14: Εγώ την κυριακή
0: γραπτή ανακοίνωση.
14: Την πρώτη μέρα λοιπόν, το απόγευμα εκείνης μέρας, μιλώντας, μου είπαν την Κυριακή και μου έκανε μεγάλη εντύπωση τόσο γρήγορα επίσπευση, γιατί εγώ περίμενα ότι θα πάνε 15 μέρες.
0: Όπως έλεγε το ρεπορτάζ.
14: Αλλά το είπαν την Κυριακή, δεν θα είναι την Κυριακή, θα είναι τη Δευτέρα τελικά. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Εγώ θα το βρω, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί μιλάει στους ανθρώπους που είναι 45 ετών και λέει κάτι που έχει πολύ λογική.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου.
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Μια εικαστική ηχητική εγκατάσταση για τη μεταμόρφωση και τη στιγμή κατά την οποία ο κυνηγός εκτίθεται στη θέση του θυράματος. Εντοπίζεται, κυνηγέται, καταναλώνεται. Γούνινες μορφές, ηχητικά περιβάλλοντα, εικόνες παρακολούθησης, φωτογραφικές καταγραφές, πλήθη μικρών ελαφιών. Μια ακραία εμπειρία μετατόπισης χωρίς να χρησιμοποιηθούν ζωικά υλικά και χωρίς κανένα ζώο να υποστεί βλάβη ή ταλαιπωρία. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: μέχρι να προλάβουμε, γιατί έχετε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα σήμερα. Κάποια θα προλάβουμε αργότερα όμως, γιατί έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα. Δεν νομίζουμε προστιτλημένους, όπως για παράδειγμα ένα όνομα το οποίο συζητήθηκε χθες πολύ και σήμερα συζητείται. Βλέπω και γράφεται και σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο. Είναι η κυρία Ρόζα Βρετού, πρώην βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν.
1: Και εκπρόσωπος τύπου.
0: Και εκπρόσωπος τύπου για ένα διάστημα.
1: Ναι.
0: Που χθες την έκανε από το ΠΑΣΟΚ, χαιρέτησε, κούνησε μαντήλι. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Βρετού.
2: Καλημέρα κύριε Ξανάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή και καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Αφού σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας, να σας ρωτήσουμε πώς και τα αποφασίσατε τώρα, μετά από, θέλω να πω, μετά από περίοδο που έχουν τελειώσει τα ΙΔΕΘ, που έχουν τα κόμματα τις θέσεις τους, που, ναι, γιατί έχει φύγει πολλές κόσμος από κόμματα τα προηγούμενο διάστημα, ναι.
2: Καταρχάς ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για τη σημερινή μας συνομιλία. Με ετοιμάται ιδιαίτερα. Όχι, δεν είναι από ευγένεια, είναι πραγματικότητα, γιατί ξέρετε, μας δίνεται πολύ συχνά σε εμάς που υπηρετούμε και το ΕΣΥ και η ευκαιρία να ακουστούν πράγματα στους ανθρώπους που δεν σχετίζονται με το ΕΣΥ, ευτυχώς.
1: Γιατρός στο Αττικό θα προσθέσω εγώ, καρδιολόγος. Καλά τα λέω.
2: Πολύ καλά. Λοιπόν, καταρχάς, γιατί έφυγα τώρα.
0: Τι είδατε δηλαδή τώρα.
2: Με απασχολεί, θα σας πω. Καταρχάς με απασχολεί πάρα πολύ καιρό το τι συμβαίνει στο ΕΣΥ και πώς το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να συλλάβει το τι συμβαίνει και να έχει πολιτική αναφορά σε ένα χώρο τεράστιο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού.
0: Ναι.
2: Αυτό καταρχάς προσπάθησα και εγώ και πολλοί ακόμα άνθρωποι που εργάζονται στο ΕΣΥ να το μεταφέρουμε στο ΠΑΣΟΚ ως πολιτική πραγματικότητα.
1: Δηλαδή, ποιο ήταν, δώστε μας λίγο το στίγμα, ποιο ήταν αυτό που σας ενοχλεί.
0: Στο συνδικαλισμό, δηλαδή, κάτι τέτοιο εννοείται για να το καταλάβω. Ναι.
2: Πολύ ωραία. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία εν τέλει, εκτός από τις γενικές συμπαθείς προτάσεις, σε ό,τι αφορά την συνολική ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ το ΕΣΥ είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Αντίθετα, σε όλες τις συνεδριάσεις του τομέα υγείας, στους οποίους συμμετείχα πολλά χρόνια τώρα, βρισκόμασταν στην θέση του να δικαιολογούμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε τα επιμέρους νομοσχέδια του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή. Αυτό προσωπικά με βρίσκει ως στρατηγική πάρα πολύ αντίθετη. Και βέβαια, όπως ξέρετε, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που μισθοδοτείται ή μισθοδοτήθηκε ποτέ από το ΠΑΣΟ.
0: Ναι.
2: Γιατί πολλά ακούγονται και γράφονται. Ζω από τη δουλειά μου.
0: Κατά τη μέσα
2: διατηρώ την ελευθερία της επιλογής μου. Και αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνει κάθε πολιτικός τέλεχος και κάθε πολίτης ο οποίος συμμετέχει σε ένα κόμμα. Ναι. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο προάγει τα κόμματα και δεν τα πάει πίσω.
0: Να σας ρωτήσω
2: το πρώτο. Αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι αυτή τη στιγμή, είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη. Όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε στέλεχος που φέρνει.
0: Τώρα.
2: Και ιδίως στη δική μου περίπτωση που είμαι ένας άνθρωπος που επί 30 χρόνια συμμετείχε στο ΠΑΣΟΚ αδιαλείπτως.
0: Εννοείται και στα πολύ δύσκολα του. Λοιπόν, να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Βλέπετε κάπου αλλού που αυτό που εσείς έχετε στο μυαλό σας μπορεί να γίνει πραγματικότητα? Ενώ σε πολιτικό φορέα. Το βλέπετε τώρα. Γιατί λέτε δεν το βλέπετε στο ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση προφανώς δεν το βλέπετε, γιατί θεωρείτε ότι είστε απέναντι. Είναι προφανές αυτό, έτσι.
2: Είναι προφανές αυτό, γιατί το έχει διαλύσει.
0: Το βλέπετε κάπου αλλού.
2: Και όχι μόνο το ΕΣΥ.
0: Ωραία.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί φορείς οι οποίοι αναδεικνύονται αυτό το διάστημα. Και υπάρχουν φορείς στον χώρο της κεντροαριστεράς οι οποίοι μπορούν άξια να σταθούν απέναντι σε αυτό το μόρφωμα της σημερινής κυβέρνησης.
0: Ωραία. Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Ναι. Το τι θα κάνω όμως εγώ προσωπικά.
0: Δεν σας ρωτάω τι θα κάνετε.
2: Θα το σκεφτώ.
0: Καταλάβατε τι σας ρώτησα. Δεν σας ρώτησα. Είστε έξυπνος άνθρωπος και από την απάντηση το κατάλαβα έτσι κι αλλιώς. Αλλά σας ρώτησα αν βλέπετε σε κάποιο άλλο χώρο να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και δυνατότητα να εκφραστούν αυτά που δεν εκφράστηκαν στο ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι της υγείας που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί είναι και το κομμάτι σας. Λέτε ότι υπάρχουν κομμάτι της κεντροαριστεράς. Κοιτάξτε τώρα.
1: Για να μην
0: κοροϊδευόμαστε και να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας, ένα ακόμα κέντρο-αριστερά υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο να διεκδικεί εξουσία και να μπορεί να κάνει και αυτά που λέει πράξη. Αυτό είναι το άλλο, δηλαδή, εκτός από το ΠΑΣΟΚ, είναι ο κ. Τσίπρας. Δεν υπάρχει άλλο που να βλέπω μπροστά μου.
2: Ναι, όπως ξέρετε, οι γιατροί μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας ακόμα και όταν η αλήθεια αυτή.
0: Δυστυχώς, αλήθεια ισχύει. Ισχύει, το γνωρίζω και από προσωπική εμπειρία αυτό. Ναι.
2: Όμως διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα είναι ότι μόνο το ΕΛΑΣ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Μάλιστα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από μία εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχεία με το αίσθημα των πολιτών. Δηλαδή όταν το Πασόκ εξακολουθεί να λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.
0: Ναι. Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα το ακούει αυτό?
2: Αυτό θα το απαντήσει ο κόσμος.
0: Και το άλλο θα απαντήσει ο κόσμος. Θέλω να πω.
2: Όλο ο κόσμος θα τα απαντήσει.
0: Ναι, ναι. Όχι, το λέτε για το Πασόκ, το λέτε με μεγάλη βεβαιότητα. Για το Πασόκ το λέτε με μεγάλη βεβαιότητα, βλέπω.
2: Προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας τουλάχιστον πενταετίας.
0: Ωραία, συμφωνώ μαζί σας.
2: Και από τα αποτελέσματα.
0: Αλλά και από τις δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα επίσης δεν προκύπτει ότι θα είναι. Θέλω να πω ότι και η άλλη πλευρά έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει από τα δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα και τις εκλογές αναμετρήσεις. Πάλι ξαναλέω.
2: Κοιτάξτε, το κύριο αίτημα κατά τη γνώμη μου των επόμενων εκλογών είναι ποιος μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση των απευθείας αναθέσεων, της οικονομικής κακοδιαχείρισης, της κατάρρευσης του ΕΣΥ και της κατάρρευσης της εκπαίδευσης. Αυτό είναι το κύριο αίτημα των επόμενων εκλογών. Και ποιος μπορεί αξιόπιστα να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που μας έχει πάει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω.
1: Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βρετού.
2: Εγώ
0: να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και ακούστε πολιτικό λόγο ο οποίος είναι ευθύς, έτσι.
1: Ναι,
0: το οποίο
1: ναι,
0: δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Να το πούμε και αυτό. Έτσι. Απάντησε σε όλα. Απάντησε αυτά που του λένε ότι πάει γιατί βλέπει ότι κάποιοι. Εγώ δεν τα άκουσα αυτά κακόβουλα ότι είχε σχέσεις σε άλλες οικονομικές κλπ. Εγώ έχω τη δουλειά μου και δουλεύω, δεν είχα ποτέ κανένα οικονομικό όφελος. Είμαι 30 χρόνια στον ίδιο χώρο, τον υπηρέτησα και στα δύσκολα προφανώς.
1: Έκανε ένα βήμα παραπάνω στη συνέντευξη και είπε μόνο.
0: Και λέει ότι μόνο είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο εγώ έχω στο μυαλό μου γι' αυτό.
1: Και το Πασόκ είναι εγκλωβισμένο και ποιος το ακούει. Αυτό ήταν νομίζω η είδηση.
0: Και επίσης θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα να κερδίσει και το Μητσοτάκη. Ενώ λέει ότι ο Μανδρουλάκης δεν το ακούει κανείς ότι θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Καλά τώρα.
1: Πάμε στα μηνύματα. Τέλεια.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος, καλημέρα αγόρια. Ευχαριστούμε. Ζούμε χειρότερα από ότι πριν 20 χρόνια λέτε. Καταρχήν, σαν οικογενειάρχης θα συμφωνήσω. Θα άξιζε όμως και σαν αλλαγή θεματολογίας να φέρετε ένα κοινωνιολόγο να αναλύσει πόσες nice to have απολαύσεις έχουν μετατραπεί σε βασικές ανάγκες τα τελευταία 20 χρόνια. Ενδεικτικά λέει πλατφόρμες streaming, ακριβές συσκευές κινητών, triple play, μπραντσάδικα, πλατφόρμες φαγητού ταξί, αυτοκίνητο για την κουτσή Μαρία. Δεν θεωρώ ότι οι συγκοινωνίες είναι χειρότερες από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Διακοπές σε mainstream νησιά, fast fashion ρούχα, εναλλαγή κάθε σεζόν, ηχάδικα, υπερποικιλίες καφέδων και αλυσίδες, έτοιμα φαγητά που καθιστούν μαγείρε μα σπίτι, κολατσιό που εξαγωνίστηκε από τα σχολεία και τα λέπε για να μην κουράζω. Χαιρετισμούς Κωνσταντίνος. Τα ακούω. Ότι έχουμε δημιουργήσει πιο μεγάλες ανάγκες. Δημιουργήθηκαν. Μια περίοδο που έβγαινε πολύ χρήμα, δημιουργήθηκαν ανάγκες.
1: Και που είστε στη συνέχεια, παιδιά, για το τι θα γίνει. Για να δούμε, για παράδειγμα, του χρόνου εμείς τα αγόρια. Και όχι μόνο, και τα κορίτσια, πολλά κορίτσια που παρακολουθούν συνδρομητικές πλατφόρμες πόσες θα είναι. Τι θα γίνει.
0: Το πάζεις.
1: Θα κάνουμε 4-5 συνδρομές για να πληρώνουμε.
0: Έχω
1: μπερδευτεί
0: εγώ, πραγματικά.
1: Θα τα δούμε αυτά, θα τα κουβεντιάσουμε.
0: Έχω μπερδευτεί. Λέει ο Παναγιώτης, μέχρι 45 έχουμε δει τους γονείς μας να πληρώνονταν πολύ καλύτερα με λιγότερες δεξιότητες. Να έχουν τη δυνατότητα με μία δουλειά να βγαίνουν σπίτι. Να βγαίνει το σπίτι. Πώς το έχουμε πει εδώ στην εκπομπή αυτό το πράγμα.
1: Ειδικά,
0: τώρα εργάζονται και οι δύο και ίσα ίσα βγαίνει το ενίκιο. Κατά τα άλλα, ζούμε στην καλύτερη χώρα. Και κάτι λέει για τον Άδωνη. Δεν θέλω να το κόβω, δεν χρειάζεται αυτό. Αλλά για το άλλο έχετε δίκιο. Ισχύει αυτό. Ξαναλέω όμως ότι για μένα δεν υπάρχει χειρότερο από το νέο παιδί των 25, 27, 28, 30 ετών που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του, που μένει με τους γονείς του, που δεν βλέπει μέρος στη δουλειά
1: αυτό
0: του.
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Δηλαδή το θεωρώ εφιαλτικό.
1: Σωτήρη, αυτό είναι σωστό όπως το λες.
0: Αυτό.
1: Από όμως τους εργαζόμενους που είναι στην πορεία, αυτοί που έχουν εκ των πραγμάτων είναι αυτή η ηλικία. Έτσι, δεν
0: αυτό,
1: το συζητάμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Το σκεπτικό και αυτό το καταλαβαίνω.
1: Γιατί ήταν αυτοί που, πώς να σου πω, που είχαν τη μεγαλύτερη ζημιά από τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Ήταν τα οι άνθρωποι. Τώρα, σε σχέση με αυτούς και το μέλλον, ναι, εντάξει. Τα νέα παιδιά είναι ό,τι χειρότερο και είναι τα παιδιά μας. Εμείς τα κάναμε έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαστε η γενιά που τα παιδιά μας σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αύριο πώς θα είναι. Κατά τη γνώμη μου, για όλους το μέλλον δεν είναι καλό. Θα είναι, ζουν χειρότερα από εμάς. Είναι αλήθεια ή δεν είναι?
0: Ναι.
1: Εμείς το κάναμε αυτό. Ναι, δεν το κάναμε άλλο. Το κάναμε εμείς. Δεν πήραμε εμείς τα μέτρα. Λοιπόν. Αλλά θέλω να πω ότι δεν καταφέραμε να κάνουμε μια άλλη κοινωνία.
0: Λοιπόν, σεισμός τώρα. Ναι, έχετε δίκιο. Υπήρξε ένα κούνημα. Σεισμός στην Εύβοια που έγινε αστιτός και στην Αττική. Εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα εδώ. Έχουμε πάρει κάτι κιλά τελευταία. Ο σεισμός έχει μέγεθος
3: 2000 FM.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται.
5: Τι σου κλαίνε αυτή?
4: Ένα GTA 26 δεν έχετε?

0: Ζαρ θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine.
6: Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι.

0: πανηγύρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Βλέπω
2: εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας σε κοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
0: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
3: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
4: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
4: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασίσα μου.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
10: Έχω
11: εξτασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρεθι.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
16: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
15: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
17: 2000 FM.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
19: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
21: Παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
23: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
22: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
24: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
25: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
24: Δηλαδή?
25: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
24: Τι έχει το μενού?
25: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
24: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
25: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
24: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
25: Έτοιμο.
24: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
25: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
24: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
25: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
26: Στέφανε.
27: Ναι.
26: Πάω σούπερ μάρκετ.
27: Στο τάδε.
26: Όχι.
27: Στο άλλο τάδε.
26: Μπα, όχι.
27: Πού θα πας?
26: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
28: VKD Market, λοιπόν.
26: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
28: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
29: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
30: Ερωτευόμαστε.
0: Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
29: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλή σας ημέρα, κύριες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους. Από άκρης άκρη, στο νησί μας, στα νησιά μας, στο νομό μας, από όπου και αν μας ακούτε, εδώ, μέσα από τον 2000 FM και τους 99,8, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000 FM, σας στέλνουμε την καλημέρα μας, τις ευχές μας να περνάτε καλά στην τελευταία μέρα της εβδομάδας, της εργάσιμης εβδομάδας, Παρασκευή, και όσο να είναι, έχουμε και περισσότερο έτσι διάθεση. Έφτιαξε και ο καιρός, οπότε ένα Σαββατοκύριακο με όμορφη διάθεση και όλα θα πάνε καλά. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, μαζί θα τα πούμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι εδώ, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και σήμερα εδώ μαζί σας, στην θέση της Βιολέτας Τρυπόδη. Δημήτρης Θαμβακλής στην ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο, εδώ ο συνεργάτης μας απαντά στα τηλέφωνά σας 22730 8880 89678, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας, και στο 2000fm.samos@gmail.com, που και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email και στις προσωπικές μας σελίδες φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρόνια πολλά σήμερα στην Αριάδνη. Να ευχηθούμε σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή, γενέθλια, επέτειο και την γιορτάζετε σήμερα. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Μάλιστα. Σε έναν έθριο καιρό, με 27 βαθμούς Κελσίου, ανέβηκε ο υδράργυρος και θα ανέβει ακόμη κι άλλο τις επόμενες ημέρες. Οπότε αυτό λίγο μας χαροποιεί, διότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τοπικές νεφώσεις, είχαμε και μία μικρή ψυχάλα τουλάχιστον που έπεσε σε εμάς εδώ στην πόλη της Σάμου. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά το καλοκαίρι δεν μας εγκαταλείπει από τώρα. Σε καμία περίπτωση έρχεται και ένας Οκτώβρης που, από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, θα είναι ο πιο ζεστός Οκτώβρης των τελευταίων 10 ετών. Και ένας ήπιος χειμώνας. Και αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι δεν θα ξοδέψουμε και πολύ πετρέλαιο, δεν θα ξοδέψουμε και πολύ ρεύμα. Από τη μία άποψη, από αυτή την άποψη μάλλον, είναι καλό. Από τις άλλες, βέβαια, αν το σκεφτούμε και διαφορετικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τις γεωργικές καλλιέργειες και όλα αυτά τα οποία δεν θα είναι και σύμμαχος ο καιρός, τότε εκεί λέμε ότι δυστυχώς δεν θα έχουμε έναν χειμώνα έτσι φυσιολογικό, όπως λέμε. Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου, οπότε μπορούμε να κάνουμε άφοβα τα μπάνια μας στη θάλασσα. Το καλοκαίρι έχει παραταθεί. Πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα δάση μας, με τα δάση μας, με οτιδήποτε εργασίες κάνουμε στην ύπαιθρο, με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες κλπ. Τα λέμε συνέχεια, τα έχουμε πει και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνεχίζουμε όμως να προσέχουμε, δεν σταματάμε σε καμία περίπτωση, δεν εφησυχάζουμε μάλλον σε καμία περίπτωση. Η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς στο 3 και σήμερα και αύριο, οπότε με τους ενισχυμένους έτσι βορειοδυτικούς ανέμους. Οπότε μεγάλη προσοχή και πάλι σε εσάς που ενδεχομένως να κάνετε κάποιες εργασίες στην ύπαιθρο με διάφορα εργαλεία. Είχαμε μία σεισμική δόνηση πριν από λίγα λεπτά, στην Εύβοια. 4,2 ρίχτερ, έγινε αισθητός και στην Αττική. Καθησυχαστικός ο Ευθύμης Λέκας. Η περιοχή έχει μεγάλη σεισμικότητα, με εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από την δόνηση. Εντάξει, μία αρκετά ισχυρή σεισμική δόνηση, 4,2 λοιπόν. Αισθητός ο σεισμός και στην Αττική. Και ο κύριος Λέκας μίλησε πριν από λίγο στο Earth News για το σεισμό, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αν και η συγκεκριμένη έτσι περιοχή έχει μεγάλη σεισμικότητα. Παρακολουθείτε το φαινόμενο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως η περιοχή μάλλον έχει μεγάλη σεισμικότητα, από ο κύριος Λέκας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως περιμένουμε μεγαλύτερο σεισμό. Το παρακολουθούμε, ανέφερε συγκεκριμένα. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την σεισμική δόνηση πριν από, νομίζω, στις 10 παρατέταρτο έγινε, 10 παρατέταρτο, 10 παρατέκα, εκεί λοιπόν στην Αττική, έγινε αισθητός λοιπόν και στην Εύβοια και έγινε αισθητός και στην Αττική. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι λίγο τι συμβαίνει γενικότερα με τις τιμές, τι συμβαίνει με τα ελληνοτουρκικά, πολλά αυτά τα οποία διαβάζουμε, πολλά αυτά τα οποία μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες. Συζητήσαμε χθες και για αυτή την 51η ταξιαρχία που μετέφερε ο Ερντογάν εδώ απέναντι από τα Σόκια. Μιλήσαμε με τον διεθνολόγο, με τον κύριο Νούλα. Δεν χρειάζεται ανησυχία σε καμία περίπτωση. Το βλέπουμε το συγκεκριμένο θέμα, παρακολουθούμε όχι εμείς, και εμείς βέβαια, και όλος ο κόσμος και γενικότερα οι άνθρωποι που εμπλέκονται με αυτά τα ζητήματα, την παρακολουθούν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ωστόσο υπάρχει έτσι πάντως ένας αναβρασμός, θα λέγαμε, γενικότερα και στο θέμα των τιμών και με τα στενά του Ορμούζ εκεί τι γίνεται και με τη Μέση Ανατολή. Υπάρχει γενικότερα σε όλο τον κόσμο ένας γενικότερος έτσι αναβρασμός, όπως το λέμε. Δεύτερη κατά σειρά ενεργειακή προτεραιότητα θεωρεί η κυβέρνηση το ντίζελ. Μιλάμε πάλι για τα καύσιμα, διότι αυτό πηγαίνει αλυσίδα από τα στενά του Ορμούζ. Αλυσίδα, αλυσίδα, αλυσίδα, φτάνει στην τσέπη μας στο τέλος. Και αν αναλογιστούμε ότι ο Οκτώβρης, εντάξει, δεν είναι, ένας μήνας είναι που μας χωρίζουν πόσες, 25-30 μέρες μέχρι να ανοίξει η τιμή διάθεσης, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για το χειμώνα, με έναν χειμώνα που δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα είναι, άλλοι λένε ότι θα είναι ήπιος, αλλά όταν ακούμε και τις τιμές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ήπιες, όταν πέρυσι ξεκίνησε η διάθεση πετρελαίου στο 1,10 και φέτος ακούγεται 1,80, 1,85 μέχρι και 1,90, εκεί λίγο τα πράγματα ζορίζουν και ζορίζουν και πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, ας μην πανικοβαλόμαστε όμως από τώρα. Κάθε μέρα, αν όχι κάθε ώρα, αλλά να το πούμε σε κάθε μέρα, να το πάμε σε μέρα παραμέρα, ας πούμε, ότι συμβαίνουν τόσες πολλές εξελίξεις και τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Παραμένουμε λοιπόν και βλέπουμε με σταθερά βήματα, μάλλον βλέπουμε και πηγαίνουμε να δούμε πώς θα πάει γενικότερα η κατάσταση με τις τιμές των καυσίμων και στο τέλος βέβαια τι θα καλούμαστε να πληρώνουμε και εμείς. Και ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής που μίλησε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στο σταθμό μας, μας είπε ότι φέτος θα είναι η χρονιά του κλιματιστικού. Και καλά να έχεις κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης, αναβαθμισμένης μάλλον ενεργειακής κλάσης. Αν έχεις κλιματιστικό παλιό, μία ή άλλη θα σου έρχεται. Τι να πληρώσεις το πετρέλαιο, τι να πληρώσεις το ρεύμα. Οπότε τα βλέπουμε τα πράγματα, να δούμε πώς θα πάει γενικότερα συνολικά η όλη κατάσταση στα στενά του Ορμούς, με τον κόσμο και με όλες αυτές τις εξελίξεις που συμβαίνουν και πώς θα επηρεαστούμε κι εμείς στην τελική, στην τσέπη μας. Μιλάμε λοιπόν για το ντίζελ. Μετά το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά πριν τη βενζίνη, όπως τόνισε χθες μιλώντας στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει αυτή την προτεραιότητα μάλλον στο ντίζελ. Αντιμέτωπη λοιπόν με μία αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης από 1,1 ευρώ ανά λίτρο πέρυσι σε σχεδόν 2 ευρώ φέτος, η κυβέρνηση λοιπόν δεν πρόκειται να σταθεί άπραγη, όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, την προσεχή Δευτέρα θα γίνουν ανακοινώσεις μέτρων από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, μέσω των οποίων η τιμή θα πέσει χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Οι παρεμβάσεις θα στηριχτούν τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διελιστήρια. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι επιπρόσθετα οι καταναλωτές θα ωφεληθούν και από ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης το φετινό χειμώνα, μακάρι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια θα κρίνει τη μείωση της φορολογίας στο ντίζελ. Το φλέγον θέμα είναι αυτό, του ντίζελ. Αποφασίστηκε λοιπόν να συνεχιστεί για ένα ακόμη μήνα τον Οκτώβριο η στήριξη των 10 λεπτών ανά λίτρο στους οδηγούς, όπως και αναμενόταν. Μας είπε η κυρία Ζάγκα, γιατί εμείς από την πλευρά μας, τώρα 10 λεπτά το λίτρο, και από ό,τι μας ανέφεραν εδώ και πολλοί φίλοι ακροατές, και το αναφέραμε αυτό στην κυρία Ζάγκα, ότι δεν το βλέπουμε στην τσέπη μας, δεν το βλέπουμε δηλαδή στο συνολικό κόστος που καλούμαστε να πληρώσουμε στα καύσιμα. Από την πλευρά της βέβαια η κυρία Ζάγκα μας είπε ότι το βλέπουμε και φαίνεται αυτό θα φανεί μάλλον μακροπρόθεσμα. Όμως, δεδομένου του ότι η τιμή του εν λόγω καυσίμου είναι ήδη στα 2,15 ευρώ, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει φτάσει πλέον στα όρια της. Αυτό το οποίο λέμε και συζητάμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Έτσι ο κύριος Μητσοτάκης κρίνει πως το εν λόγω θέμα περνάει και μέσα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει το πράσινο φως για υπέρβαση των δημοσιονομικών δαπανών, τότε η κυβέρνηση θα ήταν πρόθυμη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ντίζελ για πρώτη φορά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η μείωση θα ήταν εκτακτή και θα διαρκούσε για όσο μένεται η ενεργειακή κρίση. Να υπενθυμίσουμε ότι η μείωση της ενεργειακής φορολογίας έχει μπει ήδη εδώ και μήνες στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η ίδια Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει το συγκεκριμένο εργαλείο ως πιθανή λύση για τις κυβερνήσεις. Όμως, το κάθε κράτος έχει, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, άλλες ανάγκες. Και στην Ελλάδα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των καυσίμων αποτελούσε πάντα, εντός εισαγωγικών, ιερή αγελάδα. Σήμερα εκτιμάται ότι απομένει διαθέσιμος ένας δημοσιονομικός χώρος έως 200 εκατομμύρια ευρώ για τις παρεμβάσεις που θα κάνει η κυβέρνηση, ώστε να στηρίξει τους καταναλωτές. Όλο το προηγούμενο εξάμηνο, τα διάφορα μέτρα στήριξης εξάντλησαν σε ένα βαθμό τα αρχικά οικονομικά αποθέματα. Πλέον οι προβλέψεις για ένα δύσκολο χειμώνα στα ενεργειακά σημαίνουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δει όλο το θέμα με περισσότερη αίσθηση επίγοντος, αλλά και σε ένα χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο από ό,τι ίσως υπολόγιζε στην αρχή. Περισσότερες βέβαια λεπτομέρειες για τις αντοχές της οικονομίας γενικότερα απέναντι στην κρίση θα δώσουν τη Δευτέρα τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας κατά την ανακοίνωση των νέων μέτρων. Ίσως στη συνέχεια της εκπομπής μας προς το τέλος, αν θα μιλήσουμε και με την κυρία Ζάγκα, αν μπορέσουμε, την πρόεδρο Βενζινοπόλων Αττικής, να δούμε τι ενημέρωση έχει και εκείνη σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και το τι τελικά θα ακούσουμε τη Δευτέρα. Τώρα, σε διεθνές επίπεδο, η τιμή του ντίζελ στην περιοχή της Μεσογείου έφτασε στις 15 Σεπτεμβρίου σε ιστορικό υψηλό με 1.664 δολάρια ανά τόνο, δηλαδή ελαφρώς υψηλότερα από την αντίστοιχη στη Βόρεια Ευρώπη που διαμορφώθηκε στα 1.642 δολάρια. Όλα αυτά ενώ το spread μεταξύ ντίζελ και αργού πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια, φτάνοντας επίσης σε ρεκόρ. Όλα αυτά, εμάς λίγο πολύ, όπως αντιλαμβάνεστε, μας φαίνονται και λίγο μπερδεμένα. Όταν ακούμε για ντίζελ, για spread, για τόνα, για τάλο, λίγο μπερδευόμαστε. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να τα δούμε αυτά στην τσέπη μας. Να περάσει όλη αυτή η βοήθεια, αν θέλετε, και να τη δούμε τελικά στην αντλία και κατ' επέκταση στην τσέπη μας. Όμως πρέπει να αναλογιστούμε ότι όλα αυτά είναι αλυσίδα. Δηλαδή, αν δεν δούμε και την τιμή του ντίζελ, αν δεν δούμε και άλλα αυτά τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως, το spread και όλα αυτά, τιμές και όλες αυτές τις τιμές που συζητήσαμε πριν από λίγο, δεν θα δούμε τι τελικά θα φτάσει στην τσέπη μας. Αλυσίδα είναι και αναμένουμε λοιπόν τη Δευτέρα τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο όσο και αν προσπαθούμε έτσι να τα προσεγγίσουμε όλα αυτά τα θέματα με αριθμούς, με οικονομικούς όρους ή με τις αποφάσεις των Βρυξελών, στο τέλος της ημέρας, όπως λέμε, επιστρέφουμε και πάλι σε κάτι πολύ απλό αλλά και πολύ συγκεκριμένο, στο λογαριασμό που θα πληρώσει ο πολίτης, που θα πληρώσουμε εμείς. Και η ενέργεια είναι ένα ακριβώς τέτοιο θέμα, το συζητάμε, γιατί όταν ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, δεν αυξάνεται απλώς ένας αριθμός, ένα πίνακα, αυξάνεται το κόστος για το σπίτι, για την επιχείρηση, για τον επαγγελματία, γενικότερα για την παραγωγή κλπ. Και βεβαίως το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί να αντέξει ένα νοικοκυριό όταν οι αυξήσεις στις ενέργειες, στην ενέργεια και στα καύσιμα που το συζητήσαμε προηγουμένως έρχονται να προστεθούν σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Η συζήτηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν μεταφέρεται από εθνικό επίπεδο στις Βρυξέλλες. Γιατί εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρό ενεργειακό σοκ, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μπορεί κάθε κράτος μέλος να αντιμετωπίζει μόνο του την κρίση ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητές του? Εδώ είναι αυτό το ερώτημα που χρειάζεται να μας το απαντήσουν. Ή χρειάζεται ένας ευρωπαϊκός, θα λέγαμε, μηχανισμός, μια κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση, ώστε οι χώρες να έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις? Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που θέτει με την ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αυτιάς, ο οποίος ζητά να εξεταστεί δυνατότητα πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη-μέλη, προκειμένου να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά, να στηρίξουν τους συνταξιούχους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέναντι σε αυτό το υψηλό κόστος της ενέργειας και των καυσίμων. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιώργο Αυτιά, να τον καλωσορίσουμε και να δούμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία θέτει και εκείνος στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυτιά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Η επιστροφή από το Στρασβούργο συνοδεύτηκε από αυτή την ερώτηση που κατέθεσα χθες, κατεπίγουσα ερώτηση, μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, κατά πόσον η Ευρώπη μπορεί να παρέμβει. Μανώλη, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, είσαι και καλός δημοσιογράφος, να ξέρεις ότι έχουμε μπλέξει άσχημα με μια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά το Ιράν, που με την παραμικρή δήλωση του Τραμπ οι τιμές αυξάνονται, με την πρώτη βόμβα αυξάνονται και την κυριολεξία ολόκληρος ο πλανήτης είναι μια τρέλα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι η παρέμβαση θα είναι ουσιαστική και σημαντική. Θα σου πω το εξής. Η Ελλάδα θα κινηθεί, καταρχήν οι δύο οικονομικοί επίτροποι είναι σύμφωνοι για να δημιουργηθεί μια ειδική ρήτρα. Τι είναι αυτό, για να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν ξεσπάει ένας πόλεμος και αυξάνονται τα κόστη σε καύσιμα, σε ρεύμα, σε θέρμανση και ούτω καθεξής, αυξάνονται και οι δαπάνες των κρατών, γιατί βγάζουν από τους κρατικούς προϋπολογισμούς χρήματα προκειμένου να καλύψουν αυτό το κόστος. Mm-hmm. Πέθε τώρα η Ευρώπη, οριακά παρενέβαινε. Τώρα όμως, επειδή είναι γενικό, ζήτησα ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού να έχουμε μια διπλή παρέμβαση. Πρώτον, μείωση για όλες τις χώρες του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί μην ξεχνάς ότι εμείς έχουμε διπλό πρόβλημα. Επειδή χρωστάμε 230 δις έως το 2070, έχουμε δυσκολίες. Έτσι. Δεν μας κάνουν τη χάρη. Εγώ λοιπόν ζητώ για όλες τις χώρες, και δεύτερον, να μπορούν οι χώρες να παρέμβουν χωρίς να υπολογίζεται σε τυχόν έλλειμμα το κόστος που θα δώσουν για χρήματα στους πολίτες. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε ανακοινώσεις τη Δευτέρα από την κυβέρνηση, τον Υπουργό Οικονομικών. Ήδη την ερώτησή μου την έχει ο κύριος Πυρακάκης στις βαλίτσες του, γιατί ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού κάποιος πρέπει να το εισηγηθεί. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ, έτσι. Mm-hmm. Ώστε το Eurogroup να πάρει τις αποφάσεις του. Η πρώτη παρέμβαση λοιπόν θα γίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ κίνησης. Η νέα ρύθμιση θα εξειδικευθεί τη Δευτέρα από το Οικονομικό Επιτελείο. Να σου πω ότι στο θέρμανσης η τιμή θα είναι κάτω από το 1,75, δηλαδή πάμε σε μείωση 25 λεπτών ανά λίτρο, και παράλληλα θα έχουμε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Γιατί αυτό? Και μείωση και αύξηση του επιδόματος, ώστε επειδή πέρυσι κυμαινόταν περίπου σε χαμηλότερα επίπεδα στο 1,25, επίδομα και μείωση του κόστους να πάει στα περσινά επίπεδα. Επίσης, επαναφορά του πλαφόνου στα περιθώρια κέρδους, τώρα το δίζελ επιδοτείται με 8 λεπτά ανά λίτρο προ-ΦΠΑ, δηλαδή 10 λεπτά ανά λίτρο στην τελική τιμή. Η παράταση θα πάει έως και όλο τον Οκτώβριο και όσο χρειαστεί. Αυτή την ώρα έχουν δοθεί, όσο και να σου φαίνεται παράξενο, 211 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Θα έχουμε πράσινο από τις Βρυξέλλες. Ο στόχος είναι, θέλω να κρατήσεις μερικούς αριθμούς. Mm-hmm. Ο στόχος είναι το όφελος να φτάσει 70 λεπτά του ευρώ αναλύτρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης είναι σήμερα 2,1-2,2. Mm-hmm. Θα πρέπει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Από 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης θα πέσει από 41 σε 28, γιατί μέχρι εκεί λέει η Ευρώπη, έτσι. Και η διπλή στήριξη στη τιμή ρίχνει 30 λεπτά επιπλέον και η τελική τιμή θα πάει περίπου στο 1,7. Μάλιστα. Αυτές τις μειώσεις, μείωση θα είναι έως και 50 λεπτά το λίτρο, με στόχο να φτάσει τα 70 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα θα είναι για επιχειρήσεις, θα είναι για νοικοκυριά και ούτω καθεξής. Ένα δεύτερο στοιχείο, Μανώλη, το οποίο έφερε στην Ευρώπη.
0: Υποκράτης Χατζημανώλης στον επίθετο, απλά το υπενθυμίζω γιατί μπορεί να...
1: Α, ναι, Μανώλης λέω σκέτο, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, ακούμε και σε αυτό.
1: Λοιπόν, το δεύτερο το οποίο έχω να σου πω είναι το εξής, ότι έχουμε μια παρέμβαση για την ισιωτικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, στον αγγέλο το εκπομπή σου, ότι πάμε και καλωδίωση της Σάμο απευθείας με την Αττική. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα έρχεται το καραβάκι και δεν είναι μαζούτη, γιατί δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πια θα υπάρχει καλώδιο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μείωση στην τιμή του ρεύματος. Η Σάμος είναι από τα πρώτα νησιά μαζί με τη Λέσβο, τη Χίο και τη Ρόδο για την καλωδίωση. Και αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, πιστεύω, έως τα μέσα του 2026. Κύριε Χατζημαρόλη, είναι πολλά τα προβλήματα. Πάρα πολλά.
0: Μέχρι τα μέσα του 2027, μήπως, μου είπατε μέχρι το 2026,
1: αλλά... Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2026.
0: Α, δηλαδή, μέχρι το τέλος του 2026, μάλλον, μάλιστα.
1: Τέλος του 2026, το γρηγορότερο, μέσα του 2027 να τελειώνουμε.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Είναι πολλά τα θέματα, πάρα πολλά. Αυτό θα κοστίσει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Δόθηκε μάχη γι' αυτό και όπως επίσης ζήτησε ειδικό ταμείο νησιωτικότητας. Σημαίνει το ειδικό ταμείο νησιωτικότητας, ειδική επιδότηση για τις μεταφορές, ειδική επιδότηση για το ρεύμα, ειδική επιδότηση για το δίζελ, δηλαδή τα νησιά. Να μην ξεχνάς ότι το Βόρειο Αιγαίο, η Δυτική Μακεδονία, Κάκη και άλλες 7 περιοχές της Ευρώπης είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Ζήτησε και ειδική επιδότηση για τα λιμάνια. Ξέρεις, μεγαλώσαν τα πλοία και μικρύναν τα λιμάνια. Μεγαλώσαν τα βαπόρια πια, τα κρατικά. Είναι τεράστια. Όταν ήμουν μικρός, ερχόταν το Κανάρης, το Δέσποινα, το Κολοκοτρώνης, κάτι άλλα. Καταλαβαίνεις τώρα, καριδότσουφλα. Τώρα πια μπαίναν και βγαίναν στο λιμάνι του Καρλοβάσου, του Βατιού. Τώρα πια τα μεγάλα πλοία δεν μπορούν να μπουν στα λιμάνια του Αιγαίου. Άρα τα λιμάνια του Αιγαίου θα πρέπει να
0: αναβαθμιστούν, βέβαια.
1: Αναβαθμιστούν. Πόσο είναι σήμερα η βενζίνη στη Σάμο?
0: Σήμερα νομίζω είναι στο 2 και κάτι. Αναλόγως, γιατί ξέρετε ότι παραλαμβάνουμε και καύσιμα, όχι όπως παραλαμβάνει η Αττική, οπότε μπορεί να πουλούνται με τα τιμολόγια τα οποία έχουν παραλάβει, οπότε αντιλαμβάνεστε.
1: Λοιπόν, έκανα αυτή την παρέμβαση, όφυλα αυτή την παρέμβαση, έτσι, όφυλα για τον κόσμο μας. Άλλωστε γι' αυτό με έστειλε ο κόσμος στην Ευρώπη, για να παρεμβαίνω για μεγάλα θέματα. Αυτή η ρήτρα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ρήτρα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάποιες ερωτήσεις εδώ φίλων ακροατών. Σχετικά με την παρέμβαση που έκανε η κυρία Λατινοπούλου για το μεταναστευτικό προς την Φόντερ Λάιεν. Με ένα σχόλιο θα ήθελα να μου κάνετε.
1: Όχι, εμείς φέραμε νόμο στην Ευρώπη. Σαφής, όποιος έρχεται χωρίς χαρτιά και ζητάει πολιτική προστασία αφού πέρασε από 10 νομούς, να γυρίζει αμέσως πίσω, είναι απλό. Εντάξει. Και το κάναμε εδώ και 6 μήνες, 7. Και ήδη εφαρμόζεται. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Και κάτι τελευταίο. Αν αυτή η ενεργειακή κρίση δεν είναι προσωρινή, αλλά διαρκέσει για μήνες ή ακόμη περισσότερο, πόσο μπορεί να διαρκέσει μια τέτοια δημοσιονομική χαλάρωση, κύριε Αυτιά? Πού βρίσκεται το όριο?
1: Κοίταξε, καθείς. Αν συνεχιστεί αυτό, γιατί αυτό δεν οφείλεται ούτε στη Φοντερ Λάιεν, ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε σε κανέναν άλλον. Λέτε στον Τραμπ, το ξέρουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια πίστευτη ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, η εξέλιξη αυτή θα χρειαστεί πολλά λεφτά από πλευράς Ευρώπης. Το δεύτερο στάδιο θα είναι η απευθείας χρηματοδότηση από πλευράς Ευρώπης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει για τον προϋπολογισμό της 2-3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις χθες, δεν ξέρω αν το έμαθες, είχαν ζητήσει 6 χώρες περικοπή κονδυλίων 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκεί έγινε η παρέμβαση, εκεί συνοήθηκα με Γάλλους, με Ιταλούς, με Πολωνούς, με Ρουμάνους, γιατί αυτοί έχουν τους περισσότερους ευρωβουλευτές. Εμείς είμαστε 21, αυτοί είναι 70. Εκεί λοιπόν μπλοκάραμε αυτή την εξέλιξη. Έτσι λοιπόν δεν θα υπάρξει περικοπή 500 δισεκατομμυρίων. Γιατί το θέλει αυτό η Γερμανία? Γιατί η Γερμανία μειώνει μισθούς, αυξάνει φόρους, και εμείς αυτά δεν τα θέλουμε. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη η οποία θα μπορεί να στέκεται στα πόδια της. Η Ευρώπη όμως είναι ένα αργοκίνητο καράβι. Πολύ αργοκίνητο καράβι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εκεί λες, κάνεις μια πρόταση έτσι ως Ελλάδα. Πρέπει να έχεις συμμάχους. Δηλαδή πρέπει να συμπληρώσεις ένα όριο 370 ευρωβουλευτών. Εκεί λοιπόν ανατρέχω στους φίλους μας τους Ρουμάνους, τους Γάλλους, τους Ιταλούς που κάνουν κόγκστες με την Τουρκία, στους Πολωνούς, τη μεγάλη ομάδα αυτή, 62 περίπου ευρωβουλευτές, σε άλλες χώρες, η Βουλγαρία είναι κοντά, για να μαζέψουμε αυτούς τους ψήφους όταν έρθει η ψηφοφορία να προχωρήσουμε μπροστά. Ας πούμε για το μεταναστευτικό, μαζεύτηκαν όλοι μαζί και η Ελλάδα πήρε 103 εκατομμύρια. Ενισχύεται η Frontex στη Σάμο, ενισχύεται στα νησιά, ενισχύεται στην Κρήτη, είναι ο φράχτης του Εύρου. Μάλιστα εκεί οι σοσιαλιστές είχαν, όταν ακούνε φράχτη, παθαίνουν αλλεργία. Έτσι λοιπόν, αντί για λέξη φράχτης βάλαμε υλικό σιδερένιες και οικοδομήσιμες παρεμβάσεις. Αυτό εννοούσαμε ως προς το φράχτη και πέρασε, ψηφίστηκε και από τους σοσιαλιστές. Και το περάσαμε δηλαδή, θα πρόχεις πώς είναι, κατάλαβες. Είναι μερικοί, έχουν μερικές ιδέες, μερικά κράτη ή μερικά κόμματα, δεν δέχονται μερικές φράσεις. Ναι. Άρα πρέπει να βρεις τον κατάλληλο τρόπο
0: να τους το
1: δούριο ύπο για να το περάσεις.
0: Σωστά. Κάτι τελευταίο, κύριε Αυτιά.
1: Στο μεταναστευτικό έχουμε τη σκληρότερη πολιτική από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όποιος έρθει εδώ, έχει περάσει από 10 χώρες. Ναι. Δεν έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο, ζητάει εδώ, πάει στην πατρίδα του αμέσως.
0: Κάτι τελευταίο σχετικά με αυτή την 51η ταξιαρχία που μεταφέρθηκε στα Σόκια απέναντι από εμάς εδώ από τη Σάμο, που έχει, έτσι παίζουν σε όλα τα ειδησιογραφικά site από χθες γενικότερα. Δεν ξέρω αν έχετε να μας κάνετε κάποιο σχόλιο, τι έχετε να μας πείτε κι εσείς γι' αυτό.
1: Η Τουρκία διαθέτει τον μεγαλύτερο ποβατικό στόλο της Ευρώπης με παραλία της. Και ρωτάω την Τουρκία, δεν θα σας δώσουμε κανένα λόγο και θα ζητήσουμε καμία άδεια, κύριοι, της Τουρκίας για να εξοπλίσουμε τα νησιά μας, τα νησιά μας να έχουν προστασία. Κύριε Σπανόλη, ότι τα... κύριε Χατζημανόλη, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν πειράζει, μην αγχωριστεί.
1: Ότι τα ελληνικά υποβρύχια είναι αόρατα από τους Τούρκους. Ναι. Έχουν τρελαθεί οι Τούρκοι. Τα Ραφάλ είναι αόρατα. Τα Ραφάλ. Επίσης, οι Τούρκοι δεν θα δουν F-34 ούτε στον ύπνο τους. Ξέρεις γιατί? Γιατί το ελληνικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραηλινό λόμπι έχει τρελάνει τον Ερντογάν. Τον έχει τρελάνει στην κυριολεξία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εμάς F-35 έρχονται κανονικά, F-34, F-35 πες ό,τι θέλεις, αυτός δεν θα τα δει ούτε στον αιώνα τον άπατα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Και παράλληλα, έτσι, και παράλληλα έχουμε τι. Έχουμε τις νέες φρεγάτες με το υστέρημα του ελληνικού λαού, έτσι. Ο ελληνικός λαός πλήρωνε, φανταστείς ότι προχθές μου έκανε κόκκισες ο Ολλανδός. Μου λέει, εγώ δεν έχω εχθρούς. Έρχεται ο Λουξεμβούργο και μου λέει, ούτε εγώ έχω εχθρούς. Έρχεται ο Βέλγος και μου λέει, ούτε εγώ έχω εχθρούς στην Οικονομική Επιτροπή. Εγώ, μου λέει, έχω ένα άρμα ο Ολλανδός. Εγώ του λέω, ξέρεις πόσα έχω. Δεν κάνει να σου πω, του λέω, γιατί είναι απόρριτο. Γιατί τα έχω, του λέω. Γιατί εσένα δεν σε απειλήσε καμιά χώρα ότι θέλει Δευτέρα τη Λέσβο, Τρίτη τη Χίο, Τετάρτη τη Σάμο, Πέμπτη τη Ρόδο, τη Σαββατοκύριακο την Κρήτη, την άλλη εβδομάδα το Μισό Αιγαίο. Είσαι μια χαρά, του λέω. Μια παιδιάδα είσαι. Και έχουν πολλούς αγρότες, γι' αυτό επιμένουν στην πολιτική τους. Λοιπόν, και τι θέλεις, του λέω, από μένα, να κάτσουμε σταυρωμένα χέρια όταν ακούω τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο και λέει, ζητάω το Μισό Αιγαίο. Ποιο Αιγαίο? Το Αιγαίο είναι ελληνικό, έχει τη σημαία του, έχει την ελληνικότητά του, τελεία και παύλα. Εκεί ούτε ένα χιλιοστό πίσω. Και δόξα τω Θεώ, αποκλείσαμε την Τουρκία. Αυτό ήταν η πιο μεγάλη στιγμή για μένα. Όταν πήγα το βράδυ στην Οικονομική Επιτροπή, έτσι. Να φανταστείς ότι ως πρόεδρος μιλάω τελευταίος. Αυτή είναι η όλη εξέλιξη. Εκεί το εξήγησα στο Γερμανό ότι αν σου ζητούσε το Μισό Μόναχο, τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Θα αντιδρούσες όπως εγώ?
0: Και τι απάντησε?
1: Και τι απάντησε? Δέχτηκε την πρόταση όλων να αποκλειστεί η Τουρκία από το ΣΕΙΦ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η Τουρκία έχει μεριστεί λεφτά. Όταν δεν υπήρξαν κάποια υπόλοιπα από το Ταμείο Ανάκαμψης, περίπου 100 δισεκατομμύρια, πάλι η Τουρκία μπήκε μπροστά. Και τότε, μαζί με Ρουμάνους, μαζί με Βούλγαρους, μαζί με Γάλλους, μαζί με Πολωνούς, μαζί με Φιλανδούς, μαζί αν θέλεις και με τους μισούς Γερμανούς, αποκλείστηκε η Τουρκία, γιατί η Γερμανία έχει 5 εκατομμύρια Τούρκους που δουλεύουν στη Γερμανία, κατάλαβες. Και δεν θέλει να τα βάζει.
0: Ναι, δεν θέλει να τα βάζει. Σωστά, ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα, οι ισορροπίες απάνω είναι το πιο σημαντικό, μαζί επιπληκτική επιχειρηματολογία. Mm-hmm. Είναι πολλά τα θέματα. Θέλω να τα λέμε.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να μιλάμε.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Να ξέρεις ότι Δευτέρα έχουμε αποφάσεις. Mm-hmm. Λίγο συνεδριάζει το Eurogroup. Ο Πυρακάκης έχει στα χέρια του την πλήρη από αναφορά, νομίζω ότι στρέφτηλα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, την έχουμε.
1: Για το θέμα αυτό. Έχουμε και άλλα πολλά για τη Σάμο.
0: Θα τα λέμε, θα τα λέμε συνέχεια. Και εδώ και με τη συνάδελφο, με την Βιολέτα Τρυπόδη και εμείς εδώ. Θα τα λέμε συνέχεια.
1: Ναι, ναι, Βιολέτα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αυτιά. Καλή δύναμη.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά και είμαι στη διάθεσή σου πάντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έτσι, γιατί Σάμος για μένα είναι κάθε φορά την αναφέρω. Ιδιαίτερη πατρίδα μου, η Σάμος, mm-hmm. προχθές πάλι με το θέμα της αμυντικής κάλυψης των νησιών του Αιγαίου. Έτσι καλά.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι, κύριε Αυτιά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για χαρά.
0: Αυτά λοιπόν από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αυτιά. Νομίζω ότι το βασικό μήνυμα από όλα όσα συζητήσαμε είναι ότι το ενεργειακό κόστος, και εδώ θέλω να σταθούμε, δεν είναι πλέον ένα ζήτημα που αφορά μόνο την ενεργειακή πολιτική. Είναι ένα ζήτημα οικονομίας, είναι ένα ζήτημα κοινωνικής πολιτικής, όπως είπε ο κύριος Αυτιάς, είναι ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τελικά πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα καθημερινότητας για μας, για τον κάθε πολίτη. Και το μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη είναι αν θα μπορεί κάθε φορά που εμφανίζεται μια μεγάλη ενεργειακή αναστάτωση να αντιδρά συντονισμένα και γρήγορα, ή αν κάθε χώρα θα μπορεί έτσι από μόνη της, θα προσπαθεί μάλλον από μόνη της, να διαχειριστεί αυτές τις συνέπειες. Είναι μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, που πιστεύω θα συνεχιστεί και θα το βλέπουμε το θέμα. Λοιπόν, θα περάσουμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφοντας, θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα εδώ με την προϊσταμένη του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης από το ΚΕΔΑΣΥ, όπως το γνωρίζουμε, σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, διότι άνοιξαν τα σχολεία και πρέπει να τα βλέπουμε όλα από κάθε πλευρά. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, μας καλείτε στο 8880 89 678. Την καλημέρα μας σε όλες και όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
9: 2000 FM.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock'n'roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
7: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
7: Πανουράκης.
8: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
9: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση.

0: και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Οδό Σέντερ Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Οδό Σέντερ Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: 2000 FM.
11: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό και πάλι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους, στον 2000 FM, επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα μέχρι τις 12 μαζί. Με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, μας καλείτε στο 8880-89678 και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Αρκετά μηνύματα για αυτά τα οποία συζητήσαμε και προηγουμένως, εδώ με τον κύριο Γιώργο Αυτιά, με τον Ευρωβουλευτή, με τα θέματα γενικότερα της ενεργειακής κρίσης, καυσίμων κλπ. Αναμένουμε τη Δευτέρα να δούμε τι ανακοινώσεις θα έχουμε και από τα αρμόδια Υπουργεία. Και βάζουμε μία ανωτελεία στο συγκεκριμένο θέμα και θα το δούμε. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να υπενθυμίσουμε και πάλι πως λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τη στροφή προς τη Μονή Παναγίας Πλιανής μέχρι και μετά το Γυμνάσιο Πυθαγορείου, παρακαλούνται λοιπόν οι οδηγοί να απομακρύνουν από αυτό το τμήμα τα αυτοκίνητά τους και να μην παρκάρουν από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία εκεί πέρα που θα γίνει η ασφαλτόστρωση. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Κυριακή, από την στροφή που οδηγεί στην Παναγία της Πηλιανή μέχρι και το γυμνάσιο εκεί του Πυθαγορείου. Αυτά λοιπόν μας ενημερώνει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Πάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, ένα πολύ έτσι όμορφο θέμα, ενδιαφέρον θέμα θα λέγαμε. Υπάρχουν παιδιά που δυσκολεύονται στο σχολείο και πολλές φορές αυτή η δυσκολία δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί. Ένα παιδί μπορεί να διαβάζει και να δυσκολεύεται να κατανοήσει αυτό που διαβάζει. Μπορεί να χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να γράψει, να κάνει συνεχώς λάθη στην ορθογραφία, να δυσκολεύεται στα μαθηματικά, να μην μπορεί εύκολα να συγκεντρωθεί, πάρα πολλά. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα. Μήπως το παιδί μου έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία, μήπως απλώς δεν προσπαθεί αρκετά. Πολλά τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε, μπορούν να σκεφτούν οι γονείς. Και αυτό το οποίο έρχεται μετέπειτα στο μυαλό μας είναι μήπως πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο ειδικό. Και κυρίως, πού μπορούμε και πού πρέπει μάλλον να απευθυνθούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Πολλές φορές οι γονείς ακούν τη λέξη και δασί, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι, δεν γνωρίζουν τι μπορεί να προσφέρει. Αν μπορούν να απευθυνθούν οι ίδιοι στην υπηρεσία ή αν πρέπει πρώτα να μιλήσουν με το σχολείο, ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται και τι γίνεται τελικά όταν ολοκληρωθεί μια αξιολόγηση. Και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί μια μαθησιακή δυσκολία δεν σημαίνει ότι ένα παιδί δεν μπορεί να προχωρήσει. Το ζητούμενο είναι πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τι ακριβώς δυσκολεύει το συγκεκριμένο παιδί και ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να το υποστηρίξουμε. Το ΚΕΔΑΣΥ λοιπόν έχει ακριβώς αυτό το ρόλο, να διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα εμπόδια στη μάθηση, να αξιολογεί τις ανάγκες των μαθητών και να υποστηρίζει τόσο τους ίδιους όσο και το σχολικό περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τρόπο πρακτικό, μιας και άνοιξαν τα σχολεία και μπαίνουμε σιγά σιγά και πάλι λίγο στα θέματα της εκπαίδευσης, της παιδείας γενικότερα. Να αφήσουμε στην άκρη αυτούς τους δύσκολους όρους και να δούμε τι πραγματικά πρέπει να ξέρει ένας γονιός. Για όλα αυτά λοιπόν έχουμε σήμερα μαζί μας την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ εδώ στη Σάμο, την κυρία Ελένη Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Θα ήθελα λίγο καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα μαζί μας, να συζητήσουμε έτσι όμορφα πράγματα θα λέγαμε και πιο πολύ να βοηθήσουμε τους γονείς και τα παιδιά βέβαια. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά γιατί νομίζω ότι υπάρχει αρκετή σύγχυση. Τι ακριβώς είναι το ΚΕΔΑΣΥ και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να απευθυνθεί ένας μαθητής ή ένας γονιός?
1: Μάλιστα. Καταρχάς εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την ευγενική πρόσκληση που μας δίνετε έτσι τη δυνατότητα μέσα από το μέσο σας, μέσα από το ραδιόφωνο, τη ραδιοφωνική, να ενημερώσουμε ευρύτερα το κοινό, την τοπική κοινωνία για την υπηρεσία μας. Mm-hmm. Η εισαγωγή σας ήταν πάρα πολύ εύστοχη. Βάλατε ακριβώς τους βασικούς άξονες της υπηρεσίας μας. Το ΚΕΔΑΣΥ λοιπόν είναι το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής των μαθητών και των σχολικών μονάδων της περιοχής, εν προκειμένου για το ΚΕΔΑΣΥ Σάμου απευθύνεται στις μονάδες Σάμου, Ικαρίας και Φούρνο, mm-hmm. και έχει σαν βασική αρμοδιότητα τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών την εκπαίδευση.
0: Κυρία Μακρύ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Απλά επειδή γραμμή, η τηλεφωνική γραμμή δεν είναι καλή, θα κλείσουμε για να σας καλέσουμε σε σταθερό για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο καλά την συνομιλία μας. Λοιπόν, ναι, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Μακρύ σε σταθερό τηλέφωνο, γιατί η επικοινωνία μας είναι λίγο δύσκολη. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε να λέει η κυρία Μακρύ, και θα συνεχίσουμε βέβαια την κουβέντα μας, την πολύμορφη αυτή κουβέντα, είναι τι ακριβώς ρόλο έχει το κεδασί. Γιατί ακούμε πολλές φορές κεδασί, κεδασί, και υπάρχει και μία σύγχυση. Να διερευνά λοιπόν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα εμπόδια στη μάθηση, να αξιολογεί τις ανάγκες των μαθητών και να υποστηρίζει, όπως είπαμε, τόσο τους ίδιους όσο και το σχολικό περιβάλλον. Ναι, κυρία Μακρύ, σας ακούμε, συνεχίστε.
1: Επομένως, λοιπόν, υπηρετεί η υπηρεσία μας αυτό που ονομάζουμε σήμερα ενταξιακή εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και προόδου των μαθητών. Το είπατε πάρα πολύ ωραία, ότι ο στόχος είναι να υπηρετήσουμε έτσι την σχολική ένταξη όλων των παιδιών και να εστιάσουμε και να δώσουμε απαντήσεις στις αγωνίες και στις ανησυχίες των γονέων κυρίως, οι οποίοι πολλές φορές, βλέποντας ότι το παιδί τους δεν έχει την αναμενόμενη πρόοδο και σχολική ένταξη, κάνουν διάφορες υποθέσεις, ανησυχούν, προβληματίζονται, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι να διευκολύνουν το παιδί τους και πολλές φορές έτσι καμιά φορά επιρρύπτουν ευθύνες είτε στο εκπαιδευτικό πλαίσιο είτε ευθύνες που αφορούν στο παιδί σε σχέση με την προσπάθεια που καταβάλει, τη μελέτη, τη συνέπεια, την υπευθυνότητα ή και στους ίδιους. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο της ενεχοποίησης του οποιοδήποτε μπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία ενός παιδιού, πρέπει να γίνει μια σοβαρή έτσι διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των ψυχοκοινωνικών των μαθητών και των μαθητριών, προκειμένου να υπάρχει και η κατάλληλη παρέμβαση. Άρα λοιπόν, αυτό που κάνει το ΚΕΔΑΣΥ, η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΑΣΥ, είναι να διερευνήσει και να αξιολογήσει αυτές τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών και να καθορίσει μετά την σωστή παρέμβαση, να υποστηρίξει δηλαδή το παιδί στοχευμένα, είτε με κάποιο εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, είτε με βασικές οδηγίες προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο, προκειμένου το παιδί να βρει τη θέση πραγματικά που του αξίζει μέσα στο σχολείο.
0: Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες, δεν είναι μόνο η δυσκολία στην ανάγνωση ή στη γραφή ή στα μαθηματικά, ας πούμε, μπορεί να αφορά και άλλες δυσκολίες που βλέπουμε μέσα στο σχολικό περιβάλλον, έτσι, σωστά.
1: Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν είναι μόνο τα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν δυσκολίες μάθησης, αλλά και δυσκολίες προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Είναι δηλαδή μια ευρύτερη γκάμα μαθητών, μαθητριών, που μπορεί να έχουν είτε κάποιες αδυναμίες που σχετίζεται με την νευροβιολογική, με την νευροαναπτυξιακή τους έτσι ανάπτυξη, και μπορεί να υπάρχει ένας βαθμός νοητικής ανοριμότητας, είτε μπορεί να υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν κάποιες αισθητηριακές αναπηρίες όρασης ή ακοής, ή παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κινητικές αναπηρίες, χρόνια ή μη άσημα νοσήματα, παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν διαταραχές ομιλίας και λόγου, το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα που το αναφέρατε και εσείς, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εκεί μιλάμε για αυτό που ο απλός κόσμος ξέρει ως δυσλεξία και άλλες κατηγορίες, και επίσης υπάρχει και η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.
0: Πιστεύετε, κυρία Μακρύ, ότι έχουμε αύξηση περιστατικών τα τελευταία χρόνια? Γιατί τουλάχιστον στα δικά μας σχολικά, θα το βάλω εγώ χρόνια, δεν είχαμε τόσα πολλά περιστατικά, τουλάχιστον μπορεί να είχαμε, αλλά να μην τα είχαμε, να μην τα παίρναμε είδηση, ας πούμε, γιατί να μην ήταν τόσο ανεπτυγμένο η επιστημονική, εν πάση περιπτώσει, έτσι, διαδικασία που θα γινόταν για να τα ανακαλύψουμε εντός εισαγωγικών αυτά. Ας πούμε, το ΔΕΠΗ δεν το γνωρίζαμε τότε. Ή τον αυτισμό δεν τον γνωρίζαμε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τη δυσλεξία, ας πούμε. Η δυσλεξία τώρα τα τελευταία χρόνια πιστεύω έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Μπορεί και εμείς να ήμασταν δυσλεκτικοί και να μην το γνωρίζουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξητική τάση. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν πλέον επιστήμονες, επαγγελματίες, ευαισθητοποίηση του κοινού, ότι έχει προχωρήσει η επιστήμη, ότι υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση και έτσι έγκαιρα διαγιγνώσκονται ή ανιχνεύονται τα παιδιά, εντοπίζονται τα παιδιά με ιδιαιτερότητες, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παραπέμπονται στους κατάλληλους επαγγελματίες και εκεί γίνεται μια διεπιστημονική διερεύνηση και αξιολόγηση και στο τέλος μια διάγνωση. Επομένως, λόγω της εξέλιξης της επιστήμης, των κατάλληλων πλέον διαγνωστικών τεστ και μεθόδων, λόγω της ευαισθητοποίησης των γονέων και της προσβασιμότητας που έχουμε στους αντίστοιχους και κατάλληλους επαγγελματίες, διαγιγνώσκονται περισσότερα παιδιά, εμφανίζεται έτσι ένας μεγαλύτερος αριθμός μαθητών, είτε με δυσλεξία, είτε στο φάσμα του αυτισμού. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε σίγουροι αν πρόκειται για μια αυξητική τάση που σχετίζεται με παράγοντες περιβαλλοντικούς ή οργανικούς, παρά με την δυνατότητα που έχει πλέον
0: ο γονέας
1: να αναζητήσει την αιτία, τη ρίζα του προβλήματος για την μη αναμενόμενη έτσι μαθησιακή επίδοση και σχολική ένταξη του παιδιού του.
0: Υπάρχει κάποια ηλικία στην οποία συνήθως εντοπίζονται αυτές οι δυσκολίες ή μπορεί ένας γονιός να απευθυνθεί σε εσάς σε οποιαδήποτε φάση της σχολικής ζωής του παιδιού?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχουν ηλικιακά όρια, χρονικά όρια τα οποία είναι καταλληλότερα για να διερευνήσουμε κάτι. Όπως για παράδειγμα να μιλήσουμε έτσι για τη δυσλεξία, θέλουμε να έχει το παιδί μία ικανή ενασχόληση και εξάσκηση με τη γραπτή μορφή της γλώσσας. Άρα θα λέγαμε ότι μετά τη Δευτέρα Δημοτικού ένα παιδάκι έχει αρχίσει πια να έχει μια σοβαρή ενασχόληση με τη γραπτή μορφή της γλώσσας και επομένως όσο περνάει το διάστημα τόσο ευκολότερα μπορεί να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Αντιστοίχως ένα παιδάκι το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, όσο νωρίτερα, όσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση, τόσο περισσότερο θα έχουμε αυτό που λέμε έγκαιρη και πρώιμη παρέμβαση με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ένα βασικό κριτήριο που θα λέγαμε είναι ο βαθμός απόκλησης ενός μαθητή, μιας μαθήτριας, ενός παιδιού από τον μέσο συνομήλικό του. Είτε πρόκειται για ζητήματα προσαρμογής, ζητήματα σχέσεων με τους φίλους του, με τους συνομηλίκους του, με τους ενήλικες, είτε πρόκειται για ζητήματα μάθησης, ένα παιδί το οποίο διαφέρει σημαντικά από το μέσο συνομήλικό του, από το μέσο όρο, τότε είναι λόγος για να παραπεμφθεί και να αρχίσει η διαδικασία της διερεύνησης και της αξιολόγησης.
0: Μάλιστα. Οι γονείς έρχονται, μπορούν μάλλον να έρθουν απευθείας σε επικοινωνία μαζί σας ή πρέπει να υπάρχει παρέμβαση του σχολείου?
1: Κοιτάξτε, είναι πιο ασφαλές να ακολουθηθεί μία διαδικασία τέτοια που να γίνει η παραπομπή διαμέσου πραγματικά της σχολικής μονάδας. Και γιατί μιλάμε για επαγγελματίες που έχουν, μπορούν να συγκρίνουν το παιδί με το μέσο συνομήλικο και γιατί πολλές φορές οι γονείς υπό το καθεστώς έτσι της μεγάλης τους έτσι προστατευτικότητας, της αγωνίας για το παιδί τους μπορεί να υπερβάλλουν και να μην εκτιμήσουν ορθά τις ιδιαιτερότητες και τις αποκλίσεις του παιδιού τους. Μπορεί ένας γονιός όμως παρόλα αυτά να προσεγγίσει το κεδασί αυτοβούλος, ωστόσο θα πρέπει να προηγηθεί κάποια διαδικασία από το σχολείο. Δηλαδή μπορεί να έρθει εδώ να συζητήσει με εμάς, να μας πει τις αγωνίες του, να μας πάρει τηλέφωνο και να τον καθοδηγήσουμε ή να, ακόμα και να καταθέσει την αίτησή του, αλλά θα πρέπει να προηγηθεί πάλι η διαδικασία του σχολείου και να καταλήξει τελικά σε εμάς. Επομένως τώρα δύο είναι οι οδοί. Σε πρώτη φάση, στα σχολεία στα οποία έχουμε την ΕΔΗ, που είναι η Επιτροπή της Διεπιστημονικής Υποστήριξης, που είναι η ύπαρξη ενός ψυχολόγου και ενός κοινωνικού λειτουργού μία φορά τη βδομάδα σε κάθε σχολική μονάδα, που είναι προσωπικό που υπάγεται στο κεδασί, Εμείς έχουμε την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση, την εποπτεία αυτών των ανθρώπων, σε συνεργασία με τον ειδικό παιδαγωγό του τμήματος ένταξης που βρίσκεται στο σχολείο, απαρτίζουν αυτή την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης. Θα λέγαμε δηλαδή ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι είναι ένα μικρό κεδασί εντός σχολικής μονάδας. Είναι σαν η δικιά μας η δουλειά να εξακτηνώνεται στις σχολικές μονάδες. Κάνουν λοιπόν το πρώτο εντοπισμό, την πρώτη αρχική αξιολόγηση, συντάσσουν, σχεδιάζουν ένα εξατομικευμένο βραχύχρονο πρόγραμμα παρέμβασης σε τριμηνιαία βάση, το αξιολογούν και αν τελικά οι στόχοι που έχουν θέσει έχουν ευδοκιμήσει και υλοποιηθεί, τότε όλα βαίνουν καλώς. Αν παρόλα αυτά δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε διαβιβάζεται ο φάκελος μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων και των δύο γονέων σε εμάς και τότε το παιδάκι θα καταλήξει σε εμάς, ούτως ώστε να περάσει και από τη δική μας τη διεπιστημονική ομάδα μια πιο ενδελεχή αξιολόγηση με τα δικά μας τεστ, με τα δικά μας κριτήρια.
0: Ξέρετε, όταν ακούμε τη λέξη αξιολόγηση, λίγο έτσι υπάρχει, όχι αβεβαιότητα, πολλά ερωτήματα, ας πούμε. Τι θα γίνει σε αυτή την αξιολόγηση, ποιοι παρεμβαίνουν. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγο ποιοι είναι τα άτομα τα οποία παρεμβαίνουν, ας πούμε, υπάρχει ψυχολόγος, δάσκαλος κλπ.
1: Θέλω να διαβεβαιώσω το κοινό που μας ακούει και όλους τους συμπολίτες μας ότι εδώ θα βρει ένα φιλικό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες, στις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του παιδιού. Mm-hmm. Ο στόχος της δικιάς μας διεπιστημονικής ομάδας είναι να κάνει αυτό που λέμε άρση των φραγμών και των εμποδίων που υπησέρχονται και υπονομεύουν την σχολική ένταξη και την πρόοδο ενός παιδιού και την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και πρόοδο. Επομένως δεν χρειάζεται καμία ανασφάλεια. Είναι όλοι άνθρωποι εκπαιδευμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει μέσα από την τάξη, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά έτσι το μαθητικό πληθυσμό, με αυξημένα προσόντα, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν μόνο ένα βασικό πτυχίο, αλλά έχουν και εξειδικευμένες γνώσεις ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η βασική διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από τον κοινωνικό λειτουργό που θα πάρει ένα εκτενές οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό και είναι ο συμπαραστάτης των οικογενειών. Mm-hmm. Είναι ο ψυχολόγος ο οποίος θα δει το παιδί, θα κάνει την ψυχομετρική αξιολόγηση του παιδιού και ο ειδικός παιδαγωγός της αντίστοιχης βαθμίδας. Δηλαδή, αν έχουμε ένα παιδάκι προσχολικής ηλικίας, θα είναι νηπιαγωγός. Αν είναι δημοτικής εκπαίδευσης, θα είναι δάσκαλος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Και αν είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα είναι φιλόλογος και εκπαιδευτικός θετικών επιστημών. Mm-hmm. Και η βασική ομάδα πλαισιώνεται, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού, από εργοθεραπευτή, εργοθεραπεύτρια, εν προκειμένου, εμείς έχουμε κοπέλα εργοθεραπεύτρια, φυσικοθεραπευτή και λογοθεραπεύτρια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λοιπόν μια εξαμελής ομάδα που θα πλαισιώσει το παιδί και με τον κατάλληλο τρόπο, με παιγνιώδη τρόπο, με την κατάλληλη προσέγγιση και καμαρώνω ότι εδώ οι περισσότεροι γονείς φεύγοντας μας λένε όταν έρχονται μετά να παραλάβουν την αξιολογική έκθεση, μας λένε ότι το παιδί τους πέρασε πολύ ωραία, ότι μας στέλνει χαιρετίσματα, ότι είχε μια πολύ ωραία εμπειρία.
0: Άρα λοιπόν αυτή η ολοκληρωμένη θα λέγαμε διάγνωση, γιατί είναι και μια ερώτηση ενός φίλου ακροατή στην προηγούμενη περίπτωση, περιλαμβάνει δηλαδή φεύγοντας ο γονιός από εσάς θα παραλάβει μια έκθεση η οποία μετά θα κατατεθεί στο σχολείο και από εκεί και έπειτα θα υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση από τους εκπαιδευτικούς προς το παιδί.
1: Ακριβώς, ακριβώς, πολύ σωστά τα λέτε. Θα κλειστεί όταν θα ολοκληρωθεί η δική μας η διαδικασία, θα συνεδριάσει η διεπιστημονική μας ομάδα, θα καταλήξει και θα καταγράψει τα πάντα εκτενώς. Τότε θα κλειστεί και σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού, προσέρχονται οι γονείς για να γίνει η προφορική ενημέρωση και η χορήγηση της αξιολογικής έκθεσης, που στην πραγματικότητα είναι ένα κείμενο που αναδεικνύει όλες τις δυσκολίες αλλά και τα δυνατά σημεία του παιδιού, καθώς και τις προτάσεις μας προς το σχολικό πλαίσιο. Η ίδια αξιολογική έκθεση υπογεγραμμένη από τους γονείς αποστέλλεται στη σχολική μονάδα, ώστε ακολουθώντας τους άξονες που έχουμε εμείς καταγράψει, να συνταχθεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης να υλοποιηθεί εντός της σχολικής μονάδας, να αξιολογείται ανατακτά χρονικά διαστήματα και σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε το παιδί.
0: Πραγματικά λαμβάνω, σε ώρα μιλάμε, λαμβάνω πολλά μηνύματα από γονείς, ειλικρινά σας το λέω αυτό, και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα πάλι άλλη μια ερώτηση μιας κυρίας. Αν οι γονείς δεν συμφωνήσουν με την αξιολόγηση, τη δική σας αξιολόγηση, τι γίνεται από εκεί και έπειτα?
1: Μάλιστα, ο νόμος το έχει προβλέψει, μπορούν μέσα σε 30 μέρες να καταθέσουν την ένστασή τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με ένα πολύ απλό τρόπο. Αποστέλλουν απλώς μία αίτηση μέσω GOV ότι διαφωνώ με την αξιολογική έκθεση του ΚΕΔΑΣΥ ΣΑΜΟ και παρακαλώ πολύ όπως επαναξιολογηθεί το παιδί μου από την ΕΔΕΑ. Η ΕΔΕΑ λοιπόν είναι μια δευτεροβάθμια επιτροπή που προεδρεύει στη Μυτιλίνη. Άρα λοιπόν μπορούν σε κάποιο διάστημα που συνεδριάζει η διεπιστημονική ομάδα της ΕΔΕΑ να προσφύγουν μετά εκεί και να περάσει το παιδί μια δεύτερη αξιολόγηση από μια διεπιστημονική ομάδα σαν και αυτή που σας περιέγραψα που αφορά στα ΚΕΔΑΣΥ.
0: Θέλω να κλείσουμε με κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν γονείς που μπορεί να βλέπουν ότι το παιδί τους όντως δυσκολεύεται, αλλά φοβούνται μήπως μπει μια ταμπέλα στο παιδί τους. Τι θα τους λέγατε?
1: Θα τους έλεγα ότι αυτό είναι μια πολύ παροχημένη και διαστρεβλωμένη άποψη σχετικά με την λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ και το ρόλο μας, ότι μάλιστα τείνουν να εκλείψουν. Εμείς συνήθως δεν βάζουμε και ταμπέλα, περιγράφουμε τις δυσκολίες του παιδιού, έτσι. Αλλά ακόμα και η ταμπέλα, δηλαδή έστω ότι ήδη έχει μπει μια ταμπέλα ενός παιδιού ότι είναι στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τη δική μας την υπηρεσία. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, επαναλαμβάνω, εκπαιδευτικά να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα τέτοιο που θα είναι υποστηρικτικό για το παιδί και θα του δώσει τη θέση που του ανήκει μέσα στη σχολική τάξη. Μάλιστα. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μόνο... Νομίζω ότι όποιος μας προσεγγίσει και περάσει αυτή τη διαδικασία και δει τα αποτελέσματα εντός της σχολικής τάξης, κατευθείαν καθησυχάζεται, ανακουφίζεται και οι δεύτερες και τρίτες σκέψεις σχετικά με το πώς μπορεί να υπάρχει ένα στίγμα στο παιδί, σιγά σιγά αποδυναμώνονται και εξαλείφονται.
0: Θα υπάρξουν κάποιες δράσεις ενδεχομένως, κάποιες ομιλίες για να ενημερωθεί και ο κόσμος, οι γονείς, το κοινό και οι απλοί έτσι, άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν παιδιά, αλλά είναι πραγματικά πολύ όμορφες όμως αυτές οι κουβέντες και σημαντικά τα πράγματα αυτά τα οποία μπορούμε να μάθουμε και από εσάς.
1: Κάθε χρόνο γίνονται τέτοιες ομιλίες και εντός των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Και το κλιμάκιο του ΚΕΔΑΣΥ επισκέπτεται τα σχολεία και εγώ προσωπικά έτσι υπό τη διεύθυνση σχολικών μονάδων, αλλά και ευρύτερα μπορούν να οργανωθούν. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες αυτές τις προκλήσεις που μας τιμούν και μας δίνουν ιδιαίτερη χαρά, γιατί μας ενδιαφέρει η δουλειά μας να έχει αντίκρισμα στην κοινωνία, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον και θέλουμε να είμαστε ουσιαστικά δίπλα στις οικογένειες και στα παιδιά.
0: Κυρία Μακρύ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και κυρίως για τις πολύ χρήσιμες έτσι, πληροφορίες που δώσατε στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και σε εμάς. Πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη κουβέντα. Πιστεύω να δώσαμε πολλές έτσι, πληροφορίες και σε ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα, που δεν είναι πρόβλημα, πιστεύω, αυτό το οποίο συζητήσαμε. Δεν είναι προβλήματα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Και με τη δική σας βοήθεια, βέβαια, αυτά λύνονται.
1: Σας ευχαριστώ εγώ θερμά και είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Βεβαίως, να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτό νομίζω το πιο σημαντικό που κρατάμε από τη σημερινή συζήτηση με την κυρία Μακρύ, την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ, την κυρία Ελένη Μακρύ, είναι ότι όταν ένα παιδί δυσκολεύεται στο σχολείο, το πρώτο ζητούμενο δεν είναι να του βάλουμε μια ταμπέλα. Είναι να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να δούμε πού δυσκολεύεται, πού μπορεί να χρειάζεται βοήθεια, ποια είναι τα δυνατά του σημεία και κυρίως πώς μπορούμε όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και ειδικοί βέβαια, να συνεργαστούμε ώστε το παιδί να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται. Γιατί πολλές φορές μια δυσκολία που μένει χωρίς εξήγηση, χωρίς αντιμετώπιση κυρίως, μπορεί να δημιουργήσει στο παιδί απογοήτευση, άγχος, αίσθηση ότι μπορεί να μην τα καταφέρνει. Δύσκολες καταστάσεις, έτσι. Ενώ όταν καταλάβουμε τι χρειάζεται και βρούμε το σωστό τρόπο να το στηρίξουμε, η εικόνα μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion Co.M.G.'s. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Co.M.G.'s. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
15: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
14: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
20: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
2: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
26: Λοιπόν, επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας εδώ, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Εδώ Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 18 Σεπτεμβρίου. Τελειώσανε και τα πανηγύρια σιγά σιγά και το μεγάλο πανηγύρι της Ικαρίας. Και αυτό το λέμε γιατί με το μεγάλο πανηγύρι της Ικαρίας, το τελευταίο μάλλον μεγάλο πανηγύρι της Ικαρίας, επίσημα εντός εισαγωγικών, ολοκληρώνονται και τα πανηγύρια γενικότερα. Το πανηγύρι της Αγίας Σοφίας εκεί λοιπόν, μεγάλο πανηγύρι, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στο mood, να το πούμε και έτσι, του φθινοπόρου και του χειμώνα. Βέβαια συνεχίζονται και κάποιες πολιτιστικές δράσεις και το επόμενο διάστημα, θα σας τα πούμε βέβαια τις επόμενες ημέρες για να μην μπερδευόμαστε, και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι δύο μήνες με πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα και σιγά σιγά έτσι να μπούμε πιο ομαλά προς τους χειμερινούς μήνες. Να πούμε επίσης πως έχουμε έκθεση οπλικών συστημάτων από την 79 ΔΕ και σήμερα που πραγματοποιείται στον Δημοτικό Κήπο και στην Πλατεία Δημαρχείου εδώ στην Ανατολική Σάμμο. Διοργανώνεται λοιπόν από την 79 ΔΕ έκθεση οπλικών συστημάτων και παρουσίαση ενδεικτικών δυνατοτήτων του στρατού Ξηράς, εκεί λοιπόν στην Πλατεία Δημαρχείου Ανατολική Σάμμου και στο Δημοτικό Κήπο. Και χθες ήταν και σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αλλά και το απόγευμα από τις 5 η ώρα το απόγευμα, μάλιστα μέχρι τις 8 το βράδυ. Έχουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και εδώ σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Σάμμο και με τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν εδώ, με τον κύριο Δημήτρη Βογιατζή, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο σε αυτά τα θέματα. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα. Σήμερα, Παρασκευή, στον πύργο, αυτή την ώρα, γίνονται από τον Υπηαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Πύργου, γίνεται μια πολύ όμορφη δράση. Το κράνος μου φορώ, με ασφάλεια κυκλοφορώ. Σήμερα, στις 6 ώρα το απόγευμα, αμήνομαι καλύτερο όταν κινούμε ελεύθερα, με επιδείξεις πολεμικών τεχνών στην παραλιακή της πόλης. Στις 7.30 το απόγευμα, πάλι στην πόλη της Σάμμου, βοηθάω και σώζω ζωές, με επίδειξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, και στις 8.30 γιατί ο χορός και το τραγούδι πράγματι δεν έχουν ηλικία, από το Λύκειο Ελληνίδων Σάμμου. Αύριο Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα στην πόλη της Σάμμου θα γίνει έτσι μια πολύ όμορφη δράση σχετικά με το παρκάρισμα του αυτοκινήτου. γνωριμία με τον κλασικό αθλητισμό μπάσκετ και ποδόσφαιρο στην πλατεία Πυθαγόρα αλλά και στην πλατεία Θεμιστοκλή Σοφούλη, δράσεις επίσης και στους Μυτιλινιούς στις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 7 με ποδηλατάδα παιδιών και επίδειξη πολεμικών τεχνών, αλλά και στη χώρα αύριο Σάββατο 6 το απόγευμα με 8 με δημιουργίες και βιωματικές δράσεις. Ο κώδικας του λεωφορείου, σχεδιάζω τον δικό μου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και την Κυριακή επίσης, αλλά και τη Δευτέρα, πολλές δράσεις και στην πόλη της Σάμου και στους Μυτιλινιούς και στο Πυθαγόριο και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχουμε όμως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Άνω Βαθύ θα πραγματοποιηθεί και εκεί μια πολύ όμορφη δράση. Συναντούνται το Σάββατο στις 9 η ώρα το πρωί. Σημείο συνάντησης στην Ταβέρνα Κοτόπουλα, εκεί στο Πλάτανο, όπως γνωρίζουμε την περιοχή. Θα γίνει μια πεζοπορία, ένας περίπατος από το ρέμα της Τίνιας μέχρι και το θέατρο του Άι Γιαννάκη και θα γίνει και ξενάγηση στο Άνω Βαθύ με διοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθέως ο Καπετάν Λαχανάς και του Ελληνικού Ορειβατικού Πεζοπορικού Συλλόγου. Πολλές λοιπόν οι δράσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και στη Δυτική Σάμμο. Τα είπαμε χθες με τον κύριο Μαρνέζο, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Συνεργαζόμαστε για να λύσουμε τον γρίφο εκεί και να ελευθερώσουμε τον μπάικι, το ποδήλατο, ο μπάικι λοιπόν, με σημείο συνάντησης σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Βαλασκατζή στο Καρλόβαση και στις 7.30 στο Καρλόβαση επίσης στην πλατεία Βαλασκατζή, στην κεντρική πλατεία, δημιουργικά εργαστήρια κινητικότητας και ψυχοεκπαίδευσης στα πλαίσια λοιπόν και πάλι της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Από 18 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ, στην Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου, η φωτογραφική ομάδα έχει μια φωτογραφική έκθεση με θέμα την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας. Με τα κτίρια λοιπόν και όλη αυτή την αρχιτεκτονική κληρονομιά λοιπόν την έχουν αποτυπώσει σε πολύ όμορφες φωτογραφίες και θα μπορούμε λοιπόν να επισκεφθούμε την Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 μέχρι τις 10.30 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη λοιπόν από την φωτογραφική ομάδα Σάμου αυτή η πολύ όμορφη έκθεση. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να κάνουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν εδώ, στην θέση της και η Βιολέτα Τρυπόδη, 10 με 12. Εμείς θα πάρουμε μια μικρή άδεια για την επόμενη εβδομάδα, να ξεκουραστούμε λίγο και θα μας ακούσετε τις επόμενες ημέρες και πάλι εδώ στα ραδιόφωνά σας. Εμείς παίρνουμε τις άδειές μας όσο πλησιάζει ο χειμώνας. Καλοκαίρι εδώ είμαστε πάντα και μας ακούτε. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Να περάσετε καλά με μεγάλη προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 ώρα το απόγευμα. Να περνάτε καλά. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανσης.

0: μόνο 2 και 80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6 και 29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ή ολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5 και 99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6 και 69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock'n'roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
2: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επανελειμβάνε.

0: λειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
2: Πάρτο!
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
5: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε, κλείσε με.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας.

0: Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: 2000

0: Βεγκάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: δωμάτια. Κι όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.

0: κατρομάδο εδώ.
1: Έχω
0: μετά θα πάνε όλα.
1: Εξαστιαστεί.
0: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
0: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ. Βόλιο κοιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock'n'roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
5: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
15: Τι περιμένεις! Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
19: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
20: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
19: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
20: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
19: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
20: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
19: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
20: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
19: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
20: Γευστική περιπλάνηση.
21: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: 2000 FM.
24: Απλά θέλω να πω ρε παιδί μου, κάτι στο Χρήστο, έτσι. Και λέω ρε, εσύ να βάλουμε το τραγούδι τη. Στο τραγούδι το τη, εκεί που ψάχνω την καλλιτέχνη, θα μπορώ να πω. Πότε γεννήθηκε, αν φοράει βρακή. Ποιον είχε πάντα αυτή την ταινία, είχε παίξει, λέω ένα παράδειγμα. Που είχε κάνει μια φωτογράφηση στο τάδε περιοδικό και δεν μπορώ να. Τα ξέρω όλα τα περιφερειακά και δεν μπορώ να εστιάσω το όνομά τη. Και μπορεί, αφού τελειώσει η εκπομπή, έτσι.
25: Να το θυμηθεί.
24: Ναι, εμεί α πούμε να έχουμε πει κάτι, καλά, μην καταφέραμε να πούμε την είδηση και να φύγω και να. Εκεί που οδηγώ και σκέφτομαι άλλα, έτσι, να μου έρθει το όνομα και λέω τώρα ήρθες.
26: Η ώρα είναι 2 και 4.
27: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
0: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
27: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
25: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
28: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
25: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
28: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
25: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
29: Ρωμαίος,
30: Ιουλιέτα,
29: από του Μπόστ την Πένα.
30: Έργο παλιό,
29: ασύγχρονο,
30: που αφορά και σένα.
29: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
30: Ρωμαίος Σακελαρίου,
29: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
30: Σε ρόλο παραμάνας,
29: χωρίς καμιά ντροπή,
30: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
29: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
30: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
31: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
32: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
33: Έγινε χαμός με την Πισπυρίγκου πίσω από τις φύλακες στα σίδερα. Τι είπανε, έκδοση. Μπαίνει η κυράκια Φέντρα.
34: Και τι είναι η Πισπυρίγκου?
33: Η Πισπυρίγκου είπε, βγάζετε με έξω εμένα για να μπει αυτή η Άννα και ουχή Νταρντάνα.
34: Τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε διαγωνισμό ποια είναι η πιο κακουργά. Η μία δεν άφησε μωρό ζωντανό, συγγνώμη δηλαδή, και η άλλη τον έφαγε λάχανο τον άνθρωπο. Άγω. Λοιπόν, η κατηγορείται ότι τον έφαγε λάχανο, να σήμαι αυτό.
33: Είχε βάλει όλο τον dress code η Μουρτζούκου και όχι η Πισπυρίγκου.
34: Α, Πισπυρίγκου είπαμε, ναι, ναι,
33: λοιπόν,
34: Μουρτζούκου.
33: Η Μουρτζούκου είχε βάλει όλα σε κάτι σακούλες με παιδικά παιχνίδια.
34: Ναι.
33: Έτσι, τις έσερνε ως δουλικό και οι άλλοι παιδιά είχε VIP service στον κορίταλο.
34: Τι εννοείς?
33: VIP service ήταν ο αστυνομικός και την έσερνε τη βαλίτσα.
34: Αλήθεια τώρα?
33: Ναι. Απίστευτο και όμως
34: αληθινό. Έκανε δηλαδή τον αστυνομικό να μασίσει και να τις κάνει.
33: Βέβαια,
34: τον μπάτλερ.
33: Γιατί,
34: δεν το πιστεύω ρε παιδιά.
33: Παιδιά, οι φυλακές έχουν και μπάτλερ. Έχουν και κονσιέρζ.
34: Έχει γίνει χαμός στις φυλακές με τις γυναίκες. Στις φυλακές και έχουν βγει οι φυλακισμένες και λένε ότι δεν τη θέλουμε. Αυτή να την πάρετε από εδώ.
33: Ναι.
34: Που ευθύνεται, που έλειψε, που πέθανε ο αγαπημένος μας Μαζονάκης.
33: Ορίστε, στη VIP πτέρυγα του κοριδαρού. Στη VIP πτέρυγα του κοριδαρού και ο Ηλία Θεοδωρόπουλος, ο οποίος θέλει τηλεόραση, θέλει σούσι, θέλει μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή. Παιδιά, έχουμε τρελαθεί. Σε λίγο θα φωνάει στην τζακουφόν.
34: Στα VIP επιτρέπεται τηλεόραση. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Το ξέραμε. Δηλαδή, μας το είπαν οι δικαστικοί συντάκτες.
33: Θέλει να πιάνει Netflix.
34: Άκου, τηλεόραση είναι αυτό που ξέρουμε. Το τι, θα μπει, το τι άλλο μπορεί να μπει μέσα. Δηλαδή, εννοώ ρε παιδί μου σε κομφόρ και σε άνεση, δεν το ξέρουμε.
33: Θέλει το πουρο του. Θέλει ναι. Το κρασί του, το ροζέ.
34: Τον πήρε καλέ πολύ. Όταν έγινε ο χαμός, τον πήρε τηλέφωνο πολιτικό προσώπατο και του είπε: τι συμβαίνει, τι είναι αυτά που ακούω, έχω τρελαθεί. Τι μπορώ να κάνω. Το οποίο τον είχε εμπιστευτεί και τον είχε σώσει. Λέει.
33: Και αυτή με το που μπήκε λέει ζήτησε να κάνει ένα ντουσάκι. Φαντάζομαι ότι είπε να έρθουν αφρόλουτρα από γνωστά μαγαζιά και τέτοια.
34: Καλά, σου μιλάμε κανένα αμένητη τώρα εκεί, ότι έχει φυλακή.
33: Αμένητη τι, πράσινο σαπούνι. Σαν
34: κάνει
33: αυτό...
34: καλό βρα το πράσινο σαπούνι. Ξηραίνει λίγο, δηλαδή μετά.
33: Ναι.
34: Ξέρεις. Δεν κουνιέται το δέρμα, αλλά βάζεις ένα τέτοιο.
33: Πράσινο σαπούνι σαν αυτό που πλενόντουσαν οι γιαγιάδες μας. Οι οποίες έπλαιναν και το μάλι με αυτό. Παιδιά, έλα τώρα. Αυτό εντάξει τώρα. Αυτό μπερδεύει το μάλι. Το κάνει τζίβα.
34: Καλά, είχα δοκιμάσει εγώ να το πλένω τα μαλλιά μου με πράσινο σαπούνι. Την είχα δει κάποια στιγμή πάρα πολύ εναλλακτική κι εγώ. Ήταν λες και είχαν γίνει σκοινιά. Μετά τους έβαλα λάδι. Έβαλα λάδι στο μαλί για να συνέλθει.
33: Ήθελε μαλακτική.
34: Δεν έκανε δουλειά η μαλακτική, δεν έπιανε η μαλακτική στο σκηνή πάνω.
33: Εν τω μεταξύ, παλιά στα χωριά, αυτό το πράσινο παιδιά σαπούνι το έφτιαχναν και με τη γανέλο, με ό,τι περίσευε δηλαδή από το σπίτι.
34: Α, ωραία, φτιάξαμε, ωραία.
33: Ωραία.
34: Άρα το είχα κάνει το κεφάλι μου φριτέζα.
33: Τελείω.
34: Μεγάλη επιτυχία.
33: Γι' αυτό βρε, είναι τηγανισμένο ο εγκέφαλο και ταλαιπωρημένο τώρα.
34: Λες εσύ, λες γι' αυτό.
33: Ναι, να πα στον υπνοβάτη να σου κάνει θεραπεία. Διότι το τραύμα κρατάει από την παιδική ηλικία.
34: Αυτοί αυτός... έστελνε με πελάτη ένα στον άλλον, γινόταν χαμό έτσι.
33: Αλαξοκολλιές λέγονται.
34: Ναι.
33: Επιστημονικές αλαξοκολλιές.
34: Σε μία άλλη είπε ότι ο πατέρας της είναι. Πώς το λένε, είναι.
33: Μετεμψύχωση.
34: Η μετεμψύχωση του πατέρα της. Έχω ακούσει και για άλλους πνευματιστές που έχουν πει ότι ήταν η γάτα σου. Η μάνα σου. Α. Η γάτα σου λέει η μάνα σου.
33: Ωραία. Μεγάλη επιτυχία.
34: Φαντάσου που να πει είναι η μητέρα σου.
33: Άρχισε να ταΐσεις τη μάνα της φρίσκης.
34: Δεν ξέρω.
33: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι ως φριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι, ξέρεις, μέχρι τι ώρα.
34: Μέχρι τις 4.
33: Μπράβο, κοριτσάκι μου. Λοιπόν, τι σε βλέπω. Σήμερα είσαι. Δεν είναι μόνο το μουτράκι
34: να
33: μπερώ.
34: Είναι, είναι
33: η διάθεση, ωραία.
34: Είναι Παρασκευή, παιδί μου, Παρασκευή.
33: Έχει τα όπα σου, έχει τα κέφια
34: την
33: σου.
34: Την Παρασκευή έχεις τα... ανοίγεται μπροστά σου. Έχουν ένα δίμερο προοπτικών.
33: Ναι.
34: Και το οποίο με την προοπτική.
33: Το οποίο σβήνει Σάββατο μεσημέρι.
34: Ναι, με την...
33: Έχει φύγει η μέρα έτσι.
34: Παιδιά, μένει με την προοπτική και έρχεται Κυριακή απόγευμα και μετά σε πιάνει αυτή η μελαγχολία τη Κυριακή που την άλλη μέρα ξεκινάει πάλι το μαγκανοπήγαδο. Και λε, ρε παιδί μου, ήρθε η Κυριακή, αύριο ξεκινάνε τα 7. Και τι έκανα εγώ το Σαββατοκύριακο? Έχω οργανωθεί.
33: Α,
34: είμαι λίγο οργανωμένη.
33: Τι?
34: Απλά και το οργανωθώ εγώ. Έχω ένα πρόβλημα. Μπορώ να τα κυρώσω τελευταία στιγμή.
33: Τι οργάνωσε, πε μου, τι έκανε.
34: Θα πάω σε μια φίλη μου να την βοηθήσω να δυνάμει σε κάτι ντεκόρ που θέλει. Καλύτερη μου. Και μετά θα πάμε εκεί στην περιοχή τη να πιούμε ένα καφέ, κάτι κι αυτά. Και την Κυριακή
33: θα πάω. Θα τη βγάλει, φίλη. Α,
34: γιατί?
33: Α, οι συμβουλές, να σου πω. Εσύ έχει παρακολουθήσει τόσο AI.
34: Καλέ, εγώ έχω βγάλει το πανεπιστήμιο το ντεκόρ του Σχοντολουλού.
33: Άρα δεν πρέπει να σε ανταμείψει.
34: Τσικονολουλού και τέτοιο. Λοιπόν, το ξέρω ότι βγήκαν από το πανεπιστήμιο που δεν είναι πανεπιστήμιο.
33: Και είπε εμείς δεν θέλουμε.
34: Και είπαν εμείς, παιδιά. Αυτοί τι κάνουν δηλαδή ακριβώς? Κόρτε από τον κόσμο κι αυτοί.
33: Αυτοί όταν έχει λεφτά, απλά ρε παιδί μου, θες να περάσει τον χρόνο. Είσαι γυναίκα επιχειρηματία ή εφοπλιστή που δεν έχει άλλη δραστηριότητα. Πόσο να πας στο κομμωτήριο? Κάθε μέρα κομμωτήριο. Θα κασιδιάσει.
34: Ναι. Πόσο πετσάκια πια? Θα φτάσουν τα πετσάκια στον αγώνα.
33: Πόσες Dior να πάρεις.
34: Ναι, ναι, πόσες.
33: Πόσες. Μπαίνεις εσύ, αποκτάς λοιπόν διάφορες επιστημονικές γνώσεις.
34: Ναι.
33: Ποιο πανεπιστήμιο να σε κάνει.
34: Ποιο να δεχτεί καταρχήν, κανένα.
33: Αφού είσαι εντελούλου.
34: Δεν είναι συγκεκριμένη. Ήταν γιατρό, ρε παιδί μου.
33: Δηλαδή... Γιατρός ανευχαρτοφυλακίου.
34: Χωρίς ειδικότητα, αλλά την είχε βγάλει την ιατρική κοπέλα.
33: Ναι, στην Ελλάδα την είχε βγάλει.
34: Ναι, νομίζω είναι στο πανεπιστήμιο.
33: Ναι.
34: Ο γιατρός δηλαδή τη σπούδασε. Μετά κάτι πήρε άξονα.
33: Τι πήρε άξονα.
34: Κάτι τη βρήκε.
33: Ναι.
34: Λοιπόν, στη βγήκανε λοιπόν οι χονολουλέζοι. Και... Το πανεπιστήμιο που δεν είναι πανεπιστήμιο. Και είπε παιδιά. Εμείς λέει, δίνουμε ένα χαρτάκι εκεί πέρα ότι παρακολουθήσατε και από εκεί και δεν δίνουμε λέει κάποιο πτυχίο που μπορεί ο άλλος να. Άλλο και αυτό βέβαια. Να χρησιμοποιήσει λέει επαγγελματικά αυτά που κάνει και αν τα χρησιμοποιήσει είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Οπότε, γιατί ονομάζονται αυτοί φοιτητές. Άμα πάρεις ένα χαρτί από τη Χονολουλού και δεν μπορεί να το κάνεις τίποτα, απλά το έχεις για να κάνεις αέρα. Σου λένε αυτοί, δεν είμαστε πανεπιστήμιο, πουλάμε αέρα κομπανιστό, σου λένε οι Χονολουλέζοι.
33: Η Χονολουλέζη σου λέει υπάρχουν διάφορες χώρες στον κόσμο που γίνεται δουλίτσα με τον κομπανιστό αέρα.
34: Αυτό.
33: Ένα από αυτά τα μέρη είναι και η Ελλάδα.
34: Ξεχνάω εγώ μια κοπελίτσα να είναι καλά. Καλή τη ώρα πέρα και η γιαγιά μου που είπε δεν πουλάω τις πορδές μου εγώ να τις βάλω σε ένα βάζο και να τις πουλήσω ποτέ δεν ξέρεις. Και δεν ήξερε, δεν προλάβαινε να σφραγίζει βάζα και να κάνει.
33: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ελλάδα έγινε αυτό.
34: Στο εξωτερικό. Και μετά είχε.
33: Επιχειρηματικό μυαλό.
34: Η κοπέλα το μεταξύ είχε ζήτηση και είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα παραγωγής.
33: Το έτερό τη.
34: Πώ λέμε ένα μυαλό. Χειμώνα καλοκαίρι, ένα ποπό χειμώνα καλοκαίρι, τι να παράξει. Και η κακομοίρα. Μετά είχε πρόβλημα με τα έντερα. Έτρωγε πράγματα για να παράγει να γεμίζει βάζα.
33: Ναι.
34: Η άλλη που πούλαγε μεταχειρισμένα εσόρουχα. Μεταχειρισμένο το εσόρουχό τη και δεν του προλάβαινε, όλοι θέλανε.
33: Τι να πω.
34: Είδες ότι υπάρχει, ότι μία ιδέα είναι όλα. Άμα έχεις το σωστό κόνσεπτ, όλα μετά μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά λεφτά.
33: Ακριβώς.
34: Και τα σωστά κορόιδα βέβαια, να τα αγοράσουνε.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.
4: Κοντά στην Αθήνα πάντως.
5: Ναι, κοντά.
4: Ο Γιωργάκης έκανε μια ανάρτηση σήμερα, μιλάει για τη μανούλα του και άλλα τέτοια.
5: Εντάξει, λογικό είναι.
4: Λοιπόν.
5: Λογικό είναι, ρε παιδιά.
4: Θέλω να μάθω και άλλα για τις φυλακές στα σίδερα που είναι για τους
5: κουβέντες. Συνέχεια βγαίνουν πάντως.
4: Βγαίνουν πράγματα, είπε η οικογένεια. Μην πυροβολείτε την οικογένεια. Διότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο κλπ. Και ό,τι πληροφορίες θέλει η αστυνομία, εμείς μπορούμε να τις δώσουμε.
5: Ναι, γιατί ο δικηγόρος τίποτε δεν είχε κάνει διαθήκη, ήθελε να κάνει. Είχαν συζητήσει με τον δικηγόρο, είχε συντάξει λέει κάποια διαθήκη, αλλά δεν την είχε υπογράψει.
4: Να.
5: Λοιπόν, αναβήσει, κάνει πάρτι σε Μήλο και Κίμολο στο νέο της βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Παρτάρει το Ανάκι. Παρτάρι και ρε.
4: Έχουμε και τραγούδι. Έχουμε και τραγούδι. Βγήκε ο Καρβέλας, είπε αυτό. Είπε ότι η Άννα είναι η έμπνευσή μου.
5: Πού?
4: Ετοιμάστε σε μια τηλεοπτική εκπομπή.
5: Α, ναι, δεν τον είδα.
4: Ναι. Και ήταν στα σύγκαλά του, δηλαδή ήταν σε.
5: Ήτανε στο κέντρο ήτανε, του. Στο κέντρο του που λέμε.
4: Ναι. Ήταν γύρω από τον άξονα του. Λοιπόν, και ετοιμάστε για τη μεγάλη συναυλία που αναμένεται ότι θα είναι. Έχει φέρει ένα DJ, λέει, που είναι super duper star.
5: Ναι, αυτό
4: ήταν
5: ανοίξει την συναυλία. Θα μπορούσε εσύ, μια και δεν κάψει Τζένιφερ Λόπες, να φέρνει εκείνη τη φυλακισμένη που τη μοιάζει. Από την Μινεζότα.
4: Να σου πω τώρα, μα δουλεύει.
5: Να τη βάλει. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι μια. Αν δεν άκουσε την. Που τραπχακό να με την ακούσατε την χθεσινή εκπομπή. Είναι μια τύπησα η οποία είχε κλέψει. Την συνελήφθη στη Μινεσότα. Και παιδιά είναι. Όταν λέμε ίδια. Είναι ίδια η Τζένιφερ Λόπες. Και ο κόσμος έλεγε πρέπει οπωσδήποτε. Δεν είναι δυνατόν. Έλεγα στα σχόλια πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εξέταση DNA.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, μπορούσε να πάρει. Άρα τώρα ευκαιρία είναι. Να πάρει στη Μινεσότα. Να την πάρουν, να την πλύνουν, να την φρεσκάρουν και αυτήν την καταδικασμένη. Και να τη βάλει, να τη πούνε και να τη μάθουν και πέντε τραγούδια. Λεφτά υπάρχουν τώρα να τη κάνουν τα χείρισμα. Και να βγει και να λένε Παναγία μου, άνοιξε η Τζένιφερ Λόπες.
4: Τι άνοιξε.
5: Συναυλία, καταρχήν ξέρει πόσοι άνθρωποι, τώρα δεν κάνω πλάκα. Οι οποίοι είναι σωσίες γνωστών καλλιτεχνών.
4: Και θα βγει να τραγουδήσει τι, playback.
5: Ναι, γιατί. Να κουνήσει λίγο και το έτσι, τι να κάνει και λίγο έτσι. Παρά να φέρει τον DJ τώρα, αλλά καπτή να
4: πει DJ. Είναι, σε πληροφορώ ότι η DJ πια είναι star σε αυτό.
5: Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι star.
4: Και αυτός είναι πολύ ελληνικής καταγωγής, λέει, που έχει καταγωγή από τη Ρόδο και λοιπά και κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.
5: Γιατί δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ, γιατί δεν έφερνε την Peggy Wu.
4: Τι θες εσύ, μωρέ.
5: Κάποιο που να τον ξέρουν όλοι, ρε παιδιά τώρα. Πώς τον είναι αυτό το πανικό. Ωραίο, είναι νόστιμος όμως, τον είδα. Είναι νόστιμος, ναι.
4: Είναι ο γιος μιας γνωστής.
5: Με μπέμπες με διάψη τώρα.
4: Η γνωστή της γνωστής.
5: Είναι κάποιας κοσμικής κυρίας.
4: Από τη Ρόδο. Με καταγωγή από τη Ρόδο.
5: Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά.
4: Παιδιά, να σας πω, έχει μία κουφόβραση πάλι σήμερα.
5: Εντάξει,
4: λίγο
5: μωρέ.
4: Κολλάμε, λίγο αυτό. Δεν μένει μπούκλα μου. Έχω και εγώ τα θέματά μου.
5: Γιατί θα βγει σήμερα, αφού σήμερα θα κάτσει, θα ξεκουραστεί, είπες.
4: Θα βγω.
5: Με τη φίλη σου, την κολλητή, τι μοιάζει μπούκλα.
4: Δεν θα είμαι δικόσμος. Εσύ έτσι εμφανίζεσαι, στα πλήθη.
5: Άμα είναι να πάτε κάπου.
4: Πού θα πάμε, άμα, θα κρυφτούμε κιόλας.
5: Άμα πάτε κάπου να ηρεμήσετε και να περνάνε 15 χέρια να σας χαιρετάνε, τότε είναι έξοδος. Πάτε τη φίλη σου και πηγαίνετε κάπου να είστε οι δυο σας, να μπορείτε να θάψετε με την ησυχία σας τα τεκτενόμενα. Να μην σας διακόπτουνε κιόλας. Πηγαίνετε εκεί κάπου πάγια. Πηγαίνετε κάτω νότια, έχει πολύ ωραία θάλασσα.
4: Αχ, δεν μπορώ τώρα. Γιατί? Για να κατέβεις νότια είναι... Παιδιά, έχει αρχίσει πάλι πολλή κίνηση, έτσι. Πολλή κίνηση έχουν οι δρόμοι. Δηλαδή κάποια συγκεκριμένα σημεία... Α, σε μία φίλη μου τις έστειλαν κλίση. Τη έστειλαν κλίση, ναι, ότι πέρασε με κόκκινο. Στα μέσα Αυγούστου τη ήρθε τώρα. Γιατί λέω πόσο καιρό μετά έρχονται για να αρχίσουμε να ψάχνουμε.
5: Πόσο?
4: 700 ευρώ.
5: Πόσο?
4: 700 ευρώ. Και το χειρότερο είναι ότι σου κρατάνε το δίπλωμα για 2 μήνες. Ναι. Περισσότερο αυτό τι είναι.
5: Πού τη ήρθε η κλίση, στο κινητό,
4: σου σου ήρθε, λέει, στο γραφείο τη. Δεν ξέρω.
5: Στο γραφείο τη.
4: Ναι.
5: Δεν είναι ψηφιακά.
4: Δεν ξέρω.
5: Μήπως είναι παλιά κλίση.
4: Στα μέσα Αυγούστου.
5: Στα μέσα Αυγούστου ήρθε. Είναι για κλίση, είναι για μέσα Αυγούστου. Είναι για, τον...
4: είναι για συγκεκριμένη ημερομηνία μέσα Αυγούστου.
5: Τι λες.
4: Ναι. Πώς μπαίνουμε, παιδιά? Ποιος ξέρει που μπαίνουμε για να δούμε τι κλίση έχουμε? 2, 11, 10, 80, 880. Τι λέω? Radio Παπάκι. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πείτε μας πώς έρχονται οι κλίσεις.
5: Λοιπόν, ψηφιακά πάντως μπαίνεις, λέει. Μπαίνεις στο My Car, My Auto, κάτι τέτοιο και βλέπεις τα χαμέρια. Δεν σε στέλνουν στο σπίτι, θα μας τρελάνε και αυτή η φίλη σου. Μήπως στέλνει κανένα τηλέφωνο, κάτι τίποτα άλλο.
4: My ADE.
5: My ADE.
4: My ADE.
5: Ναι, αλλά μπαίνεις. Ρε παιδί μου, όταν θέλω να μπω κάπου συγκεκριμένα, επειδή αν μπω στο τάξη και αυτά, μπερδεύομαι μετά, έχει χίλιες επιλογές. Οπότε τι κάνω? Γουγκλάρω και λέω ένα παράδειγμα. Πόθεν έσχες. Και με βγάζει κατευθείαν στο link που θα πατήσω για να μπω και με πηγαίνει μετά μόνο του. Θα βάλεις εδώ πέρα τώρα. Μη μαϊκάρι, μαϊάουτ, θα ρωτήσεις πού μπορώ να δω τι κλήσεις έχω. Και θα πατήσεις το link και θα σε παρεμβάσει στους κωδικούς, θα μπεις μέσα και θα μπεις στα χαμπέρια. Άρα σπίτι σου τις στέλνουν. Σπίτι σου, εμένα ας πούμε, μου είχε έρθει μία κλήση πριν πέρυσι τη μαμά μου πριν το 2005.
4: Και τι γίνεται?
5: Στα μάξι δεν ρώτησα, δεν έκανα ότι δεν ήρθε ποτέ, ότι τον ονειρεύτηκα. Ήταν σε μικρός εφιάλτης. Με ένα αμάξι που δεν υπάρχει, που ήταν δικό της, που έχει πουληθεί, που το 2005 δεν ξέρω τι έκανε.
4: Συγγνώμη, και άμα είναι απουθανώντας ο άλλος, πόσα χρόνια μετά έρχονται?
5: Δεν ξέρω, κατά και δεν έπρεπε να έχει παραγραφεί. Έχουμε 2026.
4: Και ήταν του.
5: Σκέφτηκα και πόσα χρόνια. Δεν ήμουν σίγουρη. Δεν πάω καλά, έτσι το καταλάβατε.
4: Μια χαρά είσαι, κουκλάκι ζωγραφιστό. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
5: Λοιπόν, έλα, πες.
4: Πώς έρχονται οι κλήσεις?
5: Λοιπόν, η Βασίλισσα Ράλια και η Μπριζίτ Μακρόν σε συνάντηση που εξελίχθηκε σε στιλιστικό διαγωνισμό. Η μία ήταν πιο ωραία, λέει, από την άλλη.
4: Τι φόρεσαι?
5: Εγώ βλέπω όλο δύο καλοντημένες αδιάφορες κυριούλες.
4: Κυριούλες.
5: Σαν ντύσιμο, λέω.
4: Μακρόν δίνεται ωραία πολύ κομψά.
5: Η Μπιμπικούλα.
4: Η Μπιμπικούλα.
5: Η Μπιμπικούλα έχει κάνει το μαλλί λίγο.
4: Τι?
5: Έχει αφήσει λευκό. Τη πάει.
4: Έλα.
5: Και έχει κάνει αντάβιες. Και είναι
4: πάνω στο λευκό.
5: Έτσι κάνουνε. Κάνουν αντάβιες.
4: Δεν το έβαφε ξανθό μέχρι τώρα.
5: Δεν είναι πια ξανθό. Αυτό που βλέπω εγώ εδώ πέρα δεν είναι ξανθό, είναι λευκό, αλλά πολύ ωραίο. Πολύ περιποιημένο.
4: Το έχουν κάνει πολύ ανοιχτό.
5: Είναι πολύ ανοιχτό, είναι ο φωτισμός, το έχει κάνει λευκό, αλλά ωραίο λευκό και τις πάει. Φόρεσε λοιπόν ένα.
4: Σαν η φούλα είναι μετά.
5: Ναι, μωρέ, το καλό. Σαν κουφέτο είναι. Φόρεσε ένα ροζ. Ωραίο ροζ. Φόρεμα μίντι αλφα με. Πολύ κομψό. Και η άλλη τώρα. Πώς και βάλει ψηλό παπούτσι, Βασίλη Σαράνια. Α, όχι, άλλη είναι. Η Ισπανίδα που βάζει φλάτ παπούτσι γιατί πονάει το κότσι της.
4: Δεν πονάει το κότσι της.
5: Πονάει, λέει, το κότσι της, πονάει το ποπό, χτυπάει κάτι στον ποπό.
4: Το μετατάρσιο.
5: Όλα. Λοιπόν, η Βασίλη Σαράνια φόρεσε ένα πράγμα σαν ένα φόρεμα που, παύλα που κάμισο.
4: Έλα, και αυτή την είναι τώρα.
5: Αυτά είναι δύσκολα, παιδιά, τα ρούχα.
4: Έλα, αφού έχει ωραίο σώμα.
5: Αυτά είναι δύσκολα τα ρούχα. Πε μου τώρα. Σ' αρέσει?
4: Η ζώνη δεν μου αρέσει εκεί πέρα.
5: Μα άμα βάλει ζώνη, δεν ήταν. Σαν να πηγαίνει, σαν να φοράει μπανιερό που λέει εκεί. Από μέσα να πάει για μπάνιο, θάλασσα. Λοιπόν, φοράει ένα shirt dress, να το πω για την στερεολογία, και το έχει δέσει με μια ζώνη που σαν του μοναχού πέφτει και μισό ένα λοίδι κάτω.
4: Το λοίδι.
5: Δεν τη πάει, ρε παιδιά. Θέλει πάρα πολύ αδύνατες αυτό το, που κάμισο, το φόρεμα που κάμισο. Φέτο το βάλα εγώ και ήμουν σαν τολμάς. Με ένα κουβά και μια σουγκαρίστρα. Αν είχα βγει με ένα κουβά και μια σουγκαρίστρα.
4: Θα
5: είχα βγάλει λεφτά. Θα είχα πάρει τις δουλειές όλες. Δεν προλαβαίνουν οι κοπέλες που καθαρίζουν σε πληροφορία. Ήθελα μία να έρθει να μου κάνει κάποια στιγμή μόνο βεράντες τζάμια, γιατί δεν μπορώ πια, με πονάει η μέση μου.
4: Ναι.
5: Και μου είπε, άμα είναι να έρθω, μου λέει, έρχομαι μόνο, λέει, αν μετά τον deal είναι να έρχομαι 2 φορές το μήνα.
4: Α! Αλλιώς
5: δεν προλαβαίνει. Η Δευτέρα είναι στην κυρία Τζουλάμογλου. Την Τρίτη είναι στην κυρία Μπιμπικίδη. Την Τετάρτη
4: Και ένα, τι θα σε έρθει να σου ξεπρομίσει.
5: Τις βεράντες της μιας Ελληνής και το απόγευμα της κρατάει τα παιδιά. Την Πέμπτη πηγαίνει και κάνει σερβί σε μία που κάνει μπιριμπο κατάσταση. Σερβίρει τα μεζεδάκια, μαγειρεύει, πλένει, σβουγγαρίζει, τα μάνα μαραποτίζει. Σάββατο πηγαίνει σε μία άλλη κυρία στα βόρεια προάστια που λείπει και θέλει να λείπει η κυρία όταν τη σκουπίζουν το σπίτι και την Κυριακή έχει ρεπό. Έλα, τη λέω Κυριακή. Κυριακή λέει αν έρθω, λέει είναι διπλή ταρήφα. Δεν τα κάνω μόνη μου με τη μύτη μου καλύτερα τα τζάμια.
4: Τι θέλεις μόνη και εσύ.
5: Άσε μας καλέ.
4: Κάν τα μόνη σου.
5: Αυτό θα κάνω. Αυτό έκανα. Ξεκίνησα. Έτσι δεν ξεδίπλωσα και με ντουλάπα. Που βάζω ότι μεταφέρει στα σκουπίδια θέλει 70 ευρώ. 70 ευρώ λέω κάτσε περίμενε. Πήρα κατσαβίδια. Βέβαια εντάξει βόγγιξα. Πήρα κατσαβίδια. Πήρα αυτά. Την ξεδίπλωσα όλη την ντουλάπα. Δεν μου το είχα. Άμα μου λένε ακριβές τιμές μπορώ να κάνω πάρα πολύ σοβαρά πράγματα.
4: Πρόσεξε μη σε ακατευτείς όμως.
5: Αυτό φοβάμαι κι εγώ.
4: Μην γίνεις ένα σαραμπαράκι.
5: Πάντως τώρα τι έκανα τη δουλειά μου, μόνη μου.
4: Λοιπόν, έχουμε ολοκένουρια βύση. Πάμε, αβάντι.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
13: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Έλα, κοριτσάκι. Καλά, η Βύση έχει γίνει διεθνή. Έκανε ανάρτηση η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με τραγούδι της Αναβύση.
20: Αναβύση,
19: Ναι.
20: Ναι, χθες το βράδυ.
19: Ναι, και απάντησε η τραγουδίστρια. Ευχαριστώ.
20: Τζέσικα. Ευχαριστώ τη Τζέσικα και όλη την κουστοδία.
19: Ευχαριστώ Τζέσικα, λέει. Ευχαριστώ Τζέσικα Ράμπιτ.
20: Τζέσικα Ράμπιτ. Για την ανάρτηση. Ωρε μάνα μου.
19: Ποιο τραγούδι όμως.
20: Αυτό το τελευταίο δεν έβαλε.
19: Ποιο αυτό εδώ πέρα τη πληρώνει τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ, έξτρα να φύγει. Αποκλειδί μου λέει.
20: Είναι ωραίο. Παιδιά, έχει ωραίο νόημα να βρούμε κάποιον που μας πληρώνει το ΔΕΗ και την ΔΕΗ
19: ποιο
20: και τον ΟΤΕ.
19: Ποιο παιδιά, θέλω να το δω αυτό.
20: Είναι
19: τραγούδι.
20: Ωραίο, γιατί η συναυλία της Βύση θα είναι sponsored by ΔΕΗ.
19: Και της έγραψε, τι όμορφη έκπληξη, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Καληνύχτα, sweet, καληνύχτα, καληνύχτα. Sweet Sara.
20: Sweet Sara.
19: Ας έγραφε το τάτσι, παιδί, να της το πει πώς το γράφουνε.
20: Έλα, παιδί μου, η Βύση ξέρει πολύ καλά αγγλικά.
19: Γιατί μεταγράφει κιόλας να τη δούμε κι εμείς.
20: Γιατί ήθελα να το δει η Ελλάδα.
19: Γεια σου, Ελλάδα.
20: Γεια σου, Ελλάδα.
19: Ποιο τραγούδι να βάλει στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.
20: Ναι, όντως, έβαλε ένα τραγούδι από χθες.
19: Ναι, αλλά ποιο λέμε τώρα, να είναι το Γιασεμί. Πίσω από την κλάστρα με το Γιασεμί. Ξέρεις που. Να να ρίρα, ρα ρίρα, ρα ρο. Τι ζούμε πάντως.
20: Πίσω από την κλάστρα με το Γιασεμί υπάρχει μια επιταγή. Ξέρεις που. Ξέρεις από που.
19: Φέρε τα λεφτά. Ωραία, μια χαρά.
20: Παιδιά, γιατί να υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα, να δημιουργούνται ωραία πράγματα, να κινείται το χρήμα. Το χρήμα δεν είναι κακό. Να υπάρχει αυθονία. Αυτό δεν λέμε όταν έχει κάποιος γενέθλια.
19: Ναι, ναι, ναι.
20: Να έχουμε υγεία, να έχουμε αυθονία, να έχουμε καλούς ανθρώπους δίπλα μας και όχι τοξικούς. Να έχουμε φορτωμένους με χρήμα, να περνάμε κι εμείς τι ωραία δίπλα τους καλά.
19: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί αλήθεια να το ευχηθώ. Βλακία, πρέπει να κάνω manifestation.
20: Τελείως manifestation. Ναι. Πάρε την κυρία Γάκα να στα πει.
19: Θα την πάρω. Λοιπόν, The Linicon Sports Park έγινε, λέει, τα λαμπερά εγγένεια γίνανε. Έδωσαν το παρόν όλες οι υποτοξιασμένες, οι τραβηγμένες, οι μελισσοτσιμημένες. Ήταν εκεί.
20: Όχι, παιδιά, μεγάλη φωτιά στο Ρέντι αυτή τη στιγμή.
19: Ναι.
20: Πυκνή καπνή, πάει λαχαναγορά.
19: Αυτό, παιδιά, το μεταξύ που παίρνουμε φωτιά μέσα στην Αττική. Εδώ και δύο χρόνια γίνεται αυτό, έτσι.
20: Τι γίνεται, κοίτα εδώ! Κοίτα εδώ τι γίνεται.
19: Δεν ξέρω, Παναγία.
20: Παιδιά,
19: μου
20: δεν
19: πάλι
20: υπάρχει αυτό. Το πρωί έγινε και σεισμό, το πήρε σκαμπάρι.
19: Όχι, πει μου λε.
20: Ναι, μικρό σεισμάκι.
19: Πού?
20: Ήμουνα στην Τουζιέρα εκείνη την ώρα.
19: Έλα, κουνήθηκαν τα ύδατα.
20: Κουνήθηκαν, λέει τα ύδατα, δεν λε τίποτα. Λέω Παναγία μου. Παναγία μου, μην είναι κανένα προσεισμό. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse. Κάνει γύρους, ζήσε τη δράση και απολαύστε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζούμερος, γύρος και παγωμένη μπύρα, μόνο με 6 ευρωλίνια το άτομο. Παιδιά, τι είναι, τίποτα. Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάσει λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο. Λοιπόν, μόνο στο βουνό του Regency Casino Montparnasse. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Γραμμή βοήθειας και θεά 111-4. Παίξτε υπεύθυνα, κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας. Τι κοιτάς το τηλέφωνο σου, τι παιδιά, βγήκε το iPhone 18, ε.
19: Ναι, το είπαμε αυτό, παιδί μου, να το πάρεις, τι θα κάνεις.
20: Τι να το πάρω.
19: Να πάρεις το ντουο, σου είπα, να πάρεις το ντουο.
20: Παιδί μου, το
19: ανοίγεις τα δύο, ανοίγεις τα δύο.
20: Ανοίγεις τα δύο, όσο ανοίγεις τα δύο από το κόστος.
19: Εντάξει. Το άλλο το είδες, ε. Αναζητείται η μητέρα του Τσιπά και συνελήφθη η αδερφή της. Γιατί τα σκυλιά της δεν έχουν αφήσει άνθρωπο αδάγκωτο.
20: Στα ρόντια προάστια. Τους ξεκάνουν όλους.
19: Γιατί τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Βάρη και οι δύο δεν τις έφτανε το. Και τα δύο δαγκώνανε.
20: Μήπως
19: δεν ήταν το ένα ήσυχο, ένα. Τρομερό.
20: Μήπως τους μυρίζουν εκεί τα κρεατικά στους τσολιάδες.
19: Έλα τώρα κι εσύ.
20: Και έχουν ξεσηκωθεί τα σκυλιά και
19: μια δημοτική πάλι ήταν μία από τα άτομα που τραυματίστηκε και είπε ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο επιθετικά σκυλιά και τραυμάτισε στο χέρι. Και έχουν συλλάβει, λέει, την αδερφή τη Τσιτσιπού και ψάχνουν τη μάνα, η οποία πρέπει να έχει φύγει για Ρωσία.
20: Είναι αγκαλιά με τον Πούτιν για να
19: φύγει. Η Γιούλα Σερνίκοβα Τσιτσιπά. Μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, η Γιούλια. Η Γιούλια μαραμένα, τα Γιούλια και οι Βιόλες.
20: Η Γιούλια.
19: Αναζητήθηκα τη σύλληψη.
20: Θα τη συλλάβουνε.
19: Τη αδερφή τη συλλάβανε, γιατί δεν με συλλάβουνε κι αυτήν, αφού είναι δικά του τα σκυλιά.
20: Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρω.
19: Τι δεν ξέρει.
20: Α, συλλάβουνε τα σκυλιά.
19: Τώρα μα δουλεύει κι εσύ, τα σκυλιά. Είναι σαν να είναι. Όπω είναι που κάνει κάποιο, πιάνει έναν ανήλικο να κάνει κάτι και μπαγλαρώνουν του γονεί. Λογικό δεν είναι να παίρνουν τα σκυλιά.
20: Ναι. Και τα δύο σκυλιά.
19: Και τα δύο σκυλιά.
20: Α, θα έχουν ηρεμία πολύ με σουσπίδι αυτοί, ε.
19: Δεν ξέρω.
20: Τι έχουν τα σκυλιά αυτά?
19: Τι εννοείς τι έχουν?
20: Τι έχουν, κάτι έχουν, είναι θυμωμένα.
19: Ή είναι θυμωμένα ή είναι στρεσαρισμένα ή δεν είναι καθόλου καλά εκπαιδευμένα, δεν ξέρω τι φταίει. Και επίσης δεν πρέπει να τάξει, δεν πρέπει όσο και, ρε παιδί μου, ένα σκυλί, όσο και καλά εκπαιδευμένο να είναι, δεν λέω για αυτά τώρα.
20: Αν είναι, είναι επικίνδυνο.
19: Δεν πρέπει καταρχήν να κυκλοφορείς, να αφήνεις, έχω δει κόσμο που κυκλοφορεί με το σκύλο του, είναι εκπαιδευμένος λέει, δεν θέλω ρε φίλε, είναι απρόβλεπτο, μπορεί να του μυρίσει κάτι σε μένα και να έρθει να μου την πέσει. Είναι εκπαιδευμένο.
20: Σε εσένα που μου σκομυρίζεις.
19: Ναι.
20: Οντι τουαλέτ.
19: Εμένα με δάκουσε ο σκύλος ενός γνωστού μιας φίλης.
20: Ωχ, κάτι ναι. Κατάλαβε σύμφωνα με τη γνωστή μου. Κάτι κατάλαβε.
19: Δεν ξέρω τι κατάλαβε.
20: Σου είπα μια φίλη που είπε: το σκυλάκι μου είναι πάρα πολύ καλό, δαγκώνει μόνο όταν καταλαβαίνει κάτι.
19: Ότι είναι κάτι κακό, ότι είμαι κακός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτό να με πέρασε κακό άνθρωπο ή να πήσε από τη δημοκρατία και να με δάγκωσε. Μετά πέθανε βέβαια αυτό, να τα λέμε και αυτά.
20: Είσαι γουρλού, ε! Είσαι όποιος μπλέκει μαζί σου, είσαι γουρλού.
19: Μετά από ένα χρόνο μας γερέτησε.
20: Τι έπαθε?
19: Δεν ξέρω. Μου το έπανε. Και λέγανε το μεταξύ. Και άκου. Και το πήγανε στον κτηνίατρο και να λένε: πρώτη φορά ρε αυτό. Εν τω μεταξύ, ένα σκυλί που φαίνονταν όντως πάρα πολύ καλό σκυλί. Αγαθός γίγαντας ήταν. Δηλαδή δεν το είχα ξαναδεί το σκυλί, αλλά ήταν μια γλύκα. Και εγώ δεν θα τα φοβάμαι τα σκυλιά. Τον χάδεψα, κάθισε, παίξαμε και μετά. Όταν έφευγα, με μια φίλη μου είχαμε πάει στο σπίτι, δηλαδή σε ένα σπίτι, φεύγοντας, μου σηκώθηκα στα δύο πόδια και με δάγκωσε.
20: Έκανε και υπόκληση δηλαδή πριν σε δαγκώσει.
19: Και λέει ο διοκτήτης τι περίεργο πράγμα και το ίδιο δεν έχει ξαναδαγκώσει ποτέ αυτό το σκυλί και λοιπά. Περνάει λίγο καιρό και μαθαίνω ότι δάγκωσε κι άλλον. Και όχι στο δρόμο, μες στο σπίτι του, έτσι, ο σκύλος, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, μες στο σπίτι του εννοώ, μες στο σπίτι του αφεντικού, όχι μες στο σπιτάκι του ο σκύλος. Και μετά έμαθα ότι κάτι το είχε βρει το σκύλι, δεν ήταν δηλαδή επιθετικό. Κάτι είχε πάθει, γερατιά, δεν ξέρω τι ήταν. Και μετά από κάνα χρόνο, το δεύτερο περιστατικό, το δεύτερο δάγκωμα σε κάποιον άλλον, μας άφησε χρόνο στο σκυλάκι.
20: Μάλιστα, λοιπόν.
19: Αυτά.
20: Πάμε σε ειδήσεις, σε τραγούδι, σε ειδήσεις.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξ

0: Με γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6 και 29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ή ολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5 και 99 η φιάλη. Νέσκαφε Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6 και 69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2 και 60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2 και 59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Τάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις

0: Λαϊκίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
13: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
14: Στέφανε!
15: Ναι!
14: Πάω σούπερ μάρκετ.
15: Στο τάδε?
14: Όχι!
15: Στο άλλο τάδε?
14: Μπα, όχι!
15: Πού θα πα?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
15: VKD Market, λοιπόν.
14: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
16: 2000 FM.
17: Ζωνάκι στις φυλακές, στις γυναικές φυλακές Κορυδαλλού. Οπότε οι κρατούμενες είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τον τραγουδιστή και δεν τη θέλουν την Ιωάννα Γάκα καθόλου στο. Εκεί.
18: Δύσκολα παιδιά τα πράγματα.
19: Πάντως κάθε μέρα βγαίνουν και άλλα στοιχεία.
17: Θα συνεχίσουν να βγαίνουν.
18: Εντάξει, ότι ο γιατρός είπε σε αστυνομικούς ότι κάποια στιγμή λέει θα πέθαινε ο
17: Ζωνάκης. Ναι, το είπε σε συγκρατούμενους του.
18: Συγκρατούμενους,
17: ναι,
18: το είπε.
17: Ναι.
18: Ότι κάποια στιγμή λέει θα γινόταν
17: ναι,
18: αυτό.
17: Και απλά, έχει επίσης διαχωρίσει τη θέση του
18: από
17: τη σύζυγο
19: και να διάει σιγά-σιγά.
17: Και αναμένεται να.
18: Αγαπημένο ζευγάρι, δεν μένει, είναι για πέρα.
17: Ναι, ναι, και αναμένεται και να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Έχουν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή. Λέει, εγώ δεν γνώριζα, δεν ήξερα.
18: Ωστόσο έχουν τον ίδιο δικηγόρο, ή
17: τον
18: όχι.
17: Ίδιο, τον ίδιο, ναι, τον ίδιο έχουν.
19: Μάλιστα. Να δούμε. Δύσκολα, δύσκολα είναι για αυτούς τα πράγματα. Η πλευρά του γιατρού θεωρεί ότι ήταν πολύ αυστηρή ποινή για εκείνον που δεν εμπλέκεται άμεσα στην.
18: Σε αυτή την ιστορία, όλη,
19: σε αυτή
18: ναι.
19: την ιστορία. Mm-hmm. Βέβαια, όταν είναι δύο γιατροί στο ίδιο γιατρείο, και έχουν και συγγενική σχέση και φέρνουν και τα παιδιά τους, το παιδί τους φέρνει τα μηχανήματα, δεν ξέρω. Επίσης, κάπου είναι λίγο κομπλικέ η κατάσταση.
17: Ναι, το θέμα είναι να δούμε και ποια ήταν η εμπλοκή του, ας πούμε, από τη στιγμή που μπορεί να πληροφορήθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο μες στο ιατρείο. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι μεσολάβησαν και κάποια λεπτά μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ στο σημείο. Αυτό το κρίσιμο που λέμε 29 λεπτά και πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί εκεί.
18: Mm-hmm. Περιμένουμε τώρα τις τοξικολογικές.
17: Τις ιστολογικές και τις τοξικολογικές. Ναι.
18: Θα τις έχουμε δηλαδή την άλλη εβδομάδα.
19: Νομίζω ότι κρατάνε κανένα μήνα.
17: Ναι, εκτός και αν επισπευστεί η διαδικασία
18: λόγω του επίγοντος. Ναι.
19: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Όσοι είσαστε πέρι Ξερέντη, Καλλιθέα, Πειραιά και αυτές τις περιοχές και μπορεί να βλέπετε καπνούς ή να τους αισθάνεστε ή να τους μυρίζετε. Όπως είπε και εδώ η συνάδελφος, κλείστε τα παράθυρα.
17: Ναι. Στάλει και 112, οπότε ναι.
18: Εδώ λέει μια κοάτρα και παλιό φάλιρο είμαι, παιδιά. Λέει και μου ήρθε μήνυμα 112. Mm-hmm. Εντάξει, να χαρά.
19: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, μας στέλνετε τα μηνύματά σας από παντού.

0: Η ώρα είναι 3:15.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Συνάδελφο του αθλητικού Μένιο Σακελαρόπουλο στα Κακά Κορίτσια έγραψε ένα φοβερό βιβλίο.
4: Με δύο μαύρα πουκάμισα.
3: Το οποίο έγινε και σενάριο και.
4: Σειρά και ξεκινάει την Κυριακή.
3: Λοιπόν, καλησπέρα!
4: Καλησπέρα!
5: Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα, κορίτσια.
4: Ανυπομονούμε την Κυριακή, έτσι, δύο επεισόδια.
5: Σας εγκαλώ στην τάξη όμως, σας εγκαλώ στην τάξη.
4: Τι?
5: Για την Ατάκα έγραψε ένα βιβλίο. Δεν έγραψε ο Δόλιο.
3: Έγραψε πολλά βιβλία.
5: Πόσα!
3: Τώρα θες να θυμώσω. Εδώ δεν θυμάμαι πόσο χρονών είμαι. Θα θυμάμαι πόσα βιβλία έγραψες.
5: Αυτό
3: όλα είναι best seller. Όλα είναι best
4: seller. 23. 23.
5: Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο τα κορίτσια.
4: 23.
5: Ναι.
4: Αλλά είναι το πρώτο που γίνεται σειρά.
3: Συγγνώμη, έγραψε ένα ακόμη βιβλίο, έπρεπε να πω.
4: Σωστά. Είναι το πρώτο που γίνεται σειρά.
5: Είναι το πρώτο που γίνεται σειρά, όντως.
4: Εντάξει, φοβερή εμπειρία για σένα, έτσι.
5: Αδιανόητη. Μπορεί να είναι και τελευταία, δεν, ποτέ κάτι δεν ξέρει. Οπότε έχω μια πολύ μεγάλη συγκίνηση, διότι είμαι από την δημιουργία του στο χρόνο μηδέν. Από την πρώτη κουβέντα, από τις συζητήσεις, από το casting, το σενάριο, από το στήσιμο, από τα σκηνικά. Ήταν μια, και είναι ακόμα δηλαδή, μια αδιανόητη εμπειρία. Είναι κάτι που μακάρι να το ζήσουν πολύ ομότεχνοι. Είναι κάτι μοναδικό, κορίτσια, πραγματικά.
3: Μένιο, δώσε μας λίγο έτσι, βάλε μας λίγο backstage. Είσαι κάποια μέρα, ας πούμε, διακοπές, είσαι κάποια μέρα του χειμώνα, της άνοιξης και χτυπάει το τηλέφωνό σου και σου λένε ότι Μένιο, σκεφτόμαστε το βιβλίο σου να το κάνουμε σειρά.
5: Λοιπόν, είναι λίγο αστείο όλο αυτό, διότι είναι όπως τα λες ακριβώς. Δηλαδή, ήμουν στην Καλαμπάκα για την παρουσίαση ενός βιβλίου, άλλου βιβλίου. Λοιπόν, προφανώς ανεβαίνω στα μετέωρα γιατί είναι κάτι μοναδικό παγκοσμίως, και όταν φτάνω προς την Καλαμπάκα, στο τέλος δηλαδή, αρχίζει μία τρομερή καταιγίδα, κρύστηκαν τα πάντα από τη βροχή και χτυπάει το τηλέφωνο. Φτάνω στο ξενοδοχείο, είμαι μουσκεμα, αρχίζω και βρίζω γιατί σκέφτομαι ότι θα αναβληθεί η παρουσίαση, τόσα χιλιόμετρα, τόσο κόπο, τόσο προετοιμασία, τόσα βίντεο κλπ. Και όπως είμαι έτσι σε κακή κατάσταση ψυχολογική και σωματική βεβαίως μουσκεμα, επαναλαμβάνω, χτυπάει το τηλέφωνο. Γεια σας τον κύριο Τάδε, εγώ είμαι, λέγομαι Πάνος Παπαχατζής. Σε μένα άγνωστο όνομα, είμαι ο ιδιοκτήτης της Αργοναύτης Production. Ρε που έμπλεξα, λέω μέσα μου την ώρα εκείνη, ρε που έμπλεξα. Και μου λέει, ακούστε, έχουμε διαβάσει το βιβλίο, έχουμε μείνει εκθαμβοί και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό, εάν γίνει σειρά, θα κάνει ένα μεγάλο μπαμ. Θα θέλαμε όταν γυρίσετε να κάνουμε ραντεβού και να μιλήσουμε. Άσε μας τώρα, ανθρωπέ μου, λέω από μέσα μου.
4: Γιατί όμως, γιατί?
3: Είμαι έτσι εκρηκτικός, καλέ ο Σαγκελαρόπουλος, εμείς που το ξέρουμε.
4: Δεν ενθουσιάστηκες, δηλαδή.
3: Όχι, δεν πίστεψε, προφανώς.
5: Όχι μόνο γι' αυτό, όχι μόνο γι' αυτό, διότι και Μαρία και Έλενα, αυτό έχει γίνει 4-5 φορές στο παρελθόν.
4: Είμαστε
5: από την τάδε εταιρεία, μας ενδιαφέρει, πεθαίνουμε, γουστάρουμε, γονατίζουμε, δίνουμε το αίμα μας κλπ. Λοιπόν, και δεν έγινε τίποτα. Και λέω, άντε πάλι. Αλλά ο άνθρωπος ήταν και είναι πάρα πολύ σοβαρός. Με ρώτησε, πότε γυρίζετε στην Αθήνα? Λέω, είναι σήμερα η παρουσίαση. Θα γυρίσω αύριο το απόγευμα. Ο δικός είχα πάει, θα φύγω το πρωί και θα γυρίσω το απόγευμα στην Αθήνα. Λοιπόν, μετά λέω πάλι μέσα μου, τι με ρωτάει ρε παιδί μου, γιατί με ρωτάει? Το απόγευμα, κορίτσια, χτυπάει το τηλέφωνο. Γεια σας, Παπαχατζής. Λοιπόν, και λέω, εδώ κάτι γίνεται ρε παιδί μου. Δεύτερη τοποθέτησή του, το απόγευμα έχετε μία ώρα. Λέω, ξέρετε, πάω στο Μέγκα ώρα τάδε. Θα έρθω όπου είστε, θέλω λίγη ώρα να τα πούμε. Λέω, σοβαρεύει το πράγμα.
4: Βέβαια.
5: Και όντως, ο άνθρωπος ανέβηκε στα Βρυλίσια. Έκανε μισή ώρα να παρκάρει, απολογήθηκε 200 φορές τηλεφωνικά πριν βρεθούμε, και μου είπε με απόλυτη σιγουριά ότι αυτό θέλουμε να το κάνουμε σειρά τώρα. Συγκρατώ και τους διαλόγους που προηγήθηκαν, συγκρατώ και το τώρα, και μετά αρχίζει και τρέχει πάρα πολύ το πράγμα. Και φτάνουμε στο σημείο να είμαστε 18 Σεπτεμβρίου και να περιμένουμε εν αγωνίως και διακαώς τη μεθαυριανή πρεμιέρα.
3: Να μας δώσεις λίγο τυράκι για την υπόθεση.
5: Τι θες και τυράκι, δεν διαβάζετε παντού αναρτήσεις, πράγματα.
3: Θα μας τα πεις εσύ με τον δικό σου τρόπο.
5: Πες και τυράκι.
4: Εμείς τα ξέρουμε, να μην τα πούμε εμείς.
5: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, προηγείται από το τυράκι και το σαλαμάκι, προηγείται το πώς. Και το πώς έχει να κάνει με το εξής. Έχω πάει, είμαι στο Ρέθυμνο για διακοπές, όπου...
4: Το πώς γράφτηκε το βιβλίο μας, λες τώρα, πώς το έγραψες το βιβλίο.
5: Ότι βρέθηκα σε ένα γάμο, σε ένα ορεινό χωριό, όπου έγινε χαλασμός κυρίου. Οπότε στη διάρκεια του γάμου και του χαλασμού και των μεθεόρτιων στο μυαλό μου ήρθε αυτό ακριβώς το βιβλίο με αρχή, μέση και τέλος. Γύρισα χαράματα πια, γιατί ο γάμος έφτασε μέχρι το πρωί, θα συνεχίζονταν για μια-δυο μέρες ακόμα. Δεν έπεσα στο κρεβάτι, παρότι είχα προηγηθεί ρακές και ό,τι άλλο φανταστείτε. Ρακές και κράση, έτσι, να τα υπογραμμίζουμε για να αρχίσουμε τίποτα
3: κουτάμα. Γιατί είναι και περίεργες οι εποχές.
5: Σωστά, σωστά. Κρασάκι λοιπόν, ρακί και κρασάκι. Και μετά καμιά σόδα, διότι οι παιδιά είχαν φέρει κάτι αντικριστά, κάτι πράγματα. Λοιπόν, γυρίζω στο δωμάτιο, επειδή έχει φουντώσει αυτή η ιδέα, κάθομαι στο τραπεζάκι, στη βεράντα, και σημειώνω ακριβώς τις σκέψεις μου, γιατί λέω πάνε, χαθήκαν αυτές. Τις σημειώνω. Μου πήρε κανένα τρίωρο όλο αυτό, μου σακάτεψε τη μέρα εννοείται, αλλά επιστρέφοντας στην Αθήνα ήξερα ότι έχω ένα πάρα πολύ δυνατό βιβλίο και ήξερα ότι ο τίτλος είναι μόνο αυτός, δεν χωράει κανένας άλλος τίτλος, καμία άλλη παραλλαγή, τίποτα. Δύο μαύρα πουκάμιστα, τελεία και παύλα. Λοιπόν, και έτσι έγινε αυτή η ιστορία, όπου έχει ένα βασικό τρίγωνο
4: ερωτικό.
5: Δεν πρόλαβε να γίνει.
4: Α.
5: Και δεν θα γινόταν, δεν το επέτρεπα.
4: Α, οκ. Okay.
5: Και στην Κρήτη απαγορεύονται τα τρίγωνα. Μόνο πανοράματος. οπότε είναι δύο παιδάκια που μεγαλώνουν από μωρά μαζί στο ίδιο χωριό, ο Μανούσος και ο Σύφης. Ο Μανούσος άγριος, με τρομερό θυμό μέσα του, πολύ καλό παλικάρι, να γίνει χαλή να τον πατήσεις. Έχει ένα θέμα με τις γυναίκες, γιατί ζηλεύει πάρα πολύ, διότι συνεχώς πέφτει σε λάθος πρόσωπα, συνεχώς χωρίζει, συνεχώς συχτηρίζει, συνεχώς διαολίζει κλπ. Και δίπλα του αυτός ο καλοκάγαθος δάσκαλος, ο Σύφης, ο οποίος είναι ένας ήρεμος χαρακτήρας, του αρέσει η μουσική, του αρέσει το διάβασμα, του αρέσουν οι τέχνες, και αυτά τα δύο παιδάκια πορεύονται από μικρά μέχρι που μεγαλώνουν. Και έρχεται για να μείνει πια μόνιμα στην Κρήτη μετά τις σπουδές της η Μαριάννα, η Μαριάννα Κιμούλη εννοώ, η Μαρκέλα στη σειρά. Οπότε αρχίζουν εκεί και γίνονται διάφορα πράγματα, διότι ο δασκαλάκος μας ο Σύφης την ερωτεύεται, αλλά κάνει πίσω, γιατί την έχει ερωτευτεί και ο Μανούσος, ο σταυράδερφός του. Και εκεί ξετυλίγεται ένα αδιανόητο κουβάρι, το οποίο απαγορεύεται να σας πάω παραπέρα.
4: Πόπο ενδιαφέρον είναι όμως. Λέγα, τι έκανε πίσω ρε παιδί μου, ας άφηνα την κοπέρα να διαλέξει.
5: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, όταν είδα τα πρώτα γυρίσματα, επαναλαμβάνω για τους μη γνωρίζοντες, και δεν είναι καθόλου κακό, Μανούσος είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης, Σύφης είναι ο Αντώνης Μεριαγκός.
4: Που έκανε τον λοιπόν, Καποδίστρια, δεν ήταν ο
5: Μεριαγκός. Όταν λοιπόν είδα τα πρώτα γυρίσματα και τις πρώτες σκηνές κλπ, μου βούρκωσαν τα μάτια μου, διότι ο Μανούσος, μάλλον ο Μπισμπίκης, δεν υποδύεται τον Μανούσο. Είναι ο Μανούσος, είναι αυτός, είναι βγαλμένος από το χαρτί. Ο Σύφης δεν υποδύεται, ο Μυριαγκός δεν υποδύεται το Σύφη, είναι ο Σύφης. Και είναι λοιπόν δύο ρόλοι που έρχονται να δέσουν σφιχτά και να κάνουν ένα πολύ ωραίο σκηνικό, ανάμεσα στο οποίο μπαίνει η Μαριάννα Κιμούλη.
0: 2000 FM.
6: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις, ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Hainan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.
5: Με ένα πολύ δυνατό κάσκετ, εσείς ακούσατε τέσσερα ονόματα, πέντε, τα δυο που κάμισα, ο Νικήτας Καπετανάκος δηλαδή και η Γερασιμίδου. Για φανταστείτε πατέρα κριτικό, το Μιχάλη Αεράκη με τα γένια του, τα άσπρα, κριτικάρος αυθεντικός. Για φανταστείτε γυναίκα του Αεράκη, τη Μαρίνα Ψάλτη, μια αδιανόητα καλή ηθοποιός. Σύνολα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο cast σε μια πολύ μεγάλη σειρά με δυνατή υπόθεση. Και διευκρινίζω, κυράδες μου, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα μια και καλή, μην περιμένει κανείς και δυσανασχετεί προκαταβολικά κιόλας και είναι αμαρτία, βεντέτες.
4: Ναι, θα το ρωτάγαμε αυτό, θα το ρωτάγαμε.
5: Τίποτα από αυτά, δεν υπάρχει σταγόνα, σταγόνα δεν υπάρχει. Μόνο αν κόψει κανένα δάχτυλο κανείς πάνω στα κρασιά και στα τσίπουρα. Δεν έχει καμία σχέση. Ωραία. Με βεντέτες, με εκδικήσεις, με τίποτα όλα αυτά. Είναι μια ιστορία που αναδεικνύει τη φιλία, αναδεικνύει την ανδρεία, αναδεικνύει την κριτική οικογένεια, αναδεικνύει τις αξίες της, τα ήθη της και όλη αυτή την κατάσταση. Μια Κρήτη η οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση με αυτό που θεωρεί κανείς με τα μπιστολίδια και με τα...
4: Είναι η σημερινή Κρήτη. Σε ποια εποχή υποτίθεται ότι είναι?
5: Ναι, είναι η σημερινή Κρήτη. Σημερινή. Φτάνουμε στη σημερινή Κρήτη, διότι η ιστορία αρχίζει τη δεκαετία του 80, όταν συμβαίνει ένα συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο δημιουργεί ένα τεράστιο μυστικό, το οποίο μυστικό ακολουθεί τους ήρωες μέχρι το τέλος. Θα το δούμε την Κυριακή στο πρώτο επεισόδιο, πρώτο-δεύτερο επεισόδιο μαζί, δύο επεισόδια
4: στο Μέγκα.
5: Στο Μέγκα, ναι, 9 το βράδυ έναρξη. Επειδή έχω δει τα δύο πρώτα επεισόδια, έμεινα με το σαγόνι κάτω. Έψαχνα στο σκοτάδι να δω το σαγόνι μου. Μιλάμε για μια τρομερή εξέλιξη που συμβαίνει στο πρώτο. Πέρα από τη δουλειά, αδιανόητη. Δηλαδή,
4: με το σενάριο, εσύ συνεργάστηκες με σενάριογράφο για να είναι λίγο πιστό στο βιβλίο. Πώς γίνεται αυτό όλο?
5: Μπράβο, το κορίτσι επιτέλους έκανε μια ωραία ερώτηση. Λοιπόν, εγώ.
4: Όλες οι άλλες ήταν ηλίθιες ερωτήσεις.
5: Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο, διότι έχω δει κατά καιρούς πολλά βιβλία να γίνονται σειρές. Έχουν κατακρεουργηθεί, έχουν σφαγιαστεί. Βλέπεις μία άλλη ιστορία, άλλη από το βιβλίο.
3: Το έχουμε πει για πολλά βιβλία που έχουν γίνει ταινίες και για ξένα βιβλία.
5: Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια όμως τα οποία είναι κατακρεουργημένα πραγματικά, δηλαδή δεν έχουν μια σχέση βιβλίο και σειρά. Οπότε εδώ ήμουνα πολύ τυχερός και ευλογημένος, διότι θεωρώ μία από τις κορυφαίες σεναριογράφους της χώρας, η Εμμανουέλα Αλεξίου, πήρε το παιδάκι που έχω γεννήσει, τα μαύρα πουκάμισα, το χτένισε, το έντισε, το στόλισε, το αρωμάτισε, το περιποιήθηκε και το έβγαλε να περπατήσει έξω στην αρένα. Δηλαδή έχει κάνει μια φανταστική δουλειά με μεγάλο σεβασμό στο βιβλίο. Και για να συμβεί αυτό προηγήθηκαν καμιά 200 ώρες συζητήσεων. Κρατήστε το νούμερο, καμιά 200 ώρες συζητήσεων ατέλειωτων, όπου μας έπαιρνε χάραμα, μας έπαιρνε νύχτα και ούτω καθεξής, με κάθε λεπτομέρεια πάνω στο σενάριο.
3: Με ποιους θα δει στην βασική πρεμιέρα, με ποιους θα είσαι, πού θα είσαι?
5: Κανονικά πρέπει, έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα, θεωρώ ότι θα είμαι στο σπίτι μου με το κοριτσάκι μου, το κορινάκι μου που θα παίξει στη σειρά ένα μικρό ρολάκι βέβαια για αρχή, με τη γυναίκα μου, με τους δικούς μας ανθρώπους, να φάμε κριτικά φαγητά και να πιούμε ένα ρακί.
4: Ωραία! Να ρωτήσω κάτι για το σενάριο ένα λεπτό. Αν σου πούνε ότι, ρε παιδί μου, πάει πάρα πολύ καλά και θέλουμε να το ανοίξουμε και να το κάνουμε και δεύτερη σεζόν, εκεί δεν θα υπάρχει ένα θέμα να ξεχυλώματος.
5: Κανένα, διότι έχω...
4: Γιατί συμβαίνει συνήθως, γι' αυτό ρωτάω, συμβαίνει συνήθως στις σειρές.
5: Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Έχω ήδη έτοιμη την ιδέα, εάν και εφόσον συνεχιστεί. Η ιδέα είναι αναθρεπτική. Η ιδέα ευνηδιάζει τους πάντες όπως θα προκύψει.
4: Α, ωραία.
5: Και εφόσον προκύψει. Οπότε... Μια χαρά στην αρχή τα πουκάμισα και δημιουργούν και τεράστια αδημονία με τον τρόπο που θα συνεχιστούν. Και για να σας πω και την αλήθεια, τη μαύρη σαν τα μαύρα πουκάμισα, πρέπει στα τέλη του μήνα, στις αρχές του άλλου, να ξεκινήσω το μαύρα πουκάμισα 2. Γραψίματα εννοώ. Και έτσι ο Θεός.
4: Α, ωραία.
3: Λοιπόν, θα σκίσεις... Θα κάνεις και μαύρα πουκάμισα 2.
5: Εγώ την ασκήσω ένα πουκάμισο.
3: Και τηλεοπτικά. Και τηλεοπτικά.
5: Και να σου πω και κάτι. Και να κλαδίσω λίγο και σκίστηκε. Αυτό έχω σκίσει τώρα.
3: Και επίσης σε βλέπω στα μπουζίκια όλο το χειμώνα. Κατάλαβες που. Δέσποινα Βανδύ.
5: Όχι, όχι φίλε μου. Δεν πάω στα μπουζίκια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν πάω στα μπουζίκια. Είναι τελειωμένη η ιστορία αυτή για μένα. Προ δεκαετιών. Θυμάμαι τις τελευταίες μου έτσι εμπειρίες. Φτάνει, έχω κρατήσει για να έχω αναμνήσεις. Δηλαδή, όταν έχει ζήσει το Λευτέρη Πανταζή και με 1000 άτομα στο Διογέννη και 1500 πάνω στα τραπέζια, φτάνει, ρε παιδί μου. Έχει ζήσει τις μεγάλες βραδιές του Ρέμου με τον Χατζηγιάννη, που δεν τα λες και μπουζούκια. Οπότε, okay, παιδιά, μια χαρά είμαστε. Και δεν προλαβαίνω κιόλας, γιατί εσείς τριγνοβολάτε, γιατί είστε κακά κορίτσια από εδώ και από εκεί. Εγώ, κυρίες μου, το βράδυ γράφω. Οπότε δεν θυσιάζω εξόδους έτσι για να πω ότι βγήκα. Είμαι στο λαπτοπάκι μου και γράφω και περνάω και μια χαρά, διότι προηγείται πάντα μια έρευνα πριν φτάσω στο σημείο να ξεκινήσω τα γραψίματα. Σκαλίζω από εδώ και από εκεί και οπότε δεν είμαι για βράδια. Εύχομαι σε εσάς να περάτε ωραία τα βραδάκια σας και να γυρίζετε από εδώ από εκεί. Φαΐ να μην τρώτε μόνο, διότι δεν χωνεύει το βράδυ. Όχι, δεν χωνεύει το βράδυ.
4: Πέφτει βαρύ το βράδυ, ναι.
5: Πέφτει βαρύ, δεν κοιμάσαι και καλά. Συγκόρεσε μέσα στη νύχτα να πεις καμιά σόδα. Δεν είναι τώρα για βράδυ.
3: Λοιπόν, Μένιο, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
4: Καλή επιτυχία.
3: Θα είμαστε συντονισμένοι όλοι και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλάκια.
4: Φιλιά.
5: Γεια σας, φιλιά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Γεια!
2: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι! Κάποια προτίμηση!
2: Τι είναι αυτή να μπορώ, πώς τη λένε! Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα! Που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα! Το πράσινο μπουκάλι! Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Σου φάνηκε ο βασιλιάς του Μπαχρέιν που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό?
3: Μαντιλοδεμένος, πώς να μου φανεί. Παχουλός, έτσι καλαζορισμένος.
2: Πόσα λαβράκια του ταΐσαμε.
3: Πολύ πράγμα.
2: Ε?
3: Πολύ.
2: Έλα, δώσε, δώσε.
3: Είπε, είναι φίλος μας, είναι φίλος μας.
2: Ποιος, ο πρωθυπουργός?
3: Ναι. Λοιπόν, η φίλη μας, η ακροάτριά μας, η Ράνια, μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από τη Μύκονο που δείχνει θάλασσα και λοιπά. Πολύ
2: ωραία.
3: Ναι. Και λέει: από τη Μύκονο, αγαπημένα κακά κορίτσια, η φωτό τραβήχθηκε για εσάς με αγάπη, ενώ ο άνεμος μας φέρνει τη μουσική από το Σάντα Μαρίνα απέναντι. Ο DJ παίζει συχνά μαζονάκι. Πολλά φιλιά, λέει η Ράνια.
2: Να παίξουμε κι εμείς μαζονάκι. Λοιπόν,
3: περίμενε.
2: Ράνια, ευχαριστούμε πολύ. Φιλούθια, να παίξουμε ένα του Γιώργου. Ποιο να παίξουμε του μαζονάκι, από τα ωραία του. Ποιο ήταν, ανήκω σε μένα ή όχι?
3: Δεν το έχει ακουστεί πάρα πολύ τώρα.
2: Έχει ακουστεί.
3: Λόγω του θανάτου του.
2: Ποιο να βάλουμε? Αυτά
3: με
2: τώρα.
3: Με λένε Γιώργο. Αυτό δικό του δεν είναι? Και ποτέ. Όχι.
2: Όχι, όχι. Καλέ.
3: Αυτό είναι ο Μητσιάς, λέω. Καλώς μπερδεύτηκα. Το έχει πει και ο Μαζονάκης. Σε έχω κάνει Θεό.
2: Τι σε έχω κάνει Θεό?
3: Σε έχω κάνει Θεό μία φορά να σε δω.
2: Αυτό, αυτό δεν καλέ. Η Άντζελα Δημητρίου το τραγουδάει.
3: Όχι, Ιστανίση.
2: Ιστανίση.
3: Είδα ένα βίντεο που.
2: Το μ' αρέσει το Σάνικο σε μένα και στον Ιράν. Πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Ωραία, να βάλουμε αυτό. Μ' αρέσει που είπα δύο τραγούδια εγώ που δεν είναι δικά του. Μεγάλη επιτυχία είχα, έτσι.
2: Δεν πειράζει.
3: Καλά το πήγα.
2: Πες ότι τα έχει πει σε μια συναυλία.
3: Εντάξει, τα πιο ωραία του είναι το Ώρες Μικρές, αλλά είναι τζεμπεκιά τρελή.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, λέει.
2: Α, Ώρες Μικρές, να και αυτό. Να. Ένα από τα δύο να παίξουμε.
3: Λοιπόν, λέει ο Χαράλαμπος ότι του κάνει εντύπωση, λέει, που φτιάχνουν, πετάνε αυτά σε Σύρια, ενώ θα μπορούσαν να βάζουν ξένες ταινίες.
2: Γιατί, παιδιά, γιατί να βάζουν εκτέλεση?
3: Βλέπουν
2: sorry,
3: τηλεόραση
2: δηλαδή.
3: Μόνο υπερήλικες, λέει. Όχι, ρε.
2: Όχι, μυθοπλασία.
3: Μυθοπλασία βλέπουν.
2: Ναι, και όσοι δεν προλαβαίνουμε, τα βλέπουμε στα λάπτοπ μετά.
3: Ναι, το βλέπεις πια online.
2: Γιατί να μην υπάρχει δημιουργικότητα, δηλαδή.
3: Δεν
2: συμφωνώ, παιδιά. Συγγνώμη, δεν συμφωνώ να μην υπάρχει δημιουργία. Γιατί δηλαδή να βλέπουμε ξένες ταινίες, μόνο ότι μας σερβίρουν οι τρίτοι?
3: Όχι,
2: ήδη.
3: Εγώ είμαι υπέρ του ξένες σειρές. Να, ας πούμε το Μαέστρο μπήκε στο Netflix κλπ. Το Ριφιφί, τώρα έχει βγει το Ριφιφί πάλι, εγώ το είχα δει. Είναι μερικές σειρές που είναι πολύ ωραίες, χαρά, αλλά και εγώ δεν συμφωνώ.
2: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino είναι διαφήμιση αυτομών. Παρνές, κάνει γύρου. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο 6 με 6 ευρώ κάθε Παρασκευή. Και Σάββατο και Κυριακή, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάσεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο, μόνο στο βουνό. Να πούμε ότι αρμόδιος ρυθμιστής η ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσία.
3: 350 ευρουλάκια συνεδρία του υπνοτιστή για να σου εξηγήσει το όνειρο.
2: Τι λες τώρα?
3: Καθόλου, έτσι είναι τα πράγματα. Πήγαινες και σου έκανε ύπνωση και σου έλεγε.
2: Παιδιά, εγώ θα φοβόμουν θα πήγαινες. Εγώ δεν θα ήθελα. Με τίποτα. Αυτά με αγριεύουν.
3: Α, εμένα δεν με αγριεύουν, η αλήθεια είναι.
2: Τι θα πήγαινες,
3: είμαι σε
2: αυτό δηλαδή.
3: Το κοινό, εγώ το ζαβώ.
2: Θα πήγαινες να κάνεις.
3: Από περιέργεια θα πήγαινα. Δεν θα ήθελα 350. Θα πήγαινα, μάμα μου έλεγε, έλα να δοκιμάσεις. Τσάμπα. Να δώσω 350
2: τσάμπα.
3: 350 ευρώ δεν έδινα. Ούτε 250.
2: Και πόση
3: έδινα,
2: ώρα.
3: Με ένα 50 άρικο πήγαινα.
2: Με ένα πεντάρικο.
3: Ναι.
2: Έλα τώρα, μην υποτιμάς έτσι τη θεραπεία.
3: Λοιπόν, πληρώνουν 200.000 δολάρια για να, κάποιοι πλούσιοι για να καταψυχθούν μετά το θάνατό τους.
2: Αχ, και περιμένουν μου, έλα τώρα.
3: Να αναγεννηθούν. Διαδικασία κρυοσυντήρηση. Έχουν βγει τώρα όλα αυτά τα τέτοια.
2: Α, παπά.
3: Ναι, και μάλιστα πολλοί άνθρωποι. Γίνεται, λέει, αυτό το λέει, είναι ένα βιομηχανικό κτίριο στην Αυστραλία. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι σε αναμονή. τα σώματά τους είναι εμφυσμένα σε υγρό άζωτο στους μείον 196 βαθμούς Κελσίου.
2: Και πώς μετά, δηλαδή πώς ζωντανεύουν μετά.
3: Μετά πιστεύουν ότι θα τους ζωντανέψουν. Θα έχει φτάσει η επιστήμη σε τέτοια επίπεδα που θα τους ζωντανέψουν.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Α, ποντάρουν δηλαδή στο μέλλον.
3: Ναι, καλέ, στη τεχνολογία.
2: Κάτι ταινίες δεν έχουν βγει, έτσι. Θυμάμαι μια ταινία που άλλος βγήκε και ήταν σε άλλη εποχή και δεν μπορούσε να καταλάβει τι αυτό. Ναι. Και είχε παντρευτεί καλή του. Ποια ταινία ήταν?
3: Πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει τρόπος. Λένε οι επιστήμονες δηλαδή ότι δεν υπάρχει τρόπος μέχρι τώρα να επαναφέρουμε με αυτά που έχουμε, τα δεδομένα που έχουμε τώρα και τις γνώσεις που έχουμε τώρα. Δεν μπορούμε να τους επαναφέρουμε. Θα μένουν εκεί πέρα τύπα εγώ τα κασάτα.
2: Ή το άλλο λέει που να επιμεκύνεται η ζωή και αυτό και εσείς μέχρι τα 120. Να κάνεις
3: να κάνω τι μωρέ μέχρι τα 120 που θα είμαι με το ένα κανείς το και θα με την πατημένη παντόφλα.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή κάποια στιγμή ο άνθρωπος κουράζεται.
3: Άλλο να σου πω εγώ. Τους έχουν παγώσει αυτούς έτσι και περνάνε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια και έχει βρεθεί ο τρόπος που τις επαναφέρουν. Και άντε λοιπόν αυτός τώρα έχει επανέλθει και ζει.
2: Σε μια άλλη
3: δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχει χάσει τεύχη. Άσε τώρα ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν ξέρει κανέναν. Δεν υπάρχει κανέναν αγαπημένο. Αν παγώνουν όλοι μαζί αυτοί για να βρεθούν σαν οικογένεια. Και άντε και ξαναβρεθήκανε σαν οικογένεια.
2: Έλα, παιδιά,
3: θα είναι
2: τώρα
3: μόνοι τους και δεν θα ξέρουν κανέναν. Θα είναι κοινωνικά αμόρφωτοι, λειτουργικά αμόρφωτοι και θα έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Δηλαδή, τι να πω. Τρελή ματαιοδοξία. Καταρχήν ο υπνοτιστής λέει ότι υπάρχει μετερσάρκος. Άσε, πεθαίνεις και μετά μπορεί να ξανάρθεις.
2: Ναι.
3: Να ξανάρθεις, αλλά σε άλλη κατάσταση.
2: Δεν θέλω να είμαι, ας πούμε, μίγα ή μυρμηγή.
3: Δεν εννοώ αυτό. Λένε ότι θα έχεις άλλο ρόλο, ρε παιδί μου, και θα είσαι πάλι με ένα κύκλο ανθρώπων, λένε, αυτή είναι η θεωρία τους, που θα πέσουν άλλους ρόλους όμως.
2: Α, γνωριζόμαστε όλοι από αλλού.
3: Υποτίθεται ότι γνωριζόμαστε, ότι είμαστε ένας κύκλος ανθρώπων που ερχόμαστε και ξαναρχόμαστε και παίζουμε άλλους ρόλους.
2: Ωραία, γαμώ, σας βαρέθηκα. Πάλι με τους ίδιους θα είναι.
3: Δεν ξέρω.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλους φίλους.
3: Δεν το ξέρεις. Μπορεί δηλαδή εμείς οι δύο τώρα σε προηγούμενη ζωή, σύμφωνα με αυτούς.
2: Ναι.
3: Έτσι, να ήμασταν αδέρφια. Να ήμασταν ζευγάρι. Να ήμασταν άντρας-γυναίκα. Να ήμασταν φίλοι. Να ήμασταν εχθροί. Δεν ξέρω. Δεν είμαστε το ίδιο πράγμα.
2: Ναι. Αλλά όλο γύρω από την.
3: Όλο γύρω από την τέτοια. Και αυτό πρέπει λέει, να τα λύνουμε εδώ πέρα, λέει, τα θέματα μας. Γιατί θα τα βρούμε ξανά μπροστά μας την επόμενη.
2: Α, ό,τι δεν λύνεται.
3: Ό,τι δεν λύνεται πρέπει να λυθεί μετά. Έχει μείνει εκκρεμές. Σαν πόρτα ανοιχτή που λένε και οι ώρες μικρές το τραγούδι.
2: Μάλιστα.
3: Μείνει εκκρεμότητα. Λοιπόν. Αν το βάλουμε το τραγουδάκι τώρα, όταν το ακούσουμε.
2: Σε λίγο.
3: Τι θες, μωρέ. Πες τι θες να πεις.
2: Σε ένα λεπτό θα το βάλουμε.
3: Να το βάλουμε σε ένα λεπτό. Το τραγουδάκι. Λοιπόν, έχει βγει μια φωτογραφία του Τραμπ, αλλά λένε ότι είναι AI τελικά. Δεν ξέρω αν θα είναι, που αγκαλιάζει και φυλάει στο μάγουλο, δεν φαίνεται ακριβώς. Μία από την ομάδα του.
2: Έλα μωρέ το
3: κορίτσι. Τη βοηθό του.
2: Τη βοηθό του θέλει να την ευχαριστήσει γι' αυτό.
3: Αλλά δεν
2: λένε. Φυλάει γιατί θέλει να την ευχαριστήσει για την παροχή του έργου.
3: Δεν ξέρω. Έχει γίνει σε άλλο με τη φωτογραφία, αλλά βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι είναι AI. Τώρα με το AI δεν ξέρουμε τι είναι πραγματικότητα, όντως και τι δεν είναι.
2: Η γυναίκα του δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε τι μας νοιάζει εμάς.
3: Ναι, πάντως είναι λέει.
2: Δεν τρει που δεν σου μέλετε να φας από τον καρπό του, μη κοιμηθεί στον ίσιο του και πάρει τον καημό.
3: Λοιπόν, στην εικόνα αυτή ο Τραμπάκουλας είναι σε ένα γήπεδο γκολφ, την αγκαλιάζει την βοηθό του, τη δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγκο. Αυτή από πίσω δεν βλέπουμε τη μούρη τη, τη δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγκο. Και έχει περάσει το χέρι του στη μέση της και εντάξει, στη μέση της.
2: Να.
3: Και δείχνει έτσι όπως φαίνεται η φωτογραφία ότι έχει γίνει κάτι, έχει προηγηθεί κάτι ή μετά από τον γκολ θα πάνε σε καμιά καμπάνα.
2: Αλλά για είπανε, ποιο χτυπάει η καμπάνα.
3: Ναι. Αλλά υπόθηκε ότι δεν είναι, ότι είναι AI και ότι δεν είναι πραγματική φωτογραφία αυτή.
2: Παιδιά, είναι ένα πρόβλημα το AI. Πρέπει να γράφονται πάνω στις φωτογραφίες τι είναι.
3: Α, ναι, πρέπει.
2: Χασμουριέμαι γιατί είμαι ματιαχμένη.
3: Αχ, ξεματιάσαμε.
2: Πρέπει να με ξεματιάσει. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια.
3: Τι τελειώσαμε.
2: Ναι, καλέ.
3: Μέχρι με ένα λεπτό εδώ πέρα για να αποφωνήσει.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια. Τέλος. Ραντεβού αύριο.
3: Όχι αύριο, καλέ.
2: Α, όχι αύριο,
3: Παρασκευή,
2: καλέ.
3: Είναι σήμερα, κοπαλιά.
2: Όχι,
3: να
2: καλέ. Είναι Σάββατο. Είναι Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα. 2 με 4. Μην λείψει κανείς για τους γνωστό.
3: Θα βάλουμε απουσίες.
2: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού.

0: 62 και 62 563.
1: Πανουράκης.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
4: Καλώς ορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε οι καλεσμένοι, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 62 88 και 22734 00693.

0: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
0: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
0: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
0: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
0: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
5: 2000 FM.
6: Γαλάζιας πατρίδας, αυτό είναι το θέμα. Η Τουρκία θέλει να μπλοκάρει τον άξονα αυτό Ελλάδα-Κύπρος-ΔΕΗ και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ενισχύσει, να τοποθετηθούν αυτά τα οπλικά συστήματα στα νησιά μας. Εγώ πιστεύω ότι όσο πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή χρονικά, ότι μια αποφασισμένη Ελλάδα που θα προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό, δηλαδή να τοποθετηθούν αυτά τα οπλικά συστήματα, η Τουρκία θα περάσει τον νόμο Γαλάζια Πατρίδα, βάσει το οποίο θα δίνεται αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο και αυτός όποτε κρίνει θα ορίζει μικρές ΑΟΣ εντός εισαγωγικών ή περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως το λένε η Τουρκία, για να μπλοκάρει δικές μας μετακινήσεις αλλιευτικά σε περιοχές που η Τουρκία θα τις θεωρεί δικές ή επιστημονικές δικές μας έρευνες, η πόντιση καλωδίων κτλ.
7: Άρα θα αλληλοτεσταριστούμε, θα αλληλοδοκιμαστούμε στο πεδίο. Γιατί αν η Τουρκία προχωρήσει όντως στην εφαρμογή του νόμου, κλείνοντας περιοχές, η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει τις κινήσεις που δικαιούται. Είτε μιλάμε για αλεία, είτε μιλάμε για έρευνα και πόντιση καλωδίων.
6: Είναι μονόδρομος. Έτσι είναι, κύριε Καλαρίτη. Είναι μονόδρομος. Πλέον δεν χωράει καμία άλλη υποχώρηση ή, αν θέλετε, κίνηση δική μας, η οποία αφήνει ερωτηματικά ή χώρο να σκέφτεται η Τουρκία ότι η Ελλάδα θα υποχωρήσει. Σας θυμίζω την Κάσο. Είναι μονόδρομος. Πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να τονίσουμε για κάτι ότι με την ανακοίνωση, την υπογραφή της συμφωνίας με τις τρεις Ισραηλινές εταιρείες για την ασπίδα του Αχιλέα, όλα αυτά τα οπλικά συστήματα τα οποία συνιστούν την ασπίδα του Αχιλέα, είδαμε ότι από τις Ισραηλινές πλευράς δόθηκε ένας πανηγυρικός χαρακτήρας, κάτι το οποίο δεν έγινε όταν υπογράφει η αντίστοιχη συμφωνία με τους Γερμανούς, οι οποίοι σε μέγεθος κονδυλίων είναι διπλάσια. Αν θυμάμαι, οι Γερμανοί παρήγγειλαν τα οπλικά. Ακριβώς, το οποίο φτάνει τα 7 δις. Εμείς παραγγείλαμε κάτι 3,2, ας πούμε 3 δις, και οι Ισραηλοί είδαμε ότι το πανηγύρισαν, γιατί δεν είναι μόνο μία απλή πώληση στην Ελλάδα αυτά τα οπλικά στήματα, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που το έδωνε έτσι οι Ισραηλοί, γιατί εδώ μιλάμε για ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα. Βλέπει το Ισραήλ ότι ο εχθρός της Ελλάδος είναι και εχθρός του Ισραήλ, και μπορούμε να το δούμε μέσα από μια κοινή θεώρηση, και νομίζω ότι αυτό φοβάται η Τουρκία, και αυτός είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας της Τουρκίας να προχωρήσει ακόμη πιο πέρα, να πάει σε μια εμπλοκή με την Τουρκία, γιατί, με την Ελλάδα, γιατί δεν γνωρίζει σε ποιο βαθμό η συμφωνία Ελλάδας με το Ισραήλ έχει προχωρήσει, δηλαδή σε τι βαθμό έχει δεσμευθεί το Ισραήλ να εμπλακεί σε μια τέτοια σύγκρουση. Και δεν μιλάω εγώ μόνο για την, από τις αναφορές από Ισραηλινής πλευράς ότι μπορεί να υπάρξει χτύπημα στα κατεχόμενα. Και μιλάω για την πιθανή δέσμευση του Ισραήλ να στηρίξει την Ελλάδα ακόμη και στη μετακίνηση αυτών των οπλικών συστημάτων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είδα σε ένα τουρκικό κανάλι, το οποίο ανήκει στον μηδιακό όμιλο του Αλ Μπαϊράκ, δηλαδή του Γαμπρού Ερντογάν, το οποίο ανέλυε για ποιο λόγο έγινε η επιλογή αυτών των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, στο βόρειο και στο βόρειο Αιγαίο και στη νοτιού Καστελορίζου. Και εκεί αναλύει διεξοδικά ότι η επιλογή έγινε καθαρά με όρους εκκλησιακούς, γιατί είδαν κοινές ασκήσεις στο βόρειο Αιγαίο από ελληνικά και ισραηλινά αεροσκάφη, και υποβρύχια ελληνικά και ισραηλινά και αεροσκάφη στην περιοχή εκεί του Καστελορίζου. Άρα λοιπόν η Τουρκία φοβάται πάρα πολύ τον Ισραηλινό παράγοντα, και νομίζω αυτό είναι πολύ θετικό για μας, και να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην υλοποίηση, την ενίσχυση του άξονα αυτού και σε υλοποίηση του νέου εξοπλιστικού μας προγράμματος στα νησιά μας.
7: Mm-hmm. Πάντως, κλείνοντας, στρατηγέ, ακόμα και το Ισραήλ να μην έχει ή να μην είχε τέτοια δέσμευση, είναι αμφίβολο αν η Τουρκία θα ήθελε όντως να αντιμετωπίσει την Ελλάδα εφόσον η χώρα μας αποφασίσει να πάει μέχρι τέλος. Η εμπειρία του 20 είναι φρέσκια, είναι νοπή ακόμα, έτσι.
6: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί εμείς κακομάθαμε την Τουρκία να τις παραχωρούμε ή να, αν θέλετε, να υποχωρούμε από βασικές κόκκινες γραμμές κάτω από μια επικοινωνιακή πίεση, κάτω από μια ευρετική πίεση. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να κοντράρουμε την Τουρκία, όχι ως αυτό σκοπό, αλλά ως μια πεποίθηση, εθνική βούληση να υλοποιήσουμε την εθνική μας στρατηγική, και κυρίως το απάγχος αυτής να τοποθετήσουμε, να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα με Ισραηλινής κατασκευής υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα.
7: Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Καλή συνέχεια. Λάζαρος Καμπουρίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Η ώρα είναι 4:15.
8: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
9: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
10: Α, εδώ είναι, καλέ, τι έπαθες?
9: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
10: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
9: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
10: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
9: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Ρωμαίος!
15: Ιουλιέτα!
14: Από του Μπόστ την Πένα.
15: Έργο παλιό!
14: Ασύγχρονο!
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε!
15: Ρωμαίος Σακελαρίου!
14: Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
19: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
20: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
22: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λαμπρός Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Απέναντι στην Τουρκία διαμορφώνεται μια κοινωνία απολύτως αδιάλακτη. Εξαπαλώνων ήχων, από μικρή ηλικία, οι Τούρκοι εκπαιδεύουν την νεολαία σε μια αντίληψη ότι η Μεσόγειος τους ανήκει, ότι ο περίγυρος τους ανήκει, τους οδηγούν στο να εντρυφούν και να εξοικειώνονται με όλη την πολεμική κατάσταση, εν αντιθέσει με την εδώ, με το εδώ σκηνικό, όπου η χώρα έχει διολυστήσει σε μια ανεμελιά, σε μια αμεριμνησία η οποία δεν δικαιολογείται από τον περίγυρο. Τώρα τελευταία κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει, οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι, αλλά μακράν, γιατί συνεχίζεται παράλληλα η προσπάθεια υπονόμευσης. Είδαμε και υπόσκαψης της αντίληψης, του φρονήματος, της εκπαίδευσης των κρίσιμων πυλώνων και θεσμών, όπως ας πούμε η διπλωματία. Πρόσφατα υπήρξε και μια συμφωνία για εκπαίδευση, λέει, της Διπλωματικής Ακαδημίας από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Δεν θα σχολιάσω. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, διεθνολόγος και φίλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, απέναντι διαμορφώνεται μια κοινωνία από μικρή ηλικία με μια αντίληψη απόλυτος αδιάλακτη, με μια αίσθηση ότι της ανήκει όλος ο περίγυρος, ότι στην ουσία υπάρχει ήδη μια de facto αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι γύρω-γύρω ο περίγυρος δεν δικαιούται να υπάρχει. Εδώ ακόμα είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Είμαστε σε μια αντίληψη αμεριμνησίας και ακόμα στην εποχή του 90 και του 2000.
1: Υπάρχουν κάποιες παράλληλες διαδικασίες. Δηλαδή η χώρα προσπαθεί να ενηλικιωθεί, να γίνει ένα κανονικό κράτος που να μπορεί να προστατεύσει την επικράτειά του και τα κυριαρχικά του δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια προσπάθεια υπονόμευσης εκ των έσω. Δηλαδή λειτουργεί τρόπον πεινά μια πέμπτη φάλαγγα εντός της χώρας, η οποία δεν επιθυμεί εξοπλισμούς, δεν επιθυμεί αλλαγή κουλτούρας πρωτίστως, γιατί η αλλαγή κουλτούρας θα καταλύσει και θα καταστρέψει όλα τα αφηγήματα, τα ψεύδα αφηγήματα, τα οποία υπήρξαν κυρίαρχα την περίοδο της ύστερης μεταπολίτευσης, ενώ έχουν καταρρεύσει παντού. Πλέον κάθε χώρα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα είδος αυτάρκειας για τον εαυτό της και να αμυνθεί με ιδίους πόρους, παράλληλα με συμμαχίες και βοήθεια, εξωτερική βοήθεια. Βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο μεταβατικό στάδιο. Αυτοί οι κύκλοι επιμένουν σε καλλιέργεια μείωσης του φρονήματος, μείωσης των δυνατοτήτων που πρέπει να έχει μια χώρα σαν τη δική μας, που έχει να υπερασπιστεί ένα πολύ μεγάλο γεωγραφικό χώρο με πολύ οξύ δημογραφικό πρόβλημα, και αυτό από μόνο του είναι ένας Ηράκλειος Άθλος. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία δύναται να αντιμετωπιστεί με ημίμετρα, δύναται να αντιμετωπιστεί με ολιστικό τρόπο.
0: Είπες τη λέξη κλειδί, κατά τη γνώμη μου, τη φράση κλειδί, ότι υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις. Χθες ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Χούπης από την Πράγα, είπε ότι πρέπει να υπάρξει ένα ολιστικό μοντέλο άμυνας. Θα πρέπει η κοινωνία να ενσωματωθεί στην άμυνα. Δεν θα πρέπει η στρατιωτική θητεία να εκλαμβάνεται και να λειτουργεί ως ένα διάλειμμα μεταξύ της πολιτικής ζωής στην οποία θα επιστρέψεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής στρατιωτική αντίληψη όπου θα κυριαρχεί η αρχαία έννοια, η αρχαία ελληνική έννοια του οπλίτη πολίτη, όπου θα συνεχίζεται η εκπαίδευση και μετά την θητεία, όπου οι πολίτες θα έχουν μια τοπική ευθύνη μετά υπεράσπιση της περιοχής τους. Μια πολύ σωστή αντίληψη. Από την άλλη, είχαμε σήμερα το ΚΚΕ που λέει να ακυρωθεί η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έχουμε σήμερα τις κινητοποίησεις για τον Παύλο Φίσα. Η αριστερά έχει μια μοναδική ικανότητα στο να ανακαλύπτει, να εφευρίσκει και να αναδεικνύει πρότυπα από άτομα τουλάχιστον αμφιλεγόμενα, για να μην πω τίποτα άλλο. Και την ίδια ώρα υποσκάπτει κάθε προσπάθεια εθνικής αντίληψης. Εθνικής αντίληψης, στρατιωτικής αντίληψης που πρέπει να έχει χώρα για να επιβιώσει.
1: Υπάρχει και ένα, προς επίρρωση αυτών που λες, Λάμπρο, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό. Αν ακούσει κανείς τη ρητορική αριστερών κομμάτων για το Ισραήλ, ως κράτο χαρακτηρίζουν το Ισραήλ κράτος δολοφόνο. Αυτή την ρητορική δεν την έχουν χαρακτηρίσει ούτε καν για την ναζιστική Γερμανία. Δηλαδή, το Ισραήλ είναι ένα κράτος δολοφόνος. Τέτοια ρητορική Δεν συζητάμε καν για την Τουρκία.
0: Τους έχεις ακούσει ποτέ να καταδικάσουν την Τουρκία? Ποτέ.
1: Την Τουρκία ως κράτος δολοφόνος.
0: Πού είναι?
1: Πού είναι? Γιατί ποτέ δεν έχει πει όχι μόνο το ΚΚΕ, αλλά και άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο οι υπερασπιστές της Παλαιστίνης, οι όψιμοι υπερασπιστές της Παλαιστίνης, έχει σημασία αυτό, της υποτιθέμενης Παλαιστίνης. Γιατί πρέπει να, αν το εξετάσουμε ιστορικά, να δούμε ποια ήταν πραγματικά η έννοια της Παλαιστίνας στη Ρωμαϊκή εποχή και πώς εξελίχθηκε.
0: Και ποιανού δημιούργημα ήταν ο Αραφάτ.
1: Ναι, και ποιανού
0: Σοβιετικής Ένωσης.
1: Ακριβώς, αλλά το κυριότερο είναι ότι πότε έγινε το δημιούργημα της Παλαιστίνης, πότε δημιουργήθηκε επί της ουσίας σε πολιτική βάση. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα, βέβαια.
0: Θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Όχι, καλά κάνεις και το λες, αλλά να επιστρέψουμε σε αυτό. Είναι αξιοσημείωτη η σύμπτωση της ορολογίας που χρησιμοποιεί η αριστερά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Τουρκία για το Ισραήλ, εν προκειμένου, και όχι μόνο έτσι. Δηλαδή, η Τουρκία λέει μην εξοπλίζεστε, λέει η αριστερά μην εξοπλίζεστε. Λέει η Τουρκία κακό συνεργάζεται με το Ισραήλ, κράτος δολοφόνος, λέει η αριστερά. Λέει μην παίρνετε Ισραηλινά όπλα, η Τουρκία μην πάρουμε Ισραήλινα όπλα, λέει η αριστερά. Πολλές συμπτώσεις.
1: Ναι, πολλές συμπτώσεις, και θα σου έλεγα το εξής για να το κλείσουμε αυτό το ζήτημα της υπονόμευσης. Είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, η υπονόμευση αυτή, όταν η χώρα επιβάλλεται να εξοπλιστεί με τελευταίου τύπου, με ό,τι καλύτερο υπάρχει δοκιμασμένο στο πεδίο της μάχης από ένα κράτος το οποίο είναι ίση και θέση σύμμαχος εναντίον του τουρκικού αναθεωρητισμού. Όταν υπάρχει αυτού του τύπου η αντίληψη, εκ των πραγμάτων λειτουργεί υπονομευτικά. Δεν μας απασχολούν οι προθέσεις τους, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε δίκη προθέσεων, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν και μάλιστα υπάρχουν κάποια αιτιολογήματα, τα οποία δυστυχώς είναι και καταντούν και φεδρά. Δηλαδή μιλούν για παλαϊκή άμυνα, κόμματα τα οποία δεν έχουν ιδέα ούτε καν γνωρίζουν το μαρξιστικό λενινιστικό πρότυπο της άμυνας. Ούτε καν τη σοβιετική πρακτική δεν έχουν μελετήσει. Δηλαδή εδώ υπάρχει και μια ανιστόρητη αντίληψη που, δηλαδή, τα κόμματα αυτά στον 21ο αιώνα δεν έχουν μελετήσει ούτε καν τη δική τους παρακαταθήκη από τον 20ο. Είναι τόσο
0: πρόχειρα και επιφανειακά. Και τελικά φαίνεται ότι είναι σε κάποιο είδους...
1: Είναι τόσο επιφανειακή η προσέγγιση που έχουν, που δεν κοιτούν τουλάχιστον ούτε καν τις δικές τους παρακαταθήκες.
0: Ναι.
1: Ούτε καν, δηλαδή, θα πω το εξής, Λάμπρο, και όσο να ακουστεί. Αναλογικά... είναι χειρότερα πρόχειρη από τις δυνάμεις που ανέπτυξαν την περίοδο, την αλίστου μνήμης περίοδο 44-49.
0: Ναι.
1: Όπου και εκεί ελάχιστοι υπήρξαν οι οποίοι ήταν σοβαροί επιτελικοί. Μόνο ο Μακρίδης ήταν από την περίπτωση του Ελλάς. Αυτός ήταν ο στρατηγικός ηθήνων νους. Αλλά επί της ουσίας... Έχει αποδειχθεί ιστορικά ποια ήταν η πραγματική επιχειρησιακή αξία των σχηματισμών αυτών
0: πέρα
1: που δημιουργήθηκαν τότε.
0: Πέραν του επιχειρησιακού σχηματισμού.
1: Αλλά ούτε καν αυτά.
0: Δεν τους μοιάζει, τους μοιάζει να υπονομεύσουν, επειδή βλέπουν, όπως είπες, ότι η χώρα σιγά σιγά ενηλικιώνεται και πάει να προσπαθεί να ανακτήσει την παλαιότερη φύση της. Εδώ να πούμε κάτι το εξής, ότι η μεταπολιτευτική κατάσταση του Έλληνα είναι παραφύση. Ο Έλληνας από την καταβολή, από καταβολή της ιστορίας του μέχρι και πριν από 40-50 χρόνια ήταν και είναι... ένα πολεμικό έθνος. Μεγάλωνε με τα όπλα, με την αντίληψη πάντα και μέχρι το 70.
1: Και με τις
0: θυσίες, με τον αγώνα κλπ. Δεν υπάρχει περίοδο.
1: Με τις θυσίες και με πολύ αίμα.
0: Επειδή τώρα πέρασε μια περίοδο, μια παρένθεση διολύσεις, παρακμής και αμνησίας και λύθης, και τώρα προσπαθεί να ξαναπιάσει το νήμα, τους έχει θορυβήσει αυτό. Γιατί ο Ελληνισμός.
1: Τους έχει θορυβήσει το εξής. Δεν πρόκειται για μια στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας της χώρας. δεν αφορά αυτό. Αφορά την επιστροφή της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής νεολαίας τις ρίζες της, στις παραδοσιακές ρίζες. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό σημαίνει de facto μία
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
1: Να μπορούν να υπερασπίζουν και τον ίδιο στον εαυτό. Όχι, όχι μόνο την πατρίδα και το έθνος. Δηλαδή εδώ πρόκειται περί...
0: παρασυντισμού.
1: Εδώ πρόκειται περί μυθριδατισμού στην κυριολεξία.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Θα ανοίξουμε το θέμα του ανοίγουμε και θα δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό, διότι η Ελλάδα είναι σε σημείο καμπής. Παροτρύνω τους ακροατές να ακούσουν και να δουν την ομιλία του αρχιστρατηγού Χούμπου του ΑΓΕΘΑ, προθέσει την Πράγα. Κατά τη γνώμη μας, είναι σωστή η αντίληψη ότι πρέπει να υπάρξει μια διαρκής στρατιωτική αντίληψη της κοινωνίας και πριν και μετά την θητεία του πολιτικού.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Έπρεπε αυτά να είχαν εφαρμοστεί χθες, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν να πούμε κάτι για τη Μέση Ανατολή. Τα όσα μας ανέφερε χθες εδώ ο Γαβρίλη Χαρίτος για την υπόγεια διαπραγμάτευση μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας με σκοπό το Κουβέιτ να προσχωρήσει τελικά στη συμφωνία του Αβραάμ επιβεβαιώνεται απολύτως. Βγαίνει πλέον ως είδηση. Χθες ήταν εκτιμήσεις, σήμερα είναι είδηση. Όλο αυτό το παρασκήνιο και όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις όντως ισχύουν, βρίσκονται σε εξέλιξη και να δούμε πού θα καταλήξουν. Τώρα υπάρχει ένα άλλο γεγονός εκεί, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και συνιστά και αυτό ένα σταθμό, εάν τελικά υλοποιηθεί. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής και αρθρογράφος, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Η εξέλιξη λοιπόν την οποία είπες και εσύ είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πως εγκρίνουν, τουλάχιστον σε επίπεδο αμερικανικής κυβέρνησης, το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να δώσει και την έγκριση για το Αμερικανικό Κογκρέσο στη συνέχεια, για την πώληση 48 μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία σε μια συμφωνία τεράστιου κόστους, διότι υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 24,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή χονδρικά κάθε μαχητικό φτάνει να κοστίζει γύρω στο μισό δισεκατομμύριο δολάρια.
0: Συγγνώμη, τους βρήκαμε τις κελεμπίες τώρα για να μην πω τίποτα άλλο και τους αρμέγουν. Για πες, ναι.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι οι Σαουδάραβες εφόσον αγοράσουν αυτά τα μαχητικά θα αγοράσουν μαζί και ένα τεράστιο πακέτο υποστήριξης ανταλλακτικών και όπλων. Μόνο έτσι εξηγείται αυτή η μεγάλη τιμή. Δεν κάνει τόσο το αεροσκάφος προφανώς το ένα, αλλά αν το αγοράσεις παραδείγματος χάρη με υποστήριξη 20 ετών, ανταλλακτικά υπηρεσίες κτλ., ναι, τα νούμερα μπορούν να ανέβουν πάρα πολύ. Δεν είναι όμως η σημασία της, πώς το λένε, της συμφωνίας αυτής εφόσον υλοποιηθεί το επιχειρησιακό κομμάτι, δηλαδή ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η σαουδαραβική αεροπορία, αλλά κυρίως το πολιτικό κομμάτι, διότι έχουμε τρεις μεγάλες και ειδικές παραμέτρους. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες σπάνε με αυτή την πώληση ένα νομικό ταμπού που έχουν οι ίδιες. Υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες νόμος του κράτους, όπου λέει ότι πρέπει να διασφαλίζει η Ουάσιγκτον ότι στη Μέση Ανατολή το Ισραήλ θα έχει το τεχνολογικό πλεονέκτημα στην άμυνα. Ναι. Αυτό είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους. Τι συμβαίνει λοιπόν αυτό, ότι επειδή μέχρι σήμερα ο μοναδικός χρήστης F-35 στη Μέση Ανατολή ήταν το Ισραήλ, το οποίο παραγγέλνει συνεχώς F-35, είχε ξεκινήσει να παραγγείλει 30 και τώρα έχει φτάσει η παραγγελία του να είναι στα 75 περίπου και θα παραγγείλει και άλλα όπως φαίνεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κατά κάποιο τρόπο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, έχει διασφαλιστεί ότι παρότι η Σαουδική Αραβία θα έχει το ίδιο αεροσκάφος, δεν θα διαταράσει αυτό την υπεροπλία του Ισραήλ.
0: Υπάρχει ένα προηγούμενο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ακυρώσει την δική τους παραγγελία, τη δική τους πρόθεση.
1: Είχαν κάνει παραγγελία 35, αλλά μετά την ακύρωσαν γιατί είπαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μας βάζουν τέτοιους περιορισμούς στη χρήση του μαχητικού που πλέον εμείς δεν το θέλουμε.
0: Ναι, και από ό,τι έλεγαν, τους είχαν και κλειδωμένες τεχνολογίες. Ακριβώς για να διατηρήσει το τεχνολογικό πλεονέκτημα το Ισραήλ, ήταν υποδέστερα τα F-35 των Εμμυράτων, με χαμηλότερες τεχνολογικές δυνατότητες, κλειδωμένα με κάποιο τρόπο.
1: Άρα λοιπόν κρατάμε εδώ το γεγονός, το σημαίνει πως οι Σαουδάραβες αποδέχονται να πάρουν κάτι σε κάποιο βαθμό περιορισμούς, αλλά ταυτόχρονα αποδέχονται και οι Ισραηλινοί να πάρουν οι Σαουδάραβες κάτι τέτοιο, γιατί όσο και περιορισμούς να έχει, το F-35 παραμένει αυτή τη στιγμή το πιο διαδεδομένο μαχητικό πέμπτης γενιάς στον κόσμο, με πάνω από 1.300 αεροσκάφη να έχουν κατασκευαστεί. Δηλαδή ακόμα και υποβαθμισμένο να είναι σε κάποιες παραμέτρους, παραμένει ένα πάρα πολύ ισχυρό αεροπορικό όπλο. Άρα το αποδέχονται και οι Ισραηλινοί, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο παρασκήνιο διπλωματικό από πίσω.
0: Σωστά.
1: Δεύτερο στοιχείο της αγοράς αυτής είναι ότι στην ουσία η Σαουδική Αραβία δεν έχει ανάγκη τα F-35. Διότι η Σαουδική Αραβία έχει ήδη ένα τεράστιο στρατό, πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο, μια τεράστια αεροπορία, την οποία μάλιστα μέσα έχει Typhoon, Tornado,
0: F-15
1: εξελιγμένα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος εχθρός για τον οποίο η
0: να κάνουμε μια υπόθεση, Χρήστο, να κάνουμε μια υπόθεση. Επειδή βεβαίως από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη, μας τα έλεγε και ο Γαβρίλ Χαρίτος, μια υπόγεια διαπραγμάτευση, οι Σαουδάραβες, επειδή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Χούθη και όλοι τους αρνούνται βοήθεια, οι Αμερικανοί δεν τους δίνουν ευθέως στρατιωτική βοήθεια, δηλαδή δεν εμπλέκονται ευθέως στρατιωτικά, Βρετανοί αρνήθηκαν, Γάλλοι αρνήθηκαν, ζήτησαν από το Ισραήλ τουλάχιστον πληροφορίες, Intel. Επειδή οι Σαουδάραβες ήταν να μπουν σε συμφωνία στο Αβραμ, μετά την 7η Οκτωβρίου υπαναχώρησαν και τώρα στη συμφωνία της ΜΕΚΑ, μία εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η αποδέσμευση των F-35 συνδυάζεται με την δέσμευση των Σαουδαράβων ότι προοπτικά, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει κυβίστηση Κολοτούμπα άμεσα, θα έχουν όλα θέματα, προοπτικά θα επανακάμψουν στις συμφωνίες του Αβραμ, δηλαδή θα αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Αυτό εξηγεί.
1: Και αν όχι να αναγνώσουν το Ισραήλ, θα επεκτείνουν τη συνεργασία μαζί του, που ήδη υπάρχει συνεργασία.
0: Που ήδη υπάρχει, ναι.
1: Ήδη υπάρχει και είναι και αρκετά εκτεταμένη, απλώς δεν το λέμε.
0: Και μάλιστα μας έλεγε χθες ο Γαβρίλη, θα δούμε θα γίνει ο Χαρίτος, ότι ως ένα ενδιάμεσο στάδιο για να δώσουν πληροφορίες Intel και να τους βοηθήσουν οι Ισραηλοί για να αντιμετωπίσουν τους Χούθη, έχουν ζητήσει να ασκήσει επιρροή η Σαουδική Αραβία να μπει στις συμφωνίες του Αβραμ το Κουβέιτ ως προπομπός. Που ως γνωστόν στο Κουβέιτ έχει πολύ μεγάλη επιρροή η Σαουδική Αραβία. Αν και θα είναι δύσκολο, αλλά αυτό πλέον έχει βγει σήμερα ως είδηση, ότι όντως υπάρχουν συνομιλίες με το Κουβέιτ να μπει στις συμφωνίες του Αβραμ. Θα δούμε αν θα το αντέξει.
1: Άρα λοιπόν έχουμε ως δεύτερο στοιχείο, κρατάμε ότι η αγορά όπλων αυτού του μεγέθους και αυτού του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος έχει τεράστιο πολιτικό αποτύπωμα σε μια αναδιάταξη ισορροπιών που γίνεται στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, όπου συγκλίνουν χώρες που μέχρι χτες ήταν ή με παγωμένες σχέσεις ή με άρνηση αναγνώρισης, όπως ήταν η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ, που όμως πλέον χώρες με την επίθεση που έγινε στο Ιράν βρέθηκαν θέλοντας και εμείς το ίδιο στρατόπεδο. Ναι. Δηλαδή το Ιράν τι απέδειξε, ότι μπορεί μια χώρα στην Μέση Ανατολή να απειλήσει όλη τη Μέση Ανατολή με τη λογική του Σαμψών. Δηλαδή ότι θα τα γκρεμίσω όλα, θα σας πάρω μαζί μου. Καταστρέφοντας τις υποδομές σας, τις πετρελαϊκές, τους αγωγούς πώς το λένε, μεταφοράς πετρελαίου, κλείνοντας τις διόδους τις εμπορικές. Αυτό κάνει το Ιράν τώρα. Λέει ότι εγώ μπορώ να καταστραφώ, όλοι σας μαζί μπορείτε να με καταστρέψετε, αλλά και εγώ μπορώ να σας εξοντώσω οικονομικά. Άρα δημιουργείται μια νέα ισορροπία ισχύως, στην οποία όλοι μαζί κάπως πρέπει να βρουν μια λύση. Το τρίτο κομμάτι είναι το εξής. Το τρίτο στοιχείο αυτής της ιδιαίτερης πώλησης όπλων είναι ότι οι Αμερικάνοι μέχρι σήμερα ήταν πάρα πολύ αυστηροί στο πού θα δώσουν τα πλέον σύγχρονα όπλα τους και κυρίως το F-35, που είναι το πιο υψηλή τεχνολογία εξαγώγημο αμυντικό τους προϊόν, με τη λογική ότι δεν θέλουμε η τεχνολογία αυτή να πέσει σε χέρια ξένα, κυρίως ρωσικά και κινέζικα. Άρα λοιπόν βάζανε παντού οι Αμερικάνοι πολύ σκληρές παραμέτρους ότι θα παραμείνει τεχνολογία κλειδωμένη και υποέλεγχο και δεν θα τη δει κανένα τρίτο μάτι, γι' αυτό και ξεπετάξαν την Τουρκία από το πρόγραμμα όταν αγόρασε τους ρωσικούς αεροπορικούς πυράβλους S-400. Αυτό λοιπόν στην Σαουδική Αραβία έχει καινούργια εφαρμογή, γιατί η Σαουδική Αραβία έχει και πολύ στενές σχέσεις και οικονομικές και αμυντικές με την Κίνα. Άρα πάλι εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο μάλλον απομάκρυσης της Σαουδικής Αραβίας από την Κίνα. Θα πρέπει δηλαδή οι Σαουδάραβες να έχουν δεσμευτεί ότι θα κάνουν βήματα πίσω στις αγορές που έχουν κάνει σε κινέζικη τεχνολογία, σε τηλεπικοινωνίες, σε 5G κινητά τηλέφωνα, σε ραντάρ, σε αντιεροπορικά που έχουν αγοράσει από τους Κινέζους. Πάλι λοιπόν έχουμε μια ευρύτερη του όπλου εξέλιξη, που καταλήγει και αυτή να είναι αναδιάρθρωση πολιτικών και εμπορικών και οικονομικών και βεβαίως τεχνολογικών ισορροπιών σε αυτή την κρίσιμη περιοχή του πλανήτη.
0: Προς επίρρωση της εκτίμησής σου, να υπενθυμίσουμε ότι η Κίνα είχε πιάσει εξαπίνη στους Αμερικανούς όταν είχε ανακοινώσει πριν τον πόλεμο ότι μεσολάβησε για να υπάρξει εξομάλυνση Σαουδικής Αραβίας Ιράν πριν τον πόλεμο. Και οι Αμερικανοί είχαν πιαστεί στον ύπνο, τότε είχαν θορυβηθεί γιατί είχαν αντιληφθεί ότι η Κίνα τελικά έχει διεισδύσει πολύ περισσότερο στην Μέση Ανατολή και μάλιστα σε σύμμαχο όπως οι Σαουδάραβες, χωρίς να το αντιληφθούν. Στη συνέχεια, επειδή οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία από τις επιθέσεις του Ιράν, οι Σαουδάραβες άρχισαν να κοιτούν και προς τη Ρωσία και προς την Κίνα για ενίσχυση της άμυνάς τους. Οπότε οι Αμερικανοί προσπαθούν να αποτρέψουν αυτό, να κλειδώσουν και αυτό.
1: Να τονίσουμε εδώ, Λάμπρο, το εξής. Εδώ έχουμε και μία, αν θέλεις, ένα boomerang που έχουν υποστεί οι Αμερικάνοι. Διότι η αντίληψη της κυβέρνησης Τραμπ ποια είναι, που την έχουν πει και δημόσια, ότι εμείς θέλουμε ως μεγάλη Αμερική που έχουμε επιρροή σε πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να αποσυρθούμε από διάφορα σημεία τριβών όπως είναι η Μέση Ανατολή και να επικεντρωθούμε στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου εκεί περιμένουμε να έχουμε μια μεγάλη αντιπαράθεση με την Κίνα, τόσο εμπορικά, οικονομικά, αλλά και πιθανώς ενεργοτικά. Άρα λοιπόν έλεγε ο Τραμπ ότι εμείς τι θέλουμε, τοπικά, οι τοπικές ομάδες χωρών να αναλάβουν οι ίδιες τα ενία των αναγκών τους και της άμυνάς τους και της ανάπτυξής τους, να μην μας χρειάζονται εμάς τους Αμερικάνους και να έχουμε μια χαλαρή σχέση. Τώρα όμως που είδε η κυβέρνηση Τραμπ ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πόλους συσπήρωσης που θα πηγαίνουν προς την Κίνα ή προς τη Ρωσία, ξαφνικά καταλαβαίνει ότι δεν είναι απλά τα πράγματα και πρέπει να τους ξανατραβήξει πίσω στη δική της επιρροή, να μην τους αφήσει να ξεφύγουν τόσο πολύ, διότι ακριβώς μπορεί να ενισχύσει τον δυνητικό της αντίπαλο.
0: Μάλιστα. Και να πούμε τέλος ότι εάν προχωρήσει αυτή η αγορά, δυστυχώς θα αυξηθούν οι πιθανότητες για να ανοίξει και για την Τουρκία. Ήδη η Τουρκία έχει υπογράψει συμφωνία, νέα συμφωνία με μια πολύ ισχυρή ομάδα lobbying στις ΗΠΑ, ακριβώς για να ξεκλειδώσει την επιστροφή της στο F-35, κάτι που προωθεί με πολύ έντονο τρόπο τον Μπάρακ.
1: Η Τουρκία το πιέζει πάρα πολύ και πάλι η Τουρκία το πιέζει να αγοράσει F-35, να ξαναμπεί στην ιστορία των F-35, όχι μόνο γιατί χρειάζεται το αεροσκάφος ως επιχειρησιακό πλεονέκτημα στην αεροπορία της. Και αυτή το χρειάζεται ως ένα δείγμα διεθνούς κύρους, διεθνούς αναγνώρισης, βαρύτητα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή και εκεί έχει τεράστια πολιτικά στοιχεία η όλη ιστορία. Ουσιαστικά τι έχουμε. Έχουμε τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν κάποιες εξέχουσες αμυντικές τεχνολογίες, τις οποίες τις απονέμουν σε περιφερειακές χώρες ως ένα βραβείο αυτονόμησης, αλλά ταυτόχρονα και παραμονή σε ένα κύκλο επιρροής δικής τους. Οπότε συνοστίζονται διάφορες χώρες, οι οποίες λένε θέλω αυτό το βραβείο να μου δοθεί, είμαι πρόθυμος να το πληρώσω κιόλας όσο αυτά τα εξωφρενικά ποσά αγορών, διότι πιστεύω ότι με αυτό θα αποκτήσω και εγώ εκείνη την περιφερειακή, η πολιτική και στρατιωτική ισχύ που θα μου επιτρέψει να ενισχύσω τη θέση μου. Είναι ένα πολύ λεπτό λοιπόν παιχνίδι που παίζεται, αλλά βεβαίως να κρατήσουμε την επιφύλαξη, διότι μια τέτοια συμφωνία από τις ΗΠΑ και πρέπει να πάρει την έγκριση του Αμερικανικού Κογκρέσου, αλλά και βεβαίως να δούμε ότι στο τέλος θα υλοποιηθεί. Διότι αυτές οι συμφωνίες έχουν χρόνο υλοποίησης πολλά χρόνια. Ναι. Άρα οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά, όπως πήγε παραδείγματος χάρη με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Ειδικά αυτή την περίοδο.
1: Ναι, πάντως να πούμε ότι αυτή η συζήτηση ότι να πάρει η Σαουδική Αραβία F-35 ακούγεται εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Και ήδη το Ισραήλ από πέρυσι είχε πει ότι, τουλάχιστον το είχε δηλώσει ο Νετανιάχου δημόσια, ότι εμάς δεν μας νοιάζει και τόσο, βέβαια το έλεγε με δυσφορία, δεν το έλεγε με χαρά, αλλά δεν μας νοιάζει και τόσο εφόσον οι Αμερικάνοι μας εγγυώνται ότι εμείς θα παραμείνουμε τεχνολογικά κορυφαίοι σε άμυνα στη Μέση Ανατολή.
0: Ευχαριστούμε, Χρήστο, πάρα πολύ. Χρήστος Εκτενάς, τον ευχαριστούμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατ. τρακτόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
17: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Είμαι ο Φιλέας.
21: Και εγώ η Φογ.
20: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
21: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
20: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
21: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
20: Και πώς γίνεται αυτό?
21: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
20: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
21: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
20: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λάμπρος Καλαρίτης, Παραπολιτικά 90,1. Πάμε γρήγορα να δούμε τώρα τις εξελίξεις στην Σουηδία, όπου εκεί το εκλογικό αποτέλεσμα πλέον είναι οριστικό. Σωτήρης Δελής, πρώην βουλευτής του κόμματος των Μετριοπαθών στη Σουηδία και πρώην μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλησπέρα, κύριε Δελή.
22: Κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα. Ευχαριστώ και πάλι. Μιλήσαμε πριν από δύο μέρες, νομίζω.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα οριστικό, το μπλοκ της κεντροαριστεράς.
22: Το αποτέλεσμα οριστικό, 49,5% για την πρώην αντιπολίτευση, που πήρε την εντολή από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να κάνει, όπως τα λένε στα σουηδικά, ένα sondering, δηλαδή να κοιτάξει, να παρουσιάσει μια κυβέρνηση, και 48,8% για την κυβέρνηση, η οποία άφησε την εξουσία. Με άλλα λόγια, μιλάμε για 176 θέσεις στο Κοινοβούλιο για τους νικητές και 173, δηλαδή τους ξεχωρίζουν τρεις μόνο έδρες.
0: Και 0,7 στην ουσία ποσοστία μονάδες.
22: 0,7, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό ήταν εκλογές Grand Guignol. Όλοι το περίμεναν. Τώρα αρχίζει το μεγάλο σπονοκέφαλος, το πως οι νικητές με τα 0,7% θα σχηματίσουν κυβέρνηση.
0: Τι σημαίνει για το μεταναστευτικό που ήταν και το επίδικο?
22: Το μεταναστευτικό έπαιξε. Εγώ πάντα, αυτή είναι η προσωπική μου τύπηση γνώμη, αυτό είναι ένα δημογραφικό αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα της σχεδόν άλογης πολιτικής στην εισαγωγή ανθρώπων, οι οποίοι ούτε άσυλο χρειάζονται, ούτε τίποτα. Απλά η χώρα διαφημίστηκε σαν μια χώρα των επιδομάτων, και εάν όπως τρως κοιμάσαι.
0: Από εδώ και πέρα, επειδή ήταν αποτέλεσμα, από ό,τι καταλαβαίνω, σε μεγάλο βαθμό της ψήφου των μεταναστών, θα έχει πρόβλημα η άλλη πλευρά, η κεντροδεξιά, να το πούμε έτσι, στις επόμενες εκλογές να το αντιστρέψει. Δηλαδή, φαίνεται σαν να κλειδώνει μια δημογραφική ασυμμετρία.
22: Εάν πάρουμε, γιατί έχουν και κάτι άλλο που ίσως και οι Έλληνες μπορούν να το σκεφτούν. Την ημέρα των εκλογών, ή μάλλον πριν δύο μέρες, τρεις από τις εκλογές, γίνονται επίσης εκλογές και στα λύκεια της χώρας, σε όλα τα λύκεια της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή ψηφίζουν έτσι πειραματικά τα παιδιά μεταξύ 16 και 18 ετών. Και εκεί, αγαπητέ κύριε Καραρίτη, αν είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, τότε η χθεσινή κυβέρνηση θα συνεχίζει με σχεδόν 20 πόντους διαφορά. Δηλαδή η καινούργια γενιά που έρχεται ψηφίζει μπλε, όχι κόκκινο-πράσινο.
0: Ψηφίζει, συγγνώμη, καταλάβω, τους κεντροδεξιούς.
22: Ορίστε.
0: Ψηφίζει τους αριστερούς ή τους δεξιούς. Τους κεντροαριστερούς.
22: Τους δεξιούς. Η δεξιοί είναι μπλε, η κέντροαριστερή είναι πράσινη. Καλά,
0: εντάξει, αυτό ισχύει παντού. Θέλω να βεβαιωθώ, γιατί δεν ξέρω πώς έχουν μια ιδιαιτερότητα στη Σουηδία. Άρα η νέα γενιά μπορεί να το αντιστρέψει αυτό.
22: Η νέα γενιά μπορεί να το αντιστρέψει, ναι.
0: Εάν δεν αλλοιωθεί δημογραφικά εντωμεταξύ.
22: Οπωσδήποτε.
0: Υπάρχει πρόθεση από την κεντροαριστερή πλειοψηφία, τη νέα εννοώ, να νομιμοποιήσει και άλλους μετανάστες.
22: Ο κίνδυνος υπάρχει. Διότι έχουν πάει σχεδόν. Θα βρουν ένα πρόβλημα από τον κίνδυνο, διότι μέσα στην κεντροαριστερά υπάρχει ένα δεξιό κόμμα, το κέντρο. Και αυτό το παράδοξο δημιουργήθηκε, κύριε Καλαρίτη, διότι το κέντρο έχει μια φοβία απέναντι στους Σουηδούς Δημοκράτες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που άλλαξε την πολιτική του ιδεολογία, ώστε συνέχεια και επί 24 ώρου βάσους να τους δαιμονοποιεί. Αυτοί λοιπόν κρατάνε τις δεξιές τους πεποιθήσεις και απαιτούν στην κυβέρνηση το αριστερό κόμμα να μην πάρει μέρος. Οπότε οι σοσιαλδημοκράτες που έχουν αναλάβει τώρα πλέον από τον πρόεδρο της Βουλής την εργασία να παρουσιάσουν μια κυβέρνηση, θα πρέπει να χειριστούν το θέμα, διότι χωρίς τους κεντρώους
0: δεν κάνουν κυβέρνηση. Αυτό είναι μια σοβαρή δικλίδα που μπορεί να εξορροπήσει.
22: Οπωσδήποτε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δελή. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την νέα εικόνα μας δώσατε. Λοιπόν, άρα υπάρχει και μια ελπίδα να αντιστραφεί.
22: Και εγώ σας ευχαριστώ. Κανείς δεν ξέρει με αυτά τις καταστάσεις.
0: Τις παρακολουθούμε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Όντως πολύ ενδιαφέρουσα.
22: Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Σωτήρης Δελής, τον ευχαριστούμε πολύ. Όντως ενδιαφέρουσα εικόνα. Πάμε να ακούσουμε και το αυτοκίνητο, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 18 Σεπτεμβρίου. Αν αυτή η εκπομπή ήταν σελίδα εφημερίδας για το αυτοκίνητο, ο τίτλος που θα τέριαζε θα ήταν ο εξής: ο Τσίγκος φρενάρει την αγορά αυτοκινήτου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, προκειμένου να σας εξηγήσουμε μαζί τι έχει συμβεί μέχρι τώρα με τις πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε έλλειψη, και πώς αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιληθεί. Κύριε Πάτσιο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ.
2: Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα με τις πινακίδες αυτοκινήτων, εννοώ τις νέες κυκλοφορίες, οι οποίες η έλλειψή τους δεν επιτρέπει την κυκλοφορία ήδη αγορασμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα?
3: Κοιτάξτε, αριθμίες είχαμε από τον Ιούλιο. Πρακτικά το πρόβλημα έφτασε σε αδιέξοδο στα μέσα Αυγούστου. Mm-hmm. Και σήμερα που μιλάμε είναι περίπου 11.000 οχήματα που δεν μπορούν να πάρουν πινακίδες άδεια κυκλοφορίας λόγω έλλειψης τσίγκου. Mm-hmm. Όμως, τα καλά νέα είναι ότι την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά η ροή πινακίδων προς τα γραφεία ταξινόμησης της Αθήνας και πιστεύουμε και περίπου σε μια εβδομάδα στην περιφέρεια, όπου και εκεί υπάρχουν οι ίδιες ακριβώς ελλείψεις. Mm-hmm.
2: Άρα η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή για την αγορά αυτοκινήτου το πρώτο οκτάμινο είναι σχετικά πλασματική, έτσι δεν είναι?
3: Απολύτως. Πρέπει να σας πω, όσον αφορά τα καινούργια επιβατικά, είμαστε περίπου 5.000 αυτοκίνητα πίσω, που σημαίνει η αγορά θα ήταν περίπου 5% αυξητική αντί για 2% που βλέπουμε στη στοιχεία του Αυγούστου.
2: Mm-hmm. Και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, πιστεύετε, στις ταξινομήσεις?
3: Πιστεύω ότι μια εβδομάδα με δύο εβδομάδες τα πράγματα θα μπορέσουν να, συστολικά, να είναι πλέον κανονικά. Βέβαια δεν κρύβουμε την ανησυχία μας, διότι αυτά οι πινακίδες που αγόρασε το Υπουργείο Μεταφορών θα φτάσουν το πολύ ως αρχές Νοεμβρίου, τέλη Οκτωβρίου, και φοβούμαι ότι δεν θα είναι ως τότε έτοιμο το νέο σύστημα που σχεδιάζουν. Ένα mm-hmm. καλό σύστημα πρέπει να πούμε, όμως mm-hmm. δεν θα είναι έτοιμο. Mm-hmm.
2: Όπως εξελίσσονται τώρα τα πράγματα σε σχέση με τις προβλέψεις που είχατε κάνει στην αρχή του 2026, τα βλέπετε καλύτερα, τα βλέπετε ακριβώς πάνω στις προβλέψεις σας σε σχέση με τον αριθμό των ταξινομήσεων στο τέλος του 26?
3: Είμαστε ικανοποιημένοι με την έννοια, υπάρχει μια μικρή πρόοδος κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα, δεν σας κρύβουμε, είναι το ότι δεν φεύγουν παλιά αυτοκίνητα από την κυκλοφορία αφενός και δεν έχουμε ισχυρά κίνητρα για τα ελεκτρικά αυτοκίνητα. Πρέπει να το τονίζουμε, γιατί δεν είναι οικονομικό το θέμα εκεί. Είναι αν πραγματικά ο ιδιοκτήτης ενός καθαρού αυτοκινήτου έχει κάποιο όφελος στην κυκλοφορία. Δεν έχει σήμερα.
2: Πώς το εννοείτε δηλαδή αυτό το όφελος?
3: Αν αγοράσουμε εγώ και εσείς ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης Φερρυππίν, είτε εγώ έχω ηλεκτρικό εσείς και θερμικό εγώ, δεν διαφέρουμε σε κάτι. Θα μπαίνουμε κάθε μέρα στην Αθήνα. Δεν προκύπτει κάποιο όφελος. Τα ευρωπαϊκές πόλεις ξεκάθαρα έχουν δημιουργήσει ζώνες και κάποιους χώρους που το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να κερδίζει και έτσι να έχει παραπάνω κίνητρο ένας ιδιοκτήτης να το ψωνίσει.
2: Αντιλαμβάνομαι απολύτως την οπτική σας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μείνει ακόμη στο φαινόμενο της απόσυρσης, το οποίο έρχεται και ξανάρχεται ενίοτε σκοπίμως στην επικαιρότητα ως δυνητικό μέτρο. Πιστεύετε αλήθεια σε αυτό, κύριε Πάτσιο?
3: Δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση. Σίγουρα πάντως κυκλοφοριακά μέτρα που θα δίνουν κίνητρο σε κάποιον που έχει ένα νεότερο αυτοκίνητο, ασφαλώς είναι η λύση. Αστερακταίο είναι επίσης η λύση, τα οποία γνωρίζουμε σήμερα ότι εκεί έχουν μια αποχή της τάξης του 20-22%, ένα στα πέντε αυτοκίνητα uh-huh. και στα επαγγελματικά. Uh-huh. Τι να σας πω. Σήμερα πάντως ο δακτύλιος δεν λειτουργεί, το αντιλαμβανόμαστε όλοι και οι δρόμοι έχουν φτάσει σε ένα.
4: 2000 FM.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.

0: Τον ιστορικό Ζορμπά, ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
2: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
5: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ! Βόλιο κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ!
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν. Kodang της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadang. Οι μόνες με

0: Εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
1: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
2: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
2: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Πάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή.
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού.
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8. 2000.

0: 8000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: 2000 FM.

0: FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Αποκλειστικά στα Super Market Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ. Βόλιος κιμάς, 9,99. Μέλισσα, 65 λεπτά. Πίτσα rock'n'roll, 7,20. Βάτ 69, 13,65. Ice Dream, 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου, 95 λεπτά. Colgate, 1,80. Ava, 1,80. Πάμε μπαζάρ.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένας καψιμός.

0: και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
0: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273 062 562 και 62 563.
3: Πανουράκης.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
7: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Με άμεση

0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
5: να σου πω. Έχω βάλει εδώ,
4: μετά θα πάνε όλα.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. Allday υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
11: 2000 FM.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
13: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
14: Παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Άπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
16: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
15: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
17: Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
17: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
18: Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: Στέφανε.
20: Ναι.
19: Πάω σούπερ μάρκετ.
20: Στο τάδε.
19: Όχι.
20: Στο άλλο τάδε.
19: Μπα, όχι.
20: Πού θα πας?
19: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
20: VKD Market, λοιπόν.
19: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
21: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
22: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
23: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
24: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους. Από άκρη σ' άκρη, στο νησί μας, στα νησιά μας, στο νομό μας, από όπου και αν μας ακούτε, εδώ, μέσα από τον 2000 FM και τους 99,8, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000 FM, σας στέλνουμε την καλημέρα μας, τις ευχές μας να περνάτε καλά στην τελευταία μέρα της εβδομάδας, της εργάσιμης εβδομάδας, Παρασκευή, και όσο να είναι, έχουμε και περισσότερο έτσι διάθεση. Έφτιαξε και ο καιρός, οπότε ένα Σαββατοκύριακο με όμορφη διάθεση και όλα θα πάνε καλά. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, μαζί θα τα πούμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι εδώ, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και σήμερα εδώ μαζί σας, στην θέση της Βιολέτας Τρυπόδη. Δημήτρης Θαμβακλής στην ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο, εδώ ο συνεργάτης μας απαντά στα τηλέφωνά σας, 22730 8880 89678, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας, και στο 2000fm.samos@gmail.com, που και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email και στις προσωπικές μας σελίδες, φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρόνια πολλά σήμερα στην Αριάδνη. Να ευχηθούμε σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή, γενέθλια, επέτειο και την γιορτάζετε σήμερα. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Μάλιστα. Σε έναν έθριο καιρό, με 27 βαθμούς Κελσίου, ανέβηκε ο υδράργυρος και θα ανέβει ακόμη κι άλλο τις επόμενες ημέρες. Οπότε αυτό λίγο μας χαροποιεί, διότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τοπικές νεφώσεις, είχαμε και μία μικρή ψυχάλα τουλάχιστον που έπεσε σε εμάς εδώ στην πόλη της Σάμου. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά το καλοκαίρι δεν μας εγκαταλείπει από τώρα. Σε καμία περίπτωση έρχεται και ένας Οκτώβρης που, από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, θα είναι ο πιο ζεστός Οκτώβρης των τελευταίων 10 ετών. Και ένας ήπιος χειμώνας. Και αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι δεν θα ξοδέψουμε και πολύ πετρέλαιο, δεν θα ξοδέψουμε και πολύ ρεύμα. Από τη μία άποψη, από αυτή την άποψη μάλλον, είναι καλό. Από τις άλλες, βέβαια, αν το σκεφτούμε και διαφορετικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τις γεωργικές καλλιέργειες και όλα αυτά τα οποία δεν θα είναι και σύμμαχος ο καιρός, τότε εκεί λέμε ότι δυστυχώς δεν θα έχουμε έναν χειμώνα έτσι φυσιολογικό, όπως λέμε. Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου, οπότε μπορούμε να κάνουμε άφοβα τα μπάνια μας στη θάλασσα. Το καλοκαίρι έχει παραταθεί. Πρέπει όμως να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί στα δάση μας, με τα δάση μας, με οτιδήποτε εργασίες κάνουμε στην ύπαιθρο, με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες κλπ. Τα λέμε συνέχεια, τα έχουμε πει και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνεχίζουμε όμως να προσέχουμε, δεν σταματάμε σε καμία περίπτωση, δεν εφησυχάζουμε μάλλον σε καμία περίπτωση. Η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς στο 3 και σήμερα και αύριο, οπότε με τους ενισχυμένους έτσι βορειοδυτικούς ανέμους. Οπότε μεγάλη προσοχή και πάλι σε εσάς που ενδεχομένως να κάνετε κάποιες εργασίες στην ύπαιθρο με διάφορα εργαλεία. Είχαμε μία σεισμική δόνηση πριν από λίγα λεπτά, στην Εύβοια, 4,2 ρίχτερ, έγινε αισθητός και στην Αττική. Καθησυχαστικός ο Ευθύμης Λέκας, η περιοχή έχει μεγάλη σεισμικότητα, με εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από την δόνηση. Εντάξει, μία αρκετά ισχυρή σεισμική δόνηση, 4,2 λοιπόν. Αισθητός ο σεισμός και στην Αττική, και ο κύριος Λέκας μίλησε πριν από λίγο στο ERT News για το σεισμό, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αν και η συγκεκριμένη έτσι περιοχή έχει μεγάλη σεισμικότητα. Παρακολουθείτε το φαινόμενο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως η περιοχή μάλλον έχει μεγάλη σεισμικότητα, από ο κύριος Λέκας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως περιμένουμε μεγαλύτερο σεισμό. Το παρακολουθούμε, ανέφερε συγκεκριμένα. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την σεισμική δόνηση πριν από, νομίζω, στις 10 παρατέταρτο έγινε, 10 παρατέταρτο, 10 παρατέταρτο, εκεί λοιπόν στην Αττική, έγινε αισθητός λοιπόν και στην Εύβοια και έγινε αισθητός και στην Αττική. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι λίγο τι συμβαίνει γενικότερα με τις τιμές, τι συμβαίνει με τα ελληνοτουρκικά, πολλά αυτά τα οποία διαβάζουμε, πολλά αυτά τα οποία μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες. Συζητήσαμε χθες και για αυτή την 51η ταξιαρχία που μετέφερε ο Ερντογάν εδώ απέναντι από τα Σόκια. Μιλήσαμε με τον διεθνολόγο, με τον κύριο Νούλα. Δεν χρειάζεται ανησυχία σε καμία περίπτωση. το βλέπουμε το συγκεκριμένο θέμα, την παρακολουθούμε όχι εμείς και εμείς βέβαια και όλος ο κόσμος και γενικότερα οι άνθρωποι που εμπλέκονται με αυτά τα ζητήματα, την παρακολουθούν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ωστόσο υπάρχει έτσι πάντως ένας αναβρασμός θα λέγαμε γενικότερα και στο θέμα των τιμών και με τα στενά του Ορμούζ εκεί τι γίνεται και με τη Μέση Ανατολή. Υπάρχει γενικότερα σε όλο τον κόσμο ένας γενικότερος έτσι αναβρασμός όπως το λέμε. Δεύτερη κατά σειρά ενεργειακή προτεραιότητα θεωρεί η κυβέρνηση το ντίζελ. Μιλάμε πάλι για τα καύσιμα, διότι αυτό πηγαίνει αλυσίδα από τα στενά του Ορμούζ. Αλυσίδα, αλυσίδα, αλυσίδα, φτάνει στην τσέπη μας στο τέλος. Και αν αναλογιστούμε ότι ο Οκτώβρης, εντάξει, δεν είναι, ένας μήνας είναι που μας χωρίζουν πόσες, 25-30 μέρες μέχρι να ανοίξει η τιμή διάθεσης, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για το χειμώνα, με έναν χειμώνα που δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα είναι, άλλοι λένε ότι θα είναι ήπιος, αλλά όταν ακούμε και τις τιμές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ήπιες, όταν πέρυσι ξεκίνησε η διάθεση πετρελαίου στο 1,10 και φέτος ακούγεται 1,80, 1,85 μέχρι και 1,90, εκεί λίγο τα πράγματα ζορίζουν και ζορίζουν και πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, ας μην πανικοβαλόμαστε όμως από τώρα. Κάθε μέρα, αν όχι κάθε ώρα, αλλά να το πούμε σε κάθε μέρα, να το πάμε στη μέρα παραμέρα ας πούμε, ότι συμβαίνουν τόσες πολλές εξελίξεις και τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Παραμένουμε λοιπόν και βλέπουμε με σταθερά βήματα, μάλλον βλέπουμε και πηγαίνουμε να δούμε πώς θα πάει γενικότερα η κατάσταση με τις τιμές των καυσίμων και στο τέλος βέβαια τι θα καλούμαστε να πληρώνουμε και εμείς. Και ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής που μίλησε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στο σταθμό μας, μας είπε ότι φέτος θα είναι η χρονιά του κλιματιστικού. Και καλά να έχεις κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης, αναβαθμισμένης μάλλον ενεργειακής κλάσης. Αν έχεις κλιματιστικό παλιό, μία ή άλλη θα σου έρχεται. Τι να πληρώσεις το πετρέλαιο, τι να πληρώσεις το ρεύμα. Οπότε τα βλέπουμε τα πράγματα, να δούμε πώς θα πάει γενικότερα συνολικά η όλη κατάσταση στα στενά του Ορμούς, με τον κόσμο και με όλες αυτές τις εξελίξεις που συμβαίνουν και πώς θα επηρεαστούμε και εμείς στην τελική, στην τσέπη μας. Μιλάμε λοιπόν για το ντίζελ. Μετά το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά πριν τη βενζίνη, όπως τόνισε χθες μιλώντας στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει αυτή την προτεραιότητα μάλλον στο ντίζελ. Αντιμέτωπη λοιπόν με μία αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης από 1,1 ευρώ ανά λίτρο πέρυσι σε σχεδόν 2 ευρώ φέτος, η κυβέρνηση λοιπόν δεν πρόκειται να σταθεί άπραγη όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν την προσεχή Δευτέρα θα γίνουν ανακοινώσεις μέτρων από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας μέσω των οποίων η τιμή θα πέσει χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Οι παρεμβάσεις θα στηριχτούν τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διελιστήρια. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι επιπρόσθετα οι καταναλωτές θα ωφεληθούν και από ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης το φετινό χειμώνα, μακάρι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια θα κρίνει τη μείωση της φορολογίας στο ντίζελ. Το φλέγον θέμα είναι αυτό, του ντίζελ. Αποφασίστηκε λοιπόν να συνεχιστεί για ένα ακόμη μήνα τον Οκτώβριο η στήριξη των 10 λεπτών ανά λίτρο στους οδηγούς όπως και αναμενόταν. Μας είπε η κυρία Ζάγκα γιατί εμείς από την πλευρά μας τώρα 10 λεπτά το λίτρο και από ό,τι μας ανέφεραν εδώ και πολλοί φίλοι ακροατές και το αναφέραμε αυτό στην κυρία Ζάγκα ότι δεν το βλέπουμε στην τσέπη μας, δεν το βλέπουμε δηλαδή στο συνολικό κόστος που καλούμαστε να πληρώσουμε στα καύσιμα. Από την πλευρά της βέβαια η κυρία Ζάγκα μας είπε ότι το βλέπουμε και φαίνεται αυτό θα φανεί μάλλον μακροπρόθεσμα. Όμως δεδομένου του ότι η τιμή του εν λόγω καυσίμου είναι ήδη στα 2,15 ευρώ, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει φτάσει πλέον στα όρια της. Αυτό το οποίο λέμε και συζητάμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Έτσι ο κύριος Μητσοτάκης κρίνει πως το εν λόγω θέμα περνάει και μέσα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει το πράσινο φως για υπέρβαση των δημοσιονομικών δαπανών, τότε η κυβέρνηση θα ήταν πρόθυμη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ντίζελ για πρώτη φορά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η μείωση θα ήταν εκτακτή και θα διαρκούσε για όσο μένεται η ενεργειακή κρίση. Να υπενθυμίσουμε ότι η μείωση της ενεργειακής φορολογίας έχει μπει ήδη εδώ και μήνες στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η ίδια Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει το συγκεκριμένο εργαλείο ως πιθανή λύση για τις κυβερνήσεις. Όμως, το κάθε κράτος έχει, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, άλλες ανάγκες. Και στην Ελλάδα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των καυσίμων αποτελούσε πάντα, εντός εισαγωγικών, ιερή αγελάδα. Σήμερα εκτιμάται ότι απομένει διαθέσιμος ένας δημοσιονομικός χώρος έως 200 εκατομμύρια ευρώ για τις παρεμβάσεις που θα κάνει η κυβέρνηση ώστε να στηρίξει τους καταναλωτές. Όλο το προηγούμενο εξάμηνο, τα διάφορα μέτρα στήριξης εξάντλησαν σε ένα βαθμό τα αρχικά οικονομικά αποθέματα. Πλέον οι προβλέψεις για ένα δύσκολο χειμώνα στα ενεργειακά σημαίνουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δει όλο το θέμα με περισσότερη αίσθηση επίγοντος, αλλά και σε ένα χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο από ό,τι ίσως υπολόγιζε στην αρχή. Περισσότερες βέβαια λεπτομέρειες για τις αντοχές της οικονομίας γενικότερα απέναντι στην κρίση θα δώσουν τη Δευτέρα τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας κατά την ανακοίνωση των νέων μέτρων. Ίσως στη συνέχεια της εκπομπής μας προς το τέλος, αν θα μιλήσουμε και με την κυρία Ζάγκα, αν μπορέσουμε, την πρόεδρο Βενζινοπόλων Αττικής, να δούμε τι ενημέρωση έχει και εκείνη σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και το τι τελικά θα ακούσουμε τη Δευτέρα. Τώρα, σε διεθνές επίπεδο, η τιμή του ντίζελ στην περιοχή της Μεσογείου έφτασε στις 15 Σεπτεμβρίου σε ιστορικό υψηλό με 1.664 δολάρια ανά τόνο, δηλαδή ελαφρώς υψηλότερα από την αντίστοιχη στη Βόρεια Ευρώπη που διαμορφώθηκε στα 1.642 δολάρια. Όλα αυτά ενώ το spread μεταξύ ντίζελ και αργού πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια, φτάνοντας επίσης σε ρεκόρ. Όλα αυτά, εμάς λίγο πολύ, όπως αντιλαμβάνεστε, μας φαίνονται και λίγο μπερδεμένα. Όταν ακούμε για ντίζελ, για spread, για τόνα, για τ' άλλο, λίγο μπερδευόμαστε. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να τα δούμε αυτά στην τσέπη μας. Να περάσει όλη αυτή η βοήθεια, αν θέλετε, και να τη δούμε τελικά στην αντλία και κατ' επέκταση στην τσέπη μας. Όμως πρέπει να αναλογιστούμε ότι όλα αυτά είναι αλυσίδα. Δηλαδή, αν δεν δούμε και την τιμή του ντίζελ, αν δεν δούμε και άλλα αυτά τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως, το spread και όλα αυτά, τιμές και όλες αυτές τις τιμές που συζητήσαμε πριν από λίγο, δεν θα δούμε τι τελικά θα φτάσει στην τσέπη μας. Αλυσίδα είναι και αναμένουμε λοιπόν τη Δευτέρα τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο όσο και αν προσπαθούμε έτσι να τα προσεγγίσουμε όλα αυτά τα θέματα με αριθμούς, με οικονομικούς όρους ή με τις αποφάσεις των Βρυξελών, στο τέλος της ημέρας, όπως λέμε, επιστρέφουμε και πάλι σε κάτι πολύ απλό αλλά και πολύ συγκεκριμένο, στο λογαριασμό που θα πληρώσει ο πολίτης, που θα πληρώσουμε εμείς. Και η ενέργεια είναι ένα ακριβώς τέτοιο θέμα, το συζητάμε, γιατί όταν ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας δεν αυξάνεται απλώς ένας αριθμός, ένα πίνακα. Αυξάνεται το κόστος για το σπίτι, για την επιχείρηση, για τον επαγγελματία, γενικότερα για την παραγωγή κλπ. Και βεβαίως το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί να αντέξει ένα νοικοκυριό όταν οι αυξήσεις στις ενέργειες, στην ενέργεια και στα καύσιμα που το συζητήσαμε προηγουμένως έρχονται να προστεθούν σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Η συζήτηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν μεταφέρεται από εθνικό επίπεδο στις Βρυξέλλες. Γιατί εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρό ενεργειακό σοκ, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μπορεί κάθε κράτος μέλος να αντιμετωπίζει μόνο του την κρίση ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητές του? Εδώ είναι αυτό το ερώτημα που χρειάζεται να μας το απαντήσουν. Ή χρειάζεται ένας ευρωπαϊκός, θα λέγαμε, μηχανισμός, μια κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση, ώστε οι χώρες να έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις? Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που θέτει με την ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αυτιάς, ο οποίος ζητά να εξεταστεί δυνατότητα πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη-μέλη, προκειμένου να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά, να στηρίξουν τους συνταξιούχους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέναντι σε αυτό το υψηλό κόστος της ενέργειας και των καυσίμων. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιώργο Αυτιά, να τον καλωσορίσουμε και να δούμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία θέτει και εκείνος στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυτιά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Η επιστροφή από το Στρασβούργο συνοδεύτηκε από αυτή την ερώτηση που κατέθεσα χθες, κατεπίγουσα ερώτηση, μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, κατά πόσον η Ευρώπη μπορεί να παρέμβει. Μανώλη, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, είσαι και καλός δημοσιογράφος, να ξέρεις ότι έχουμε μπλέξει άσχημα με μια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά το Ιράν, που με την παραμικρή δήλωση του Τραμπ οι τιμές αυξάνονται, με την πρώτη βόμβα αυξάνονται και την κυριολεξία ολόκληρος ο πλανήτης ή μια τρέλα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά τα στοιχεία, φαίνεται ότι η παρέμβαση θα είναι ουσιαστική και σημαντική. Θα σου πω το εξής. Η Ελλάδα θα κινηθεί, καταρχήν οι δύο οικονομικοί επιτροποί είναι σύμφωνοι για να δημιουργηθεί μια ειδική ρήτρα. Τι είναι αυτό, για να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν ξεσπάει ένας πόλεμος και αυξάνονται τα κόστη σε καύσιμα, σε ρεύμα, σε θέρμανση και ούτω καθεξής, αυξάνονται και δαπάνες των κρατών, γιατί βγάζουν από τους κρατικούς προϋπολογισμούς χρήματα προκειμένου να καλύψουν αυτό το κόστος. Mm-hmm. Πέτε τώρα η Ευρώπη οριακά παρενέβαινε. Τώρα όμως, επειδή είναι γενικό, ζήτησα ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού να έχουμε μια διπλή παρέμβαση. Πρώτον, μείωση για όλες τις χώρες του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί μην ξεχνάς ότι εμείς έχουμε διπλό πρόβλημα. Επειδή χρωστάμε 230 δις έως το 2070, έχουμε δυσκολίες. Έτσι. Δεν μας κάνουν τη χάρη. Εγώ λοιπόν ζητώ για όλες τις χώρες, και δεύτερον, να μπορούν οι χώρες να παρέμβουν χωρίς να υπολογίζεται σε τυχόν έλλειμμα το κόστος που θα δώσουν για χρήματα στους πολίτες. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε ανακοινώσεις τη Δευτέρα από την κυβέρνηση, τον Υπουργό Οικονομικών. Ήδη την ερώτησή μου την έχει ο κύριος Πυρακάκης στις βαλίτσες του, γιατί ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού κάποιος πρέπει να το εισηγηθεί. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ, έτσι. Mm-hmm. Ώστε το Eurogroup να πάρει τις αποφάσεις του. Η πρώτη παρέμβαση λοιπόν θα γίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο diesel κίνησης. Η νέα ρύθμιση θα εξειδικευθεί τη Δευτέρα από το Οικονομικό Επιτελείο. Να σου πω ότι στο θέρμανσης η τιμή θα είναι κάτω από το 1,75, δηλαδή πάμε σε μείωση 25 λεπτών ανά λίτρο, και παράλληλα θα έχουμε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Γιατί αυτό? Και μείωση και αύξηση του επιδόματος, ώστε επειδή πέρυσι κειμενόταν περίπου σε χαμηλότερα επίπεδα, στο 1,25, επίδομα και μείωση του κόστους να πάει στα περσινά επίπεδα. Επίσης, επαναφορά του πλαφόνου στα περιθώρια κέρδους, τώρα το δίζελ επιδοτείται με 8 λεπτά ανά λίτρο προ-ΦΠΑ, δηλαδή 10 λεπτά ανά λίτρο στην τελική τιμή. Η παράταση θα πάει έως και όλο τον Οκτώβριο και όσο χρειαστεί. Αυτή την ώρα έχουν δοθεί, όσο και να σου φαίνεται παράξενο, 211 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Θα έχουμε πράσινο από τις Βρυξέλλες. Ο στόχος είναι, θέλω να κρατήσεις μερικούς αριθμούς, mm-hmm. ο στόχος είναι το όφελος να φτάσει 70 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης είναι σήμερα 2,1-2,2. Mm-hmm. Θα πρέπει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Από 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης θα πέσει από 41 σε 28, γιατί μέχρι εκεί λέει η Ευρώπη, έτσι. Και η διπλή στήριξη στη τιμή ρίχνει 30 λεπτά επιπλέον και η τελική τιμή θα πάει περίπου στο 1,7. Αυτές τις μειώσεις, μείωση θα είναι έως και 50 λεπτά το λίτρο, με στόχο να φτάσει τα 70 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα θα είναι για επιχειρήσεις, θα είναι για νοικοκυριά και ούτω καθεξής. Ένα δεύτερο στοιχείο, Μανώλη, το οποίο έφερε στην Ευρώπη.
0: Υποκράτης Χατζημανώλης στον επίθετο, απλά το υπενθυμίζω γιατί μπορεί να...
1: Α, ναι, Μανώλη σε λίγο σκέτο, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, ακούμε και σε αυτό.
1: Λοιπόν, το δεύτερο το οποίο έχω να σου πω είναι το εξής, ότι έχουμε μία παρέμβαση για την ισχυωτικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, στον αγγέλο το εκπομπή σου, ότι πάμε σε αλωδίωση της Σάμμο απευθείας με την Αττική. Τι σημαίνει αυτό? Μέχρι τώρα έρχεται το καραβάκι και δεν είναι μαζούτη, γιατί δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πια θα υπάρχει καλώδιο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μείωση στην τιμή του ρεύματος. Η Σάμος είναι από τα πρώτα νησιά μαζί με τη Λέσβο, τη Χίο και τη Ρόδο για την καλωδίωση. Και αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, πιστεύω, έως τα μέσα του 2026. Μαρόλη είναι πολλά, κύριε Χατζημαρόλη, είναι πολλά τα προβλήματα. Πάρα πολλά.
0: Μέχρι τα μέσα του 2027, μήπως, μου είπατε μέχρι το 2026,
1: αλλά... Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2026.
0: Α, δηλαδή, μέχρι το τέλος του 2026, μάλλον, μάλιστα.
1: Τέλος του 2026, το γρηγορότερο, μέσα του 2027 να τελειώνουμε.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Είναι πολλά τα θέματα, πάρα πολλά. Αυτό θα κοστίσει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Δόθηκε μάχη γι' αυτό και όπως επίσης ζήτησε ειδικό ταμείο νησιωτικότητας. Σημαίνει το ειδικό ταμείο νησιωτικότητας, ειδική επιδότηση για τις μεταφορές, ειδική επιδότηση για το ρεύμα, ειδική επιδότηση για το δίζελ, δηλαδή τα νησιά. Να μην ξεχνάς ότι το Βόρειο Αιγαίο, η Δυτική Μακεδονία, και άλλες 7 περιοχές της Ευρώπης είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Ζήτησα και ειδική επιδότηση για τα λιμάνια. Ξέρεις, μεγαλώσανε τα πλοία και μικρύναν τα λιμάνια. Μεγαλώσαν τα βαπόρια πια, τα κρατικά. Είναι τεράστια. Όταν ήμουν μικρός, ερχόταν το Κανάρι, το Δέσποινα, το Κολοκοτρώνης, κάτι άλλα. Καταλαβαίνεις τώρα, καριδότσουφλα. Τώρα πια μπαίναν και βγαίναν στο λιμάνι του Καρλοβάσου, του Βατιού. Τώρα πια τα μεγάλα πλοία δεν μπορούν να μπουν στα λιμάνια του Αιγαίου. Άρα τα λιμάνια του Αιγαίου θα πρέπει να
0: αναβαθμιστούν, βέβαια.
1: Αναβαθμιστούν. Πόσο είναι σήμερα η βενζίνη στη Σάμο?
0: Σήμερα νομίζω είναι στο 2 και κάτι. Αναλόγως, γιατί ξέρετε ότι παραλαμβάνουμε και καύσιμα, όχι όπως παραλαμβάνει η Αττική, οπότε μπορεί να πουλούνται με τα τιμολόγια τα οποία έχουν παραλάβει, οπότε αντιλαμβάνεστε.
1: Λοιπόν, έκανα αυτή την παρέμβαση, όφυλα αυτή την παρέμβαση, έτσι, όφυλα για τον κόσμο μας, άλλωστε γι' αυτό με έστειλε ο κόσμος στην Ευρώπη, για να παρεμβαίνω για μεγάλα θέματα. Αυτή η ρήτρα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ρήτρα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάποιες ερωτήσεις εδώ φίλων ακροατών. Σχετικά με την παρέμβαση που έκανε η κυρία Λατινοπούλου για το μεταναστευτικό προς την Φόντερ Λάιεν, με ένα σχόλιο θα ήθελα να μου κάνετε.
1: Όχι, εμείς φέραμε νόμο στην Ευρώπη. Σαφής, όποιος έρχεται χωρίς χαρτιά και ζητάει πολιτική προστασία αφού πέρασε από 10 νόμους, να γυρίζει αμέσως πίσω, είναι απλό. Εντάξει. Και το κάναμε εδώ και 6 μήνες αυτά. Και ήδη εφαρμόζεται. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Και κάτι τελευταίο. Αν αυτή η ενεργειακή κρίση δεν είναι προσωρινή, αλλά διαρκέσει για μήνες ή ακόμη περισσότερο, πόσο μπορεί να διαρκέσει μια τέτοια δημοσιονομική χαλάρωση, κύριε Αυτιά? Πού βρίσκεται το όριο?
1: Κοίταξε, καθείς. Αν συνεχιστεί αυτό, γιατί αυτό δεν οφείλεται ούτε στη Φοντερ Λάιεν, ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε
0: σίγουρα,
1: σε κανέναν άλλον. Λέτε στον Τραμπ, το ξέρουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια πίστευτη ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, η εξέλιξη αυτή θα χρειαστεί πολλά λεφτά από πλευράς Ευρώπης. Το δεύτερο στάδιο θα είναι η απευθείας χρηματοδότηση από πλευράς Ευρώπης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει για τον προϋπολογισμό της 2-3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις χθες, δεν ξέρω αν το έμαθες, είχαν ζητήσει 6 χώρες περικοπή κονδυλίων 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκεί έγινε η παρέμβαση, εκεί συνοήθηκα με Γάλλους, με Ιταλούς, με Πολωνούς, με Ρουμάνους, γιατί αυτοί έχουν τους περισσότερους ευρωβουλευτές. Εμείς είμαστε 21, αυτοί είναι 70. Εκεί λοιπόν μπλοκάραμε αυτή την εξέλιξη. Έτσι λοιπόν δεν θα υπάρξει περικοπή 500 δισεκατομμυρίων. Γιατί το θέλει αυτό η Γερμανία? Γιατί η Γερμανία μειώνει μισθούς, αυξάνει φόρους, και εμείς αυτά δεν τα θέλουμε. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη η οποία θα μπορεί να στέκεται στα πόδια της. Η Ευρώπη όμως είναι ένα αργοκίνητο καράβι. Πολύ αργοκίνητο καράβι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εκεί λες, κάνεις μια πρόταση έτσι ως Ελλάδα. Πρέπει να έχεις συμμάχους. Δηλαδή πρέπει να συμπληρώσεις ένα όριο 370 ευρωβουλευτών. Εκεί λοιπόν ανατρέχω στους φίλους μας, τους Ρουμάνους, τους Γάλλους, τους Ιταλούς που κάνουν κόγκστες με την Τουρκία, στους Πολωνούς, είναι μεγάλη ομάδα αυτή, 62 περίπου ευρωβουλευτές. Σε άλλες χώρες, η Βουλγαρία είναι κοντά, για να μαζέψουμε αυτούς τους ψήφους όταν έρθει η ψηφοφορία, να προχωρήσουμε μπροστά. Ας πούμε για το μεταναστευτικό, μαζεύτηκαν όλοι μαζί και η Ελλάδα πήρε 103 εκατομμύρια. Ενισχύεται η Frontex, στη Σάμο. Ενισχύεται στα νησιά, ενισχύεται στην Κρήτη. Είναι ο φράχτης του Εύρου. Μάλιστα εκεί οι σοσιαλιστές είχαν, όταν ακούνε φράχτη, παθαίνουν αλλεργία. Έτσι λοιπόν, αντί για λέξη φράχτης βάλαμε υλικό σιδερένιες και οικοδομήσιμες παρεμβάσεις. Αυτό εννοούσαν ως προς το φράχτη και πέρασε, ψηφίστηκε και από τους σοσιαλιστές. Και το περάσαμε δηλαδή, θα βρόχεις πώς είναι, κατάλαβες. Είναι μερικοί, έχουν μερικές ιδέες, μερικά κράτη ή μερικά κόμματα, δεν δέχονται μερικές φράσεις. Ναι. Άρα πρέπει να βρεις τον κατάλληλο τρόπο
0: να τους το
1: δούλιο ύπο για να το περάσεις.
0: Σωστά. Κάτι τελευταίο κύριε Αφιά.
1: Στο μεταναστικό έχουμε τη σκληρότερη πολιτική από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όποιος έρθει εδώ, έχει περάσει από 10 χώρες. Ναι. Δεν έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο και ζητάει εδώ, πάει στην πατρίδα του αμέσως.
0: Κάτι τελευταίο σχετικά με αυτή την 51η ταξιαρχία που μεταφέρθηκε στα Σόκια απέναντι από εμάς εδώ από τη Σάμο, που έχει έτσι παίζουν σε όλα τα ειδησιογραφικά site από χθες γενικότερα. Δεν ξέρω αν έχετε να μας κάνετε κάποιο σχόλιο, τι έχετε να μας πείτε κι εσείς γι' αυτό.
1: Η Τουρκία διαθέτει το μεγαλύτερο αποβατικό στόλο της Ευρώπης με παραλία της. Και ρωτάω την Τουρκία, δεν θα σας δώσουμε κανένα λόγο και θα ζητήσουμε καμία άδεια, κύριοι της Τουρκίας, για να εξοπλίσουμε τα νησιά μας να έχουν προστασία. Ξέρεις, Μανώλη, ότι τα... Κύριε Χατζημανώλη, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν πειράζει, μην αγχωριστεί.
1: Ότι τα ελληνικά υποβρύχια είναι αόρατα τους Τούρκους. Ναι. Έχουν τρελαθεί οι Τούρκοι. Τα Ραφάλ είναι αόρατα. Τα Ραφάλ. Επίσης, οι Τούρκοι δεν θα δουν F-34 ούτε στον ύπνο τους. Ξέρεις γιατί? Γιατί το ελληνικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραηλινό λόμπι έχει τρελάνει τον Ερντογάν. Τον έχει τρελάνει στην κυριολεξία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εμάς F-35 έρχονται κανονικά, F-34, F-35 πες ό,τι θέλεις, αυτός δεν θα τα δει ούτε στον αιώνα τον άπατα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Και παράλληλα, έτσι, και παράλληλα έχουμε τι. Έχουμε τις νέες φρεγάτες με το υστέρημα του ελληνικού λαού, έτσι. Ο ελληνικός λαός πλήρωνε, να φανταστείς ότι προχθές μου έκανε κόκκινες ο Ολλανδός. Μου λέει, εγώ δεν έχω εχθρούς. Πιάνει το Λουξεμβούργο και μου λέει, ούτε εγώ έχω εχθρούς. Πιάνει το Βέλγος και μου λέει, ούτε εγώ έχω εχθρούς στην Οικονομική Επιτροπή. Εγώ μου λέει, έχω ένα άρμα ο Ολλανδός. Εγώ του λέω, ξέρεις πόσα έχω. Δεν κάνει να σου πω, του λέω, γιατί είναι απόρριτο. Γιατί τα έχω, του λέω, γιατί εσένα δεν σε απειλήσε καμιά χώρα ότι θέλει Δευτέρα τη Λέσβο, Τρίτη τη Χίο, Τετάρτη τη Σάμο, Πέμπτη τη Ρόδο, τη Σαββατοκύριακο την Κρήτη, την άλλη εβδομάδα το Μισό Αιγαίο. Είσαι μια χαρά, του λέω. Μια παιδιάδα είσαι. Και έχουν πολλούς αγρότες, γι' αυτό επιμένουν στην πολιτική τους. Λοιπόν, και τι θέλεις, του λέω από μένα, να κάτσουμε σταυρωμένα χέρια όταν ακούω τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο και λέει, ζητάω το Μισό Αιγαίο. Ποιο Αιγαίο? Το Αιγαίο είναι ελληνικό, έχει τη σημαία του, έχει την ελληνικότητά του, τελεία και παύλα. Εκεί ούτε ένα χιλιοστό πίσω. Και δόξα τω Θεώ, αποκλείσαμε την Τουρκία. Αυτό ήταν η πιο μεγάλη στιγμή για μένα. Όταν πήγα το βράδυ στην Οικονομική Επιτροπή, έτσι. Να φανταστείς ότι ως πρόεδρος μιλάω τελευταίος. Αυτή είναι η όλη εξέλιξη. Εκεί το εξήγησα στο Γερμανό ότι αν σου ζητούσε το Μισό Μόναχο, τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Θα αντιδρούσες όπως εγώ?
0: Και τι απάντησε?
1: Και τι απάντησε? Δέχτηκε την πρόταση όλων να αποκλειστεί η Τουρκία από το ΣΕΙΦ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η Τουρκία έχει μεριστεί λεφτά. Όταν δεν υπήρξαν κάποια υπόλοιπα από το Ταμείο Ανάκαμψης, περίπου 100 δισεκατομμύρια, πάλι η Τουρκία μπήκε μπροστά. Και τότε, μαζί με Ρουμάνους, μαζί με Βούλγαρους, μαζί με Γάλλους, μαζί με Πολωνούς, μαζί με Φιλανδούς, μαζί αν θέλεις και με τους μισούς Γερμανούς, αποκλείστηκε η Τουρκία, γιατί η Γερμανία έχει 5 εκατομμύρια Τούρκους που δουλεύουν στη Γερμανία, κατάλαβες. Και δεν θέλει να τα βάζει.
0: Ναι, δεν θέλει να τα βάζει. Σωστά, ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα, οι ισορροπίες απάνω είναι το πιο σημαντικό, μαζί επιπληκτική επιχειρηματολογία. Mm-hmm. Είναι πολλά τα θέματα. Θέλω να τα λέμε.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να μιλάμε.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Να ξέρεις ότι Δευτέρα έχουμε αποφάσεις. Mm-hmm. Λίγο συνεδριάζει το Eurogroup. Ο Πυρακάκης έχει στα χέρια του πλήρη από αναφορά, νομίζω ότι στρέφει, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, την έχουμε.
1: Για το θέμα αυτό. Έχουμε και άλλα πολλά για τη Σάμο.
0: Θα τα λέμε, θα τα λέμε συνέχεια. Και εδώ και με τη συνάδελφο, με τη Βιολέτα Τρυπόδη και εμείς εδώ θα τα λέμε συνέχεια.
1: Ναι, ναι, Βιολέτα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αυτιά. Καλή δύναμη.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά και είμαι στη διάθεσή σου πάντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έτσι, γιατί Σάμος για μένα είναι. Κάθε φορά την αναφέρω. Ιδιαίτερη πατρίδα μου, η Σάμος, mm-hmm. προχθές πάλι με το θέμα της αμυντικής κάλυψης των νησιών του Αιγαίου. Έτσι καλά.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι, κύριε Αυτιά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για χαρά.
0: Αυτά λοιπόν από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αυτιά. Νομίζω ότι το βασικό μήνυμα από όλα όσα συζητήσαμε είναι ότι το ενεργειακό κόστος, και εδώ θέλω να σταθούμε, δεν είναι πλέον ένα ζήτημα που αφορά μόνο την ενεργειακή πολιτική. Είναι ένα ζήτημα οικονομίας, είναι ένα ζήτημα κοινωνικής πολιτικής, όπως το είπε ο κύριος Αυτιάς, είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τελικά πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα καθημερινότητας για μας, για τον κάθε πολίτη. Και το μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη είναι αν θα μπορεί κάθε φορά που εμφανίζεται μια μεγάλη ενεργειακή αναστάτωση να αντιδρά συντονισμένα και γρήγορα, ή αν κάθε χώρα θα μπορεί έτσι από μόνη της, θα προσπαθεί μάλλον από μόνη της να διαχειριστεί αυτές τις συνέπειες. Είναι μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, που πιστεύω θα συνεχιστεί και θα το βλέπουμε το θέμα. Λοιπόν, θα περάσουμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφοντας, θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα εδώ με την προϊσταμένη του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης από το ΚΕΔΑΣΥ, όπως το γνωρίζουμε, σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, διότι άνοιξαν τα σχολεία και πρέπει να τα βλέπουμε όλα από κάθε πλευρά. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, μας καλείτε στο 8880-89-6-78. Την καλημέρα μας σε όλες και όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουν με το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέρη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
9: 2000 FM.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
10: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
11: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
11: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
10: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
11: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
10: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα

0: Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Βλέπω.
5: Εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
7: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
8: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
8: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Τάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.

0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
5: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
4: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
6: 2000 FM.
7: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό και πάλι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους, στον 2000 FM, επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα μέχρι τις 12 μαζί. Με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, μας καλείτε στο 8880-89678 και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Αρκετά μηνύματα για αυτά τα οποία συζητήσαμε και προηγουμένως εδώ με τον κύριο Γιώργο Αυτιά, με τον Ευρωβουλευτή, με τα θέματα γενικότερα της ενεργειακής κρίσης, καυσίμων κλπ. Αναμένουμε τη Δευτέρα να δούμε τι ανακοινώσεις θα έχουμε και από τα αρμόδια Υπουργεία. Και βάζουμε μία ανωτελεία στο συγκεκριμένο θέμα και θα το δούμε. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να υπενθυμίσουμε και πάλι πως λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τη στροφή προς τη Μονή Παναγίας Πυλιανής μέχρι και μετά το Γυμνάσιο Πυθαγορείου, παρακαλούνται λοιπόν οι οδηγοί να απομακρύνουν από αυτό το τμήμα τα αυτοκίνητά τους και να μην παρκάρουν από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία εκεί πέρα που θα γίνει η ασφαλτόστρωση. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Κυριακή, από την στροφή που οδηγεί στην Παναγία της Πυλιανή μέχρι και το γυμνάσιο εκεί του Πυθαγορείου. Αυτά λοιπόν μας ενημερώνει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Πάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, ένα πολύ έτσι όμορφο θέμα, ενδιαφέρον θέμα θα λέγαμε. Υπάρχουν παιδιά που δυσκολεύονται στο σχολείο και πολλές φορές αυτή η δυσκολία δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί. Ένα παιδί μπορεί να διαβάζει και να δυσκολεύεται να κατανοήσει αυτό που διαβάζει. Μπορεί να χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να γράψει, να κάνει συνεχώς λάθη στην ορθογραφία, να δυσκολεύεται στα μαθηματικά, να μην μπορεί εύκολα να συγκεντρωθεί, πάρα πολλά. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα. Μήπως το παιδί μου έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία, μήπως απλώς δεν προσπαθεί αρκετά. Πολλά τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε, μπορούν να σκεφτούν οι γονείς. Και αυτό το οποίο έρχεται μετέπειτα στο μυαλό μας είναι μήπως πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο ειδικό. Και κυρίως πού μπορούμε και πού πρέπει μάλλον να απευθυνθούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Πολλές φορές οι γονείς ακούν τη λέξη και δασί, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι, δεν γνωρίζουν τι μπορεί να προσφέρει. Αν μπορούν να απευθυνθούν οι ίδιοι στην υπηρεσία ή αν πρέπει πρώτα να μιλήσουν με το σχολείο, ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται και τι γίνεται τελικά όταν ολοκληρωθεί μια αξιολόγηση. Και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί μια μαθησιακή δυσκολία δεν σημαίνει ότι ένα παιδί δεν μπορεί να προχωρήσει. Το ζητούμενο είναι πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τι ακριβώς δυσκολεύει το συγκεκριμένο παιδί και ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να το υποστηρίξουμε. Το ΚΕΔΑΣΥ λοιπόν έχει ακριβώς αυτό το ρόλο, να διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα εμπόδια, τα εμπόδια στη μάθηση, να αξιολογεί τις ανάγκες των μαθητών και να υποστηρίζει τόσο τους ίδιους όσο και το σχολικό περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τρόπο πρακτικό, μιας και άνοιξαν τα σχολεία και μπαίνουμε σιγά σιγά και πάλι λίγο στα θέματα της εκπαίδευσης, της παιδείας γενικότερα. Να αφήσουμε στην άκρη αυτούς τους δύσκολους όρους και να δούμε τι πραγματικά πρέπει να ξέρει ένας γονιός. Για όλα αυτά λοιπόν έχουμε σήμερα μαζί μας την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ εδώ στη Σάμο, την κυρία Ελένη Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θα ήθελα λίγο καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα μαζί μας, να συζητήσουμε έτσι όμορφα πράγματα θα λέγαμε και πιο πολύ να βοηθήσουμε τους γονείς και τα παιδιά βέβαια. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά γιατί νομίζω ότι υπάρχει αρκετή σύγχυση. Τι ακριβώς είναι το ΚΕΔΑΣΥ και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να απευθυνθεί ένας μαθητής ή ένας γονιός?
1: Μάλιστα. Καταρχάς εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την ευγενική πρόσκληση που μας δίνετε έτσι τη δυνατότητα μέσα από το μέσο σας, μέσα από το ραδιόφωνο, τη ραδιοφωνική, να ενημερώσουμε ευρύτερα το κοινό, την τοπική κοινωνία για την υπηρεσία μας. Mm-hmm. Η εισαγωγή σας ήταν πάρα πολύ εύστοχη. Βάλατε ακριβώς τους βασικούς άξονες της υπηρεσίας μας. Το ΚΕΔΑΣΥ λοιπόν είναι το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλής των μαθητών και των σχολικών μονάδων της περιοχής, εν προκειμένου για το ΚΕΔΑΣΥ Σάμου, απευθύνεται στις μονάδες Σάμου, Ικαρίας και Φούρνου. Mm-hmm. Και έχει σαν βασική αρμοδιότητα τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών την εκπαίδευση.
0: Κυρία Μακρύ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Απλά επειδή η γραμμή, η τηλεφωνική γραμμή δεν είναι καλή, θα κλείσουμε για να σας καλέσουμε σε σταθερό για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο καλά την συνομιλία μας. Λοιπόν, ναι, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Μακρύ σε σταθερό τηλέφωνο, γιατί η επικοινωνία μας είναι λίγο δύσκολη. Αυτό λοιπόν που μου ξεκίνησε να λέει η κυρία Μακρύ, και θα συνεχίσουμε βέβαια την κουβέντα μας, την πολύ μορφή αυτή κουβέντα, είναι τι ακριβώς ρόλο έχει το κεδασί. Γιατί ακούμε πολλές φορές κεδασί και υπάρχει και μία σύγχυση. Να διερευνά λοιπόν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα εμπόδια στη μάθηση, να αξιολογεί τις ανάγκες των μαθητών και να υποστηρίζει, όπως είπαμε, τόσο τους ίδιους όσο και το σχολικό περιβάλλον. Ναι, κυρία Μακρύ, σας ακούμε. Συνεχίστε.
1: Επομένως, λοιπόν, υπηρετεί η υπηρεσία μας αυτό που ονομάζουμε σήμερα ενταξιακή εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και προόδου των μαθητών. Το είπατε πάρα πολύ ωραία, ότι ο στόχος είναι να υπηρετήσουμε έτσι την σχολική ένταξη όλων των παιδιών και να εστιάσουμε και να δώσουμε απαντήσεις στις αγωνίες και στις ανησυχίες των γονέων κυρίως, οι οποίοι πολλές φορές, βλέποντας ότι το παιδί τους δεν έχει την αναμενόμενη πρόοδο και σχολική ένταξη, κάνουν διάφορες υποθέσεις, ανησυχούν, προβληματίζονται, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι να διευκολύνουν το παιδί τους και πολλές φορές έτσι καμιά φορά επιρρύπτουν ευθύνες είτε στο εκπαιδευτικό πλαίσιο είτε ευθύνες που αφορούν στο παιδί σε σχέση με την προσπάθεια που καταβάλει, τη μελέτη, τη συνέπεια, την υπευθυνότητα ή και στους ίδιους. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο της ενοχοποίησης του οποιοδήποτε πλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία ενός παιδιού, πρέπει να γίνει μια σοβαρή έτσι διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών και των μαθητριών, προκειμένου να υπάρχει και η κατάλληλη παρέμβαση. Άρα λοιπόν, αυτό που κάνει το ΚΕΔΑΣΥ, η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΑΣΥ, είναι να διερευνήσει και να αξιολογήσει αυτές τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών και να καθορίσει μετά την σωστή παρέμβαση, να υποστηρίξει δηλαδή το παιδί στοχευμένα, είτε με κάποιο εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, είτε με βασικές οδηγίες προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο, προκειμένου το παιδί να βρει τη θέση πραγματικά που του αξίζει μέσα στο σχολείο.
0: Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες, δεν είναι μόνο η δυσκολία στην ανάγνωση ή στη γραφή ή στα μαθηματικά, ας πούμε, μπορεί να αφορά και άλλες δυσκολίες που βλέπουμε μέσα στο σχολικό περιβάλλον, έτσι, σωστά.
1: Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν είναι μόνο τα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν δυσκολίες μάθησης, αλλά και δυσκολίες προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Είναι δηλαδή μια ευρύτερη γκάμα μαθητών-μαθητριών που μπορεί να έχουν είτε κάποιες αδυναμίες που σχετίζεται με την νευροβιολογική, με την νευροαναπτυξιακή τους έτσι ανάπτυξη, και μπορεί να υπάρχει ένας σταθμός νοητικής ανοριμότητας, είτε μπορεί να υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν κάποιες αισθητηριακές αναπηρίες όρασης ή ακοής, ή παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κινητικές αναπηρίες, χρόνια ή μη άσημα νοσήματα, παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν διαταραχές ομιλίας και λόγου, το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα που το αναφέρατε και εσείς, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εκεί μιλάμε για αυτό που ο απλός κόσμος ξέρει ως δυσλεξία και άλλες κατηγορίες, και επίσης υπάρχει και η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.
0: Πιστεύετε, κυρία Μακρύ, ότι έχουμε αύξηση περιστατικών τα τελευταία χρόνια? Γιατί τουλάχιστον στα δικά μας σχολικά, θα το βάλω εγώ χρόνια, δεν είχαμε τόσα πολλά περιστατικά, τουλάχιστον μπορεί να είχαμε, αλλά να μην τα παίρναμε είδηση, ας πούμε, γιατί να μην ήταν τόσο ανεπτυγμένο η επιστημονική, εν πάση περιπτώσει, έτσι, διαδικασία που θα γινόταν για να τα ανακαλύψουμε εντός εισαγωγικών αυτά. Ας πούμε, το ΔΕΠΗ δεν το γνωρίζαμε τότε. Ή τον αυτισμό δεν τον γνωρίζαμε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τη δυσλεξία, ας πούμε. Η δυσλεξία τώρα τα τελευταία χρόνια πιστεύω έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Μπορεί και εμείς να ήμασταν δυσλεκτικοί και να μην το γνωρίζουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξητική τάση. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν πλέον επιστήμονες, επαγγελματίες, ευαισθητοποίηση του κοινού, ότι έχει προχωρήσει η επιστήμη, ότι υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση και έτσι έγκαιρα διαγιγνώσκονται ή ανιχνεύονται τα παιδιά, εντοπίζονται τα παιδιά με ιδιαιτερότητες, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παραπέμπονται στους κατάλληλους επαγγελματίες και εκεί γίνεται μια διεπιστημονική διερεύνηση και αξιολόγηση και στο τέλος μια διάγνωση. Επομένως, λόγω της εξέλιξης της επιστήμης, των κατάλληλων πλέον διαγνωστικών τεστ και μεθόδων, λόγω της ευαισθητοποίησης των γονέων και της προσβασιμότητας που έχουμε στους αντίστοιχους και κατάλληλους επαγγελματίες, διαγιγνώσκονται περισσότερα παιδιά, εμφανίζεται έτσι ένας μεγαλύτερος αριθμός μαθητών είτε με δυσλεξία είτε στο φάσμα του αυτισμού. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε σίγουροι αν πρόκειται για μια αυξητική τάση που σχετίζεται με παράγοντες περιβαλλοντικούς ή οργανικούς, παρά με την δυνατότητα που έχει πλέον
0: να
1: ο γονέας να αναζητήσει την αιτία, τη ρίζα του προβλήματος για την μη αναμενόμενη έτσι μαθησιακή επίδοση και σχολική ένταξη του παιδιού του.
0: Υπάρχει κάποια ηλικία στην οποία συνήθως εντοπίζονται αυτές οι δυσκολίες ή μπορεί ένας γονιός να απευθυνθεί σε εσάς σε οποιαδήποτε φάση της σχολικής ζωής του παιδιού?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχουν ηλικιακά όρια, χρονικά όρια τα οποία είναι καταλληλότερα για να διερευνήσουμε κάτι. Όπως για παράδειγμα να μιλήσουμε έτσι για τη δυσλεξία, θέλουμε να έχει το παιδί μία ικανή ενασχόληση και εξάσκηση με τη γραπτή μορφή της γλώσσας. Άρα θα λέγαμε ότι μετά τη Δευτέρα Δημοτικού ένα παιδάκι έχει αρχίσει πια να έχει μία σοβαρή ενασχόληση με τη γραπτή μορφή της γλώσσας και επομένως όσο περνάει το διάστημα τόσο ευκολότερα μπορεί να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Αντιστοίχως ένα παιδάκι το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, όσο νωρίτερα, όσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση, τόσο περισσότερο θα έχουμε αυτό που λέμε έγκαιρη και πρώιμη παρέμβαση με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ένα βασικό κριτήριο που θα λέγαμε είναι ο βαθμός απόκλησης ενός μαθητή, μιας μαθήτριας, ενός παιδιού από τον μέσο συνομήλικό του. Είτε πρόκειται για ζητήματα προσαρμογής, ζητήματα σχέσεων με τους φίλους του, με τους συνομηλίκους του, με τους ενήλικες, είτε πρόκειται για ζητήματα μάθησης, ένα παιδί το οποίο διαφέρει σημαντικά από το μέσο συνομήλικό του, από το μέσο όρο, τότε είναι λόγος για να παραπεμφθεί και να αρχίσει η διαδικασία της διερεύνησης και της αξιολόγησης.
0: Μάλιστα. Οι γονείς έρχονται, μπορούν μάλλον να έρθουν απευθείας σε επικοινωνία μαζί σας ή πρέπει να υπάρχει παρέμβαση του σχολείου?
1: Κοιτάξτε, είναι πιο ασφαλές να ακολουθηθεί μία διαδικασία τέτοια που να γίνει η παραπομπή διαμέσου πραγματικά της σχολικής μονάδας. Και γιατί μιλάμε για επαγγελματίες που έχουν, μπορούν να συγκρίνουν το παιδί με το μέσο συνομήλικο και γιατί πολλές φορές οι γονείς υπό το καθεστώς έτσι με μεγάλης τους έτσι προστατευτικότητας, της αγωνίας για το παιδί τους μπορεί να υπερβάλλουν και να μην εκτιμήσουν ορθά τις ιδιαιτερότητες και τις αποκλίσεις του παιδιού τους. Μπορεί ένας γονιός όμως παρόλα αυτά να προσεγγίσει το κεδασί αυτοβούλος, ωστόσο θα πρέπει να προηγηθεί κάποια διαδικασία από το σχολείο. Δηλαδή μπορεί να έρθει εδώ να συζητήσει με εμάς, να μας πει τις αγωνίες του, να μας πάρει τηλέφωνο και να τον καθοδηγήσουμε ή να, ακόμα και να καταθέσει την αίτησή του, αλλά θα πρέπει να προηγηθεί πάλι η διαδικασία του σχολείου και να καταλήξει τελικά σε εμάς. Επομένως τώρα δύο είναι οι οδοί. Σε πρώτη φάση, στα σχολεία στα οποία έχουμε την ΕΔΗ, που είναι η Επιτροπή της Διεπιστημονικής Υποστήριξης, που είναι η ύπαρξη ενός ψυχολόγου και ενός κοινωνικού λειτουργού μία φορά τη βδομάδα σε κάθε σχολική μονάδα, που είναι προσωπικό που υπάγεται στο κεδασί. Εμείς έχουμε την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση, την εποπτεία αυτών των ανθρώπων, σε συνεργασία με τον ειδικό παιδαγωγό του τμήματος ένταξης που βρίσκεται στο σχολείο, απαρτίζουμε στηρίζουν αυτή την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης. Θα λέγαμε δηλαδή ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι είναι ένα μικρό κεδασί εντός σχολικής μονάδας. Είναι σαν η δικιά μας η δουλειά να εξακτηνώνεται στις σχολικές μονάδες. Κάνουν λοιπόν το πρώτο εντοπισμό, την πρώτη αρχική αξιολόγηση, συντάσσουν, σχεδιάζουν ένα εξατομικευμένο βραχύχρονο πρόγραμμα παρέμβασης σε τριμηνιαία βάση, το αξιολογούν και αν τελικά οι στόχοι που έχουν θέσει έχουν ευδοκιμήσει και υλοποιηθεί, τότε όλα βαίνουν καλώς. Αν παρόλα αυτά δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε διαβιβάζεται ο φάκελος μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων και των δύο γονέων σε εμάς και τότε το παιδάκι θα καταλήξει σε εμάς, ούτως ώστε να περάσει και από τη δική μας τη διεπιστημονική ομάδα μια πιο ενδελεχή αξιολόγηση με τα δικά μας τεστ, με τα δικά μας κριτήρια.
0: Ξέρετε, όταν ακούμε τη λέξη αξιολόγηση, λίγο έτσι υπάρχει, όχι αβεβαιότητα, πολλά ερωτήματα, ας πούμε. Τι θα γίνει σε αυτή την αξιολόγηση, ποιοι παρεμβαίνουν. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγο ποιοι είναι τα άτομα τα οποία παρεμβαίνουν, ας πούμε, υπάρχει ψυχολόγος, δάσκαλος κλπ.
1: Θέλω να διαβεβαιώσω το κοινό που μας ακούει και όλους τους συμπολίτες μας ότι εδώ θα βρει ένα φιλικό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες, στις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του παιδιού. Mm-hmm. Ο στόχος της δικιάς μας διεπιστημονικής ομάδας είναι να κάνει αυτό που λέμε άρση των φραγμών και των εμποδίων που υπησέρχονται και υπονομεύουν την σχολική ένταξη και την πρόοδο ενός παιδιού και την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και πρόοδο. Επομένως δεν χρειάζεται καμία ανασφάλεια. Είναι όλοι άνθρωποι εκπαιδευμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει μέσα από την τάξη, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά έτσι το μαθητικό πληθυσμό, με αυξημένα προσόντα, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν μόνο ένα βασικό πτυχίο, αλλά έχουν και εξειδικευμένες γνώσεις ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η βασική διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από τον κοινωνικό λειτουργό που θα πάρει ένα εκτενές οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό και είναι ο συμπαραστάτης των οικογενειών. Mm-hmm. Είναι ο ψυχολόγος ο οποίος θα δει το παιδί, θα κάνει την ψυχομετρική αξιολόγηση του παιδιού και ο ειδικός παιδαγωγός της αντίστοιχης βαθμίδας. Δηλαδή, αν έχουμε ένα παιδάκι προς σχολικής ηλικίας, θα είναι νηπιαγωγός. Αν είναι δημοτικής εκπαίδευσης, θα είναι δάσκαλος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Και αν είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα είναι φιλόλογος και εκπαιδευτικός θετικών επιστημών. Mm-hmm. Και η βασική ομάδα πλαισιώνεται, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού, από εργοθεραπευτή, εργοθεραπεύτρια, εν προκειμένου, εμείς έχουμε κοπέλα εργοθεραπεύτρια, φυσικοθεραπευτή και λογοθεραπεύτρια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λοιπόν μια εξαμελής ομάδα που θα πλαισιώσει το παιδί και με τον κατάλληλο τρόπο, με παιγνιώδη τρόπο, με την κατάλληλη προσέγγιση και καμαρώνω ότι εδώ οι περισσότεροι γονείς φεύγοντας μας λένε όταν έρχονται μετά να παραλάβουν την εξωτική έκθεση, μας λένε ότι το παιδί τους πέρασε πολύ ωραία, ότι μας στέλνει χαιρετίσματα, ότι είχε μια πολύ ωραία εμπειρία κλπ.
0: Άρα λοιπόν αυτή η ολοκληρωμένη θα λέγαμε διάγνωση, γιατί είναι και μια ερώτηση ενός φίλου ακροατή στην προηγουμένη περίπτωση, περιλαμβάνει δηλαδή φεύγοντας ο γονιός από εσάς θα παραλάβει μια έκθεση η οποία μετά θα κατατεθεί στο σχολείο και από εκεί και έπειτα θα υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση από τους εκπαιδευτικούς προς το παιδί.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά τα λέτε. Θα κλειστεί όταν θα ολοκληρωθεί η δική μας η διαδικασία, θα συνεδριάσει η διεπιστημονική μας ομάδα, θα καταλήξει και θα καταγράψει τα πάντα εκτενώς. Τότε θα κλειστεί και σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού προσέρχονται οι γονείς για να γίνει η προφορική ενημέρωση και η χορήγηση της αξιολογικής έκθεσης, που στην πραγματικότητα είναι ένα κείμενο που αναδεικνύει όλες τις δυσκολίες αλλά και τα δυνατά σημεία του παιδιού, καθώς και τις προτάσεις μας προς το σχολικό πλαίσιο. Η ίδια αξιολογική έκθεση υπογεγραμμένη από τους γονείς αποστέλλεται στη σχολική μονάδα, ώστε ακολουθώντας τους άξονες που έχουμε εμείς καταγράψει, να συνταχθεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, να υλοποιηθεί εντός της σχολικής μονάδας, να αξιολογείται ανατακτά χρονικά διαστήματα και σε συνεργασία με το κεδασί να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε το παιδί.
0: Πραγματικά λαμβάνω, σε ώρα μιλάμε, λαμβάνω πολλά μηνύματα από γονείς, ειλικρινά σας το λέω αυτό, και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα πάλι άλλη μια ερώτηση μιας κυρίας. Αν οι γονείς δεν συμφωνήσουν με την αξιολόγηση, τη δική σας αξιολόγηση, τι γίνεται από εκεί εκεί και έπειτα.
1: Μάλιστα. Ο νόμος το έχει προβλέψει. Mm-hmm. Μπορούν μέσα σε 30 μέρες να καταθέσουν την ένστασή τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με ένα πολύ απλό τρόπο. Mm-hmm. Αποστέλλουν απλώς μία αίτηση μέσω GOV ότι διαφωνώ με την αξιολογική έκθεση του κετασίς άμμου και παρακαλώ πολύ όπως επαναξιολογηθεί το παιδί μου από την ΕΔΕΑ. Η ΕΔΕΑ λοιπόν είναι μία δευτεροβάθμια επιτροπή που προεδρεύει στη Μυτιλίνη. Άρα λοιπόν μπορούν σε κάποιο διάστημα που συνεδριάζει η επιστημονική ομάδα της ΕΔΕΑ να προσφύγουν μετά εκεί και να περάσει το παιδί μια δεύτερη αξιολόγηση από μια διεπιστημονική ομάδα σαν και αυτή που σας περιέγραψα που αφορά στα κεδασί.
0: Θέλω να κλείσουμε με κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν γονείς που μπορεί να βλέπουν ότι το παιδί τους όντως δυσκολεύεται, αλλά φοβούνται μήπως μπει μια ταμπέλα στο παιδί τους. Mm-hmm. Τι θα τους λέγατε?
1: Θα τους έλεγα ότι αυτό είναι μια πολύ παροχημένη και διαστρεβλωμένη άποψη σχετικά με την λειτουργία των κεδασί και το ρόλο μας, ότι μάλιστα τείνουν να εκλείψουν. Εμείς συνήθως δεν βάζουμε και ταμπέλα, περιγράφουμε τις δυσκολίες του παιδιού, έτσι. Αλλά ακόμα και η ταμπέλα, δηλαδή έστω ότι ήδη έχει μπει μια ταμπέλα ενός παιδιού ότι είναι στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τη δική μας την υπηρεσία. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, επαναλαμβάνω, εκπαιδευτικά να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα τέτοιο που θα είναι υποστηρικτικό για το παιδί και θα του δώσει τη θέση που του ανήκει μέσα στη σχολική τάξη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μόνο, νομίζω ότι όποιος μας προσεγγίσει και περάσει αυτή τη διαδικασία και δει τα αποτελέσματα εντός της σχολικής τάξης, κατευθείαν καθησυχάζεται, ανακουφίζεται και οι δεύτερες και τρίτες σκέψεις σχετικά με το πώς μπορεί να υπάρχει ένα στίγμα στο παιδί σιγά σιγά αποδυναμώνονται και εξαλείφονται.
0: Θα υπάρξουν κάποιες δράσεις ενδεχομένως, κάποιες ομιλίες για να ενημερωθεί και ο κόσμος, οι γονείς, το κοινό και οι απλοί έτσι, άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν παιδιά, αλλά είναι πραγματικά πολύ όμορφες όμως αυτές οι κουβέντες και σημαντικά τα πράγματα αυτά τα οποία μπορούμε να μάθουμε και από εσάς.
1: Χρόνο γίνονται τέτοιες ομιλίες και εντός των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Και το κλιμάκιο του κεδασί επισκέπτεται τα σχολεία και εγώ προσωπικά έτσι υπό τη διεύθυνση σχολικών μονάδων, αλλά και ευρύτερα μπορούν να οργανωθούν. Mm-hmm. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες αυτές τις προκλήσεις που μας τιμούν και μας δίνουν ιδιαίτερη χαρά, γιατί μας ενδιαφέρει η δουλειά μας να έχει αντίκρισμα μας στην κοινωνία. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον και θέλουμε να είμαστε ουσιαστικά δίπλα στις οικογένειες και στα παιδιά.
0: Κυρία Μακρύ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και κυρίως για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που δώσατε στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και σε εμάς. Πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη κουβέντα. Πιστεύω να δώσαμε πολλές πληροφορίες και σε ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα, που δεν είναι πρόβλημα, πιστεύω, αυτό το οποίο συζητήσαμε. Δεν είναι προβλήματα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Και με τη δική σας βοήθεια, βέβαια, αυτά λύνονται.
1: Σας ευχαριστώ εγώ θερμά και είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Βεβαίως, να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτό νομίζω το πιο σημαντικό που κρατάμε από τη σημερινή συζήτηση με την κυρία Μακρύ, την προϊσταμένη του κεδασί, την κυρία Ελένη Μακρύ, είναι ότι ένα παιδί δυσκολεύεται στο σχολείο. Το πρώτο ζητούμενο δεν είναι να του βάλουμε μια ταμπέλα, είναι να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να δούμε πού δυσκολεύεται, πού μπορεί να χρειάζεται βοήθεια, ποια είναι τα δυνατά του σημεία και κυρίως πώς μπορούμε όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και ειδικοί βέβαια, να συνεργαστούμε ώστε το παιδί να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται. Γιατί πολλές φορές μια δυσκολία που μένει χωρίς εξήγηση, χωρίς αντιμετώπιση κυρίως, μπορεί να δημιουργήσει στο παιδί απογοήτευση, άγχος, αίσθηση ότι μπορεί να μην τα καταφέρνει. Δύσκολες καταστάσεις, έτσι. Ενώ όταν καταλάβουμε τι χρειάζεται και βρούμε το σωστό τρόπο να το στηρίξουμε, η εικόνα μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα Rock'n'Roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
11: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
18: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
17: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
24: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
0: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
24: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, Man, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
24: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
1: Τι βλέπω?
2: Εργασίες Κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: 2000 FM.
27: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
28: Λοιπόν, επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας εδώ, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Εδώ Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 18 Σεπτεμβρίου. Τελειώσανε και τα πανηγύρια σιγά σιγά και το μεγάλο πανηγύρι της Ικαρίας. Και αυτό το λέμε γιατί με το μεγάλο πανηγύρι της Ικαρίας, το τελευταίο μάλλον μεγάλο πανηγύρι της Ικαρίας, επίσημα εντός εισαγωγικών ολοκληρώνονται και τα πανηγύρια γενικότερα. Το πανηγύρι της Αγίας Σοφίας εκεί λοιπόν, μεγάλο πανηγύρι, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στο mood, να το πούμε και έτσι, του φθινοπόρου και του χειμώνα. Βέβαια συνεχίζονται και κάποιες πολιτιστικές δράσεις και το επόμενο διάστημα, θα σας τα πούμε βέβαια τις επόμενες ημέρες για να μην μπερδευόμαστε, και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι δύο μήνες με πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα και σιγά σιγά έτσι να μπούμε πιο ομαλά προς τους χειμερινούς μήνες. Να πούμε επίσης πως έχουμε έκθεση οπλικών συστημάτων από την 79ΔΕ και σήμερα που πραγματοποιείται στον Δημοτικό Κήπο και στην Πλατεία Δημαρχείου εδώ στην Ανατολική Σάμμο. Διοργανώνεται λοιπόν από την 79ΔΕ έκθεση οπλικών συστημάτων και παρουσίαση ενδεικτικών δυνατοτήτων του στρατού Ξηράς εκεί λοιπόν στην Πλατεία Δημαρχείου Ανατολική Σάμμου και στο Δημοτικό Κήπο. Και χθες ήταν και σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αλλά και το απόγευμα από τις 5 η ώρα το απόγευμα, μάλιστα μέχρι τις 8 το βράδυ. Έχουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και εδώ σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Σάμμο και με τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν εδώ, με τον κύριο Δημήτρη Βογιατζή, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο σε αυτά τα θέματα. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα. Σήμερα, Παρασκευή, στον Πύργο, αυτή την ώρα, γίνονται από τον Υπηαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Πύργου, γίνεται μια πολύ όμορφη δράση, το «Κράνος μου φορώ, με ασφάλεια κυκλοφορώ». Σήμερα, στις 6 ώρα το απόγευμα, «Αμήνομαι καλύτερο όταν κινούμαι ελεύθερα», με επιδείξεις πολεμικών τεχνών στην παραλιακή της πόλης. Στις 7.30 το απόγευμα, πάλι στην πόλη της Σάμμου, «Βοηθάω και σώζω ζωές», με επίδειξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, και στις 8.30 «Γιατί ο χορός και το τραγούδι πράγματι δεν έχουν ηλικία» από το Λύκειο Ελληνίδων Σάμμου. Αύριο Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα στην πόλη της Σάμμου θα γίνει έτσι μια πολύ όμορφη δράση σχετικά με το παρκάρισμα του αυτοκινήτου. γνωριμία με τον κλασικό αθλητισμό μπάσκετ και ποδόσφαιρο στην πλατεία Πυθαγόρα αλλά και στην πλατεία Θεμιστοκλή Σοφούλη, δράσεις επίσης και στους Μυτιλινιούς στις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 7 με ποδηλατάδα παιδιών και επίδειξη πολεμικών τεχνών, αλλά και στη χώρα αύριο Σάββατο 6 το απόγευμα με 8 με δημιουργίες και βιωματικές δράσεις. Ο κώδικας του λεωφορείου, σχεδιάζω τον δικό μου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και την Κυριακή επίσης, αλλά και τη Δευτέρα, πολλές δράσεις και στην πόλη της Σάμου και στους Μυτιλινιούς και στο Πυθαγόριο και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχουμε όμως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Άνω Βαθύ θα πραγματοποιηθεί και εκεί μια πολύ όμορφη δράση. Συναντούνται το Σάββατο στις 9 η ώρα το πρωί. Σημείο συνάντησης στην Ταβέρνα Κοτόπουλα, εκεί στο Πλάτανο, όπως γνωρίζουμε την περιοχή. Θα γίνει μια πεζοπορία, ένας περίπατος από το ρέμα της Τίνιας μέχρι και το θέατρο του Άι Γιαννάκη και θα γίνει και ξενάγηση στο Άνω Βαθύ με διοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθέως ο Καπετάν Λαχανάς και του Ελληνικού Ορειβατικού Πεζοπορικού Συλλόγου. Πολλές λοιπόν οι δράσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και στη Δυτική Σάμμο. Τα είπαμε χθες με τον κύριο Μαρνέζο, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Συνεργαζόμαστε για να λύσουμε τον γρίφο εκεί και να ελευθερώσουμε τον Μπάικη, το ποδήλατο, ο Μπάικη λοιπόν, με σημείο συνάντησης σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Βαλασκατζή στο Καρλόβαση και στις 7.30 στο Καρλόβαση επίσης στην πλατεία Βαλασκατζή, στην κεντρική πλατεία, δημιουργικά εργαστήρια κινητικότητας και ψυχοεκπαίδευσης στα πλαίσια λοιπόν και πάλι της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Από 18 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ, στην Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου, η φωτογραφική ομάδα έχει μια φωτογραφική έκθεση με θέμα την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας. Με τα κτίρια λοιπόν και όλη αυτή την αρχιτεκτονική κληρονομιά λοιπόν την έχουν αποτυπώσει σε πολύ όμορφες φωτογραφίες και θα μπορούμε λοιπόν να επισκεφτούμε την Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 μέχρι τις 10.30 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη λοιπόν από την φωτογραφική ομάδα Σάμου αυτή η πολύ όμορφη έκθεση. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να κάνουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν εδώ, στην θέση της και η Βιολέτα Τρυπόδη, 10 με 12. Εμείς θα πάρουμε μια μικρή άδεια για την επόμενη εβδομάδα, να ξεκουραστούμε λίγο και θα μας ακούσετε τις επόμενες ημέρες και πάλι εδώ στα ραδιόφωνά σας. Εμείς παίρνουμε τις άδειές μας όσο πλησιάζει ο χειμώνας. Καλοκαίρι εδώ είμαστε πάντα και μας ακούτε. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Να περάσετε καλά με μεγάλη προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 ώρα το απόγευμα. Να περνάτε καλά. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό είδες αυτή η μόνη. Αυτό σου φταίει.
3: Φταίει. Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει. Η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.

ως ουρανός μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα,

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, να δεν είναι ωραίο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε, έτοιμοι στις θέσεις μας να σας κάνουμε παρέα εδώ την τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, για τους περισσότερους τουλάχιστον. Παρασκευή σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη.
1: Έτσι. Να πούμε χρόνια πολλά έτσι στην αρχή της εκπομπής, στην Αριάδνη, στο Ρωμήλο και στη Ρωμηλία.
0: Γιορτάζει η Αριάδνη σήμερα, τι λες?
1: Αχα, Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου και Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων.
0: Μια
1: χαρά. Και τα πρακτικά.
0: Λοιπόν, Επιβαλή εδώ, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες, έτσι και σήμερα Παρασκευή, να σας προετοιμάσουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι, το οποίο έτσι παίρνει μια υπόσταση πάλι, αφού τελείωσε το καλοκαίρι. Έτσι είναι το μικρό μας διάλειμμα το Σαββατοκύριακο συνήθως. Άλλοι βγαίνουν, άλλοι ταξιδεύουν, άλλοι έχουν τα παιδιά τους εκεί μέσα στο σπίτι και τρέχουν δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, μαγειρεύουν, δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Ο καθένας ζει και κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι. Γιατί είναι ωραίο και αυτό, δεν είναι άσχημο. Έτσι να έχεις την οικογένειά σου, να έχεις τα παιδάκια σου, να μαγειρεύεις.
1: Να περνάς δημιουργικές στιγμές μαζί
0: τους. Να ακούς μουσικές δυνατά. Και να μαγειρεύεις ή να κάνεις τις καθαριότητες. Ωραίο είναι και αυτό. Ειδικά άμα ο καιρός είναι κάπως, σε βοηθάει. Γιατί το καλοκαίρι η ζέστη δεν σε βοηθάει καθόλου. Έτσι τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με μουσικές. Ξεκινάμε. Καλωσορίσατε. Έχουμε ένα 2 ώρα μπροστά μας.
2: Για να ακούσω δυνατά. Μαζί.

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Έχω μια απίθανη ιστορία, η οποία μας έρχεται από το Μίτσιγκαν.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για τις απίθανες ιστορίες.
1: Βέβαια, και για τα εξωτερικά δελτία, βεβαίως.
0: Έτσι,
1: βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: Η Brittany Keys πήγε να πάρει την αλληλογραφία της από το γραμματοκιβώτιο που είχε εκεί μπροστά από το σπίτι της. Καταλαβαίνεις τώρα αυτά τα σπίτια των προαστίων στο Αμέρικα. Ανάμεσα στους λογαριασμούς και τα γράμματα που έλαβε, έλαβε και μια κάρτα ποστάλ που είχε ταχυδρομηθεί το 1920.
0: Α, τόσο φρέσκια.
1: Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Στη συνέχεια όμως σκέφτηκε πως κανένας πλέον δεν στέλνει κάρτα ποστάλ και αποφάσισε να την κοιτάξει καλύτερα. Κοιτάζοντάς τη, είδε ότι στη σφραγίδα είχε την ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 1920. Ο παραλήπτης που αναφερότανε ήταν ένας άνδρας με το όνομα Roy McQueen. Η διεύθυνση ήταν σωστή, προφανώς αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έμενε εκεί τότε, το 20. Η κάρτα ποστάλ είχε θέμα το Halloween και ανέφερε: «Αγαπητά ξαδέρφια, ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε αρκετά καλά, αλλά η μητέρα έχει πρόβλημα στα γόνατα. Κάνει τρομερό κρύο εδώ. Μόλις τελείωσα το μάθημα ιστορίας και σύντομα θα πέσω στο κρεβάτι. Ελπίζω ο παππούς και η γιαγιά να είναι καλά. Μην ξεχάσετε να μας γράψετε». Η ταχυδρομική εταιρεία ανέφερε πως αυτό συμβαίνει μεν σπάνια όμως και πως απλώς τα χάθηκε στο σύστημα και εντοπίστηκε αργά. Η Keys αποφάσισε να δώσει την κάρτα ποστάλ στον πραγματικό παραλήπτη, σε κάποιο συγγενή, και έτσι δημοσίευσε στο προφίλ της στο Facebook αναζητώντας τον σωστό παραλήπτη. Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για το αν τον βρήκε.
0: Μάλιστα. Τώρα 100 χρόνια μετά, τι να το κάνεις?
1: Όμως, γιατί? Να κάτσεις, να ψάξεις, δηλαδή, να βρεις ποιος έμενε στο σπίτι
0: και
1: σου
0: και
1: τότε.
0: Και να θέλεις να απαντήσεις, δεν ζει ο άνθρωπος που το έστειλε. Να απαντήσεις, έλαβα το γράμμα σου μετά από 100 χρόνια. Τι να πεις, δεν ξέρω.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις, μουσικές και επιστρέφουμε εδώ, παρεούλα. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Πριν σας αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο και φύγουμε προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Προς άγνωστη, δεν θα μου δηλώσεις που θα πας.
0: Εσένα μπορεί. Σε όλους το λέω.
1: Μα γιατί, μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, μπορεί κάποιος να σου πει θες παρέα.
0: Έλα, δεν είναι και αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε μέσα στο Instagram και μέσα στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, τώρα αν δεν γίνετε φίλοι αλλά στέλνετε μηνύματα, είναι σίγουρο ότι ίσως...
1: Θα αργήσουμε να το δούμε.
0: Μπορεί και να μην το δούμε αμέσως, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλώς ορίσατε, Εύη μα και Τρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει
1: κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. We'll be right back.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Είναι 18 του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως, 18 Σεπτέμβρη. Και είναι εκείνη η ώρα της ημέρας που μας αρέσει να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι είχε συμβεί λοιπόν σε τούτο τον κόσμο?
0: Αν νόμιζα θα έλεγες άλλο πράγμα.
1: Τι είχες
0: Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Α, οκ, εντάξει, ναι, και αυτό μπορείς να το πεις άμα δεις έτσι λίγο τις ειδήσεις και τα γενικά. Σαν σήμερα λοιπόν, 18 Σεπτέμβρη το 1834, η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας. 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαία Λίτιδα ζώνη. 1946, η Εντίθ Πιάφ δίνει συναυλία στο Θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Τότε η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια γνώρισε τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, τον οποίο και ερωτεύτηκε σφόδρα χωρίς ανταπόκριση. 2013, ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Αλήθεια? Κάτι γίνεται, έτσι.
0: Τι?
1: Έχουμε ένα μήνυμα, όπα, κάτι πάει στραβά.
2: Όπα.
1: Λοιπόν, εντάξει. Συνερχόμαστε σιγά σιγά.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, ο παίκτης των Houston Rockets, House Junior.
0: Το σκέφτησε πολύ όμως, γιατί?
1: Γενικότερα βρέθηκε παραβίαση στο πρωτόκολλο του NBA, γιατί απαγόρευε οποιαδήποτε επίσκεψη στα δωμάτια των παικτών στην Disney World. Mm-hmm. Και ο 27χρονος forward, μετά από την έρευνα που έγινε από τη Λίγκα, φάνηκε ότι είχε φέρει στο δωμάτιό του μια κοπέλα, η οποία κανονικά δούλευε στο υγειονομικό προσωπικό που έκανε τα τεστ κορονοϊού στα μέλη της ομάδας, αλλά πέρασαν πολλές ώρες μαζί.
0: Υπάρχουν ανάγκες στον κόσμο.
1: Λοιπόν, η τιμωρία του ήταν να φύγει, mm-hmm, από εκεί.
0: Να φύγει, τι εννοείς?
1: Τότε τον διώξανε
0: για την
1: αγωνιστική, όχι από την ομάδα.
0: Α.
1: Λοιπόν, τα προβλήματα όμως δεν τελειώνουν εκεί. Mm-hmm. Γιατί αυτός ο House Junior είναι παντρεμένος με 3 παιδιά.
0: Α, έχει ουρά το θέμα.
1: Και φυσικά τα έμαθε η σύζυγος. Εκείνη λοιπόν έσβησε όλες τις φωτογραφίες τους από το προφίλ και στο Instagram.
0: Ιδέες.
1: Και ανέβασε story που έλεγε ότι τις παίρνεις θερίζεις.
0: Αυτά είναι.
1: Προς γνώση και συμμόρφωση. Γιατί μπορεί αυτός να πέρασε καλά, αλλά δεν σκέφτηκε. Τώρα θα πληρώσει.
0: Το λέει και το αισθάνεται έτσι, το ζει η Εύη. Αυτό που διαβάζει δεν το λέει έτσι απλά για ενημέρωση. Έτσι το ζει, είναι...
1: Μα τι, συγγνώμη, δηλαδή έτσι θα το αφήσει να περάσει?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Πες μου και εσύ τη γνώμη σου.
0: Έτσι διαλύονται τα σπίτια. Καταρχήν, πρέπει με σιγά σιγά, με διάλογο, να βρεθούν πάλι ισορροπίες.
1: Μπορούσε
0: κάλλιστα να πει ότι πήγε απλά για ένα καφέ. Μπορεί να το πίστευε. Mm. Ξέρεις πώς πιστεύουν κάτι τέτοιο.
1: Αλήθεια. Εγώ δεν θα το πίστευα.
0: Για ένα καφέ δεν είναι κάτι άλλο. Υπήρχε έτσι ένα ενδιαφέρον. Mm-hmm. Λέβες, τίποτα άλλο. Τι να σου πω, δεν ξέρω τι να σου πω. Υπάρχουν ανάγκες, εγώ στο είπα εξ αρχής. Mm-hmm. Ή η νοσοκόμα έχει ανάγκες. Γιατί μην μου πεις ότι ήταν η μοναδική γυναίκα εκεί.
1: Όχι.
0: Έτσι υπάρχουν ανάγκες. Μπορεί και οι άλλοι να μην τον κάλυπτε τον. Τι ήταν αυτός, ο μπασκετμπολίστας?
1: Ναι, μπασκετμπολίστας. 3 παιδιά είχαν κάνει. Κάτσε, γιατί δεν τον κάλυπτε?
0: 3 παιδιά τι είναι? 3 παιδιά μπορούν να κάνουν 3 φορές. 6 και να κάνουν και 3 παιδιά.
1: Τι
0: είπα να
1: πει. Όχι.
0: Αυτά είναι υπερβολές τώρα. Το σεξ δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά. Μην τον μπερδεύουν το ένα με το άλλο. Μπορεί να κάνει 45 φορές την εβδομάδα. Έλεος δηλαδή. Τα παιδιά είναι 3 φορές στη ζωή σου. Δεν τρελαθούμε τώρα, μην ακούω κουκουλά. Λοιπόν, δεν αποβλήθηκε όμως από την ομάδα, αυτό είναι το βασικό.
1: Όχι διαπαντός.
0: Όχι, μόνο εκείνη την
1: ημέρα. Από το σπίτι αποβλήθηκε.
0: Σπίτι θα αποβληθεί, ναι, έτσι κι αλλιώς. Το βλέπω σιγά σιγά. Ή όχι, δεν θα αποβληθεί, απλά θα έχει και παρέα κάποιον άλλον.
1: Ναι. Ναι.
0: Παίζει και αυτό.
1: Αυτό είναι πιθανό.
0: Αγάπη μου, να σου γνωρίσω το φίλο μου.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτό να γινόταν, δεν ήταν άσχημο.
1: Σου άρεσε εσένα.
0: Καλό ακούγεται, δεν ξέρω την εξέλιξη. Mm. Δεν ξέρω το ξύλο που θα πέσει. Mm-hmm.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή και μετά τις διαφημίσεις και τις μουσικές θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Και ως Παρασκευή νομίζω ότι είναι ωραίο που λέμε διάφορα πράγματα για τα θεάματα, τα οποία επειδή δεν μπορούμε να βρεθούμε εκεί που συμβαίνουν, μπορούμε να τα δούμε μέσω ίντερνετ. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Facebook και στο Instagram, να το πούμε και αυτό, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μετά, εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω
2: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Η Εβιβαλή είναι εδώ, ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι, και από Ευρώπη έχουμε.
1: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
0: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί. Αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλους εσάς.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πραγματικά τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, αν έχεις δει.
0: Α, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι. Καταλάβες, για λέει.
1: Το πας. Σοκάρει, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα στο Gettysburg.
0: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
1: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες, λέει, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου του 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί, λέει, ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο? Ένα κατητής δεν το νιώσες?
0: Έλα μωρέ, τώρα υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
1: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις. Με την κάμερα.
0: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι να σου πω.
1: Μα δεν είναι σκεφτικό, πες
0: μου. Τι να σου πω, είναι.
1: Πες μου εσύ τώρα.
0: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ. Στο σπίτι, μερικές φορές ξέρεις. Νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να μου πει: γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλή μου σκόθηκε τρίχα.
0: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
1: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη, Εύη μου, εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Στα βίντεο και στα μοντάζ.
0: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Δεν έχω εμπιστοσύνη, φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον. Δηλαδή. Ναι, μπορεί ένας 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
1: Αυτό ισχύει.
2: Oh,

0: Λοιπόν, έχουμε καινούργια έρευνα εδώ, φρέσκια, τελευταίων ημερών. Έτσι, μάλιστα, για τα ψέματα που λένε οι γυναίκες στο κρεβάτι. Mm-hmm. Βέβαια να πω ότι λίγο να ξέρεις, δεν, δηλαδή κάποια από αυτά δεν μπορεί να σου πει άλλες ψέματα, δεν ξέρω. Αυτή λέει η μικρή φτωχή μου πήρα. Λοιπόν, για κάποια από τα πράγματα τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ψέματα που λένε οι γυναίκες στους άντρες όσον αφορά το κρεβάτι και όχι μόνο. Έτσι. Λοιπόν, μία ατάκα απίστευτο, δεν είχα ιδέα ότι ήταν οι μέρες του μήνα μου. Έτσι.
1: Χλωμό.
0: Αποκλείεται να μην ήξερες. Είναι το σχόλιο. Όχι, δεν τράπηκα καθόλου αν έβγαλε περίεργους ήχους κατά τη διάρκεια της πράξης. Mm-hmm. Λέει ψέματα. Mm-hmm. Απλά θέλει να το παίξει άνετη, λέει. Mm-hmm. Λοιπόν, αλήθεια, ούτε που παρατήρησα αυτή την ουλή.
1: Ότι έχει την ο άντρας είδε, κάποια
0: ναι,
1: ουλή.
0: Την
1: και...
0: είδε και δεν της άρεσε, αλλά εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Mm-hmm. Έτσι, με κάποιο τρόπο πάμε παρακάτω. Ήταν το καλύτερο που έκανα ποτέ. Ήταν μόνο μία στο εκατομμύριο να το εννοεί. Mm-hmm. Έτσι, μην έχεις ελπίδες. Φυσικά και είχα οργασμό.
1: Εννοείται, εξυπακούεται.
0: Εννοείται, ναι, ναι. Έτσι, δεν παίζει αυτό. Εκεί ήταν, αυτά είναι τα ψέματα. Εκεί ήταν αυτό, το τελευταίο ήταν το ζήτημα που θέλω να πω. Mm-hmm. Έτσι, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ... ξεπερασμένα ψέματα, τέλος πάντων. Αλλά όταν έχει οργασμό κάποια, την καταλαβαίνεις νομίζω, δεν έχει, δεν είναι μυστικό.
1: Εντάξει. Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά με τα ψέματα, προσέξτε εσείς οι νεότεροι, έτσι, τις παγίδες. Μην πέφτετε σε τέτοιες παγίδες. Λοιπόν, γελάει εδώ. Κάτι θα θυμήθηκε από την προσωπική ζωή. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Όχι από τα social. Είναι απίστευτη οι ακροατές μας.
0: Να, είναι απίστευτη η Γιολή. Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να κάνουμε έτσι μια μικρή παύση για διαφημίσεις, να ακούσουμε μουσικές και να επανέλθουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύηβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έχεις χρόνο αρκετό για να απολαύσεις τον Jason μέχρι να γυρίσουμε. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Σε αφήνω στα...
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι, στα χέρια του Jason. Έστω και στη φαντασία, έτσι.
1: Και τώρα καταλαβαίνεις,
0: Χριστέ. Και τώρα ήρθε η ώρα για διαφημίσεις.
1: Θα κάνω το σχόλιο για να με κράξεις ότι βρίσκω πολλά κοινά σημεία με τον άντρα μου.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε σε μουσική αμέσως μετά διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ για λίγο ακόμα μαζί.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Χαίρετε.
0: Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
1: Έτσι. Ναι.
0: Θα ήθελα στο μια βραδιά, όπως λεγόταν, στο Νοτιχίλ. Πώς λεγόταν, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν και εγώ, κάτι θα έκανα.
1: Θα κράταγες ένα μπαζούρ.
0: Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω και εγώ. Ωραία θα ήταν.
1: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, καλέ να σας πω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά. Μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο. Και μετά ξού θα σου έκανε μία Hugh Grant και θα σου λέει πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν σου είπα να μην βγεις.
0: Όχι, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή. Το πιο,
1: το
0: πιο άμεσα.
1: Το Νότιο είναι το πρώτο, ναι, που σου ήρθε.
0: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε, ξέρεις, να έλεγες ότι πέσει μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί ήταν, έτσι,
1: εγώ
0: στα ρομαντικά,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Νομίζω, ναι, ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Μόνο ένα. Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ, νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για,
1: όχι, λέγε. Σκέφτηκα, ρε παιδί μου, τις ταινίες, έτσι. Μου ήρθανε τρεις ταινίες στο μυαλό.
0: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
1: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
0: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, η πρώτη ταινία,
0: ναι,
1: είναι ο κλασικός ο Δράκουλας. Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
0: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
1: Με τα βαμπύρ, Blade Runner.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα...
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
1: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
0: Τι θα παίζει στον Νονό, ορίστε, να, ένα ωραίο θέμα αυτό.
1: Την πνευματική έχει... μητέρα.
0: Ποια νου?
1: Του Νονού. Η νονά του Νονού.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν θα μου πήγαινε εμένα. Ξέρεις τι καλή νονά που είμαι?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Θα τον είχα εκεί πέρα με τα περιστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
0: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως. Μετά δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
1: Δεν ξέρεις.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

φαντάζω τον παράδεισο κοιτώ. Ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνώ και στην αγκαλιά σου δραπετεύω.

ψυχή σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώριας

0: Λοιπόν, τι έχουμε? Τι λέει εδώ ο Μαυροπίνακας?
1: Ο Μαυροπίνακας τι λέει?
0: Το ημερολόγιο του καπετάνιου, που λένε κάποιοι άλλοι.
1: Αφού.
0: Αφού.
1: Γιατί το ημερολόγιο του καπετάνιου, πώς ήρθε?
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τι μπορείς να πάθεις, Κοσμά μου, έτσι και βρεθείς στην Ταϊλάνδη και σου ήρθε η ανάγκη σου?
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι ένα συνολικό σοκ. Θα βρεθώ εγώ στην Ταϊλάνδη, πρώτο,
1: ναι,
0: σοκ. Έτσι.
1: Και σου ήρθε να κάνεις την ανάγκη σου.
0: Δεύτερο σοκ. Κοίταξε να δεις, εκτός αέρα μπορώ να σου πω τι έπαθα όταν ήμουν στη Ρώμη και με πιάσει η ανάγκη μου. Αλλά τόσο μακριά στην Ταϊλάνδη δεν.
1: Να σου πω.
0: Έλα, λέγε, πες.
1: Να σου δαγκώσει τον εξοπλισμό, τον βασικό εξοπλισμό, ένας πίθωνας.
0: Παναγία μου. Καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να σου τύχει και σε άλλες χώρες. Δεν πρέπει να είναι η Ταϊλάνδη?
1: Αυτό πάντως έπαθε ένας 18χρονος στην Ταϊλάνδη.
0: Όπως το άνθος της ηλικίας του.
1: Ο οποίος πήγε να κάνει την ανάγκη του, δεν παρατήρησε μέσα στη λεκάνη. Και εκεί υπήρχε ένας μικρός πίθωνας, ο οποίος θα είπε εμένα θα κατουρίσει.
0: Παναγία.
1: Και πετάχτηκε από τη λεκάνη.
0: Αυτό είναι.
1: Και του δάγκωσε το πουλί. Κιόλας,
0: από τη λεκάνη κιόλας, πω πω. Είδες, μερικές φορές σκέφτεσαι, ας πούμε, πώς πεταχτεί τίποτα. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δεν ξέρω.
1: Θα φτιάξουμε το φως στο μπάνιο.
0: Πρέπει, ναι.
1: Χρειάστηκε ράματα και αντιβίωση ο 18χρονος. Οι γιατροί είπανε ότι σύντομα θα αποκτήσει ξανά τη λειτουργικότητά του ο εξοπλισμός του 18.
0: Είναι άδικη ζωή, το βλέπεις, ας πούμε. Θα μπορούσε να ήταν ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος, ο οποίος να πει πάρε τον εξοπλισμό μου, τι να το κάνω εγώ τώρα πλέον. Έχει βγάλει τα λεφτά του και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά δεν είναι. Δεν είναι στο άνθρωπος ηλικίας 18 χρονών, μόλις που πας κάτι να κάνεις, να ξεκινήσεις δηλαδή. Καταλάβες, κρίμας, κρίμας.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για την εβδομάδα. Πάμε για Σαββατοκύριακο, έτσι να πάρουμε μία ανάσα.
1: Δυνάμεις. Παιδιά, προσοχή στις πορεύτες, να έχετε φώτα, να βλέπετε τι γίνεται.
0: Κάτσε να πάρουμε την ανάσα. Πρέπει να επιστρέψουμε
1: αυτό
0: την Δευτέρα.
1: Αυτό δεν είναι ανάσα, αυτό είναι ψοφάω.
0: Είναι αυτό. Και τη λοιπόν, Δευτέρα εδώ θα είμαστε με ζώδια.
1: Εννοείται. Έτσι. Μέχρι τότε
0: ζωντανή,
1: να περνάτε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Mm-hmm. Πολλά φιλιά από μας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.

αγγελές. Είναι πληγές, είναι η αλήθεια. Όσα δεν λες, κάνω ευχές, αλλάζω.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες.

0: της τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

Σταβέντο 2020. Εν μέσω κοροναϊού είναι το outro του άλμπουμ που έρχεται τον Οκτώβριο. Πρώτα Θεός να μας βρει όλους καλά. Την αγάπη.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.
2: Hi Master Tempo, it's DJ Crazy Con. Our track is ready.
3: Master Tempo, DJ Crazy Con.
2: Put on your headphones.

σκέφτομαι. Δεν σε έχω, μα στα αλήθεια σ' ονειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.